0: Κατερίνα μας γράφει: είχα έναν φίλο που είχε πάει σε χαρτορίχτρα και του είπε ότι θα παντρευτεί μια ωραία κοπέλα ψηλή ξανθιά, ναι, και θα κάνει πάρα πολλά παιδιά. Ο φίλος μου είναι γκέι. Εντάξει, το ότι είναι γκέι δεν σημαίνει ότι δεν θα μπορούσε να παντρευτεί μια ωραία κοπέλα ψηλή ξανθιά και να κάνει πολλά παιδιά. Η μισή Αθήνα έτσι είναι.
1: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαηνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
2: Στο Music 892.
3: Ακολούθησε μας στο TikTok. Artificial Music 892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, απλά ούρλιαξε.
1: Ποιος είναι 2!
0: Και κλείστε στα μούτρα. Θα καταλάβουν ότι είσαι πολύ

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Και πάμε λοιπόν τώρα στη νέα ταινία Άρχοντα των Δαχτυλιδιών.
3: Α, το είδα. Είδες τώρα ποιο θα βάλουν για Άραγκον. Είναι
0: ποιον...
3: Έπαιζε ο Άραγκον, όπως λέω, ο Βίντσεν Κανσέρ, πώς λέγω.
2: Βίγκο Μόρτενσεν.
3: Ο οποίος... Έφυλε, μου έχει το Σβίγκο να παίξει που είναι φοβερό ο οποίο.
2: Ποιο Σβίγκο, παιδί μου. Σβίγκο. Ο Σβίγκο είναι ο δικό μα.
3: Του μπερδεύω.
0: Αχταρμά.
2: Κανονικά ήταν να υποδηθεί τον Άραγκον ο Βίγκο Μόρτενσεν. Γιατί και τον Γκάνταλφ θα τον κάνει ο Μακέλεν κανονικά. Παρ' όλα αυτά, τον ρόλο του Άραγκον θα τον κάνει συγκεκριμένα ο Τζέιμι Ντόρναν.
3: Τι είναι αυτό, μα παιδάκι, μα.
2: Ο πρωταγωνιστή από τι 50 αποχρώσει του Γκρι.
3: Καλά. Μα δηλαδή πάλι καλά που παίζει και ο Μακελελέ εκεί πέρα και δεν είναι. Ο μόνο.
1: Το πιο μίζερο πρωινό τη Αθήνα. Τα κουνάβια κάθε πρωί στι 7. Λατρεύει να συχαίνεσαι να του ακούς.

0: Λούλου.
1: Μπήκα σήμερα στο Instagram της και είδα δύο μέρες το σπίτι μου σε όλες τις γωνίες με την Αστερόπη να ποζάρει. Τόσες φωτογραφίες εγώ στο σπίτι μου δεν έχω δημοσιεύσει.
2: Μου έχουν πει τα καλύτερα για το σπίτι σου. Τι ωραίο σπίτι. Τι καθαρό σπίτι. Με ρώτησε κάποιος που είναι ένα χαλί σου.
1: Έφευγα. Εγώ πήγα γυμναστήρια. Καθόταν η Αστερόπη, πουλούσε τα χαλιά μου. Είμαι σίγουρος ότι άμα γυρίσω τώρα μπορεί να μην βρω το μισό σπίτι. Γιατί το έχει πουλήσει στο Vinted.
3: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπη Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
4: Στο Music 892.
5: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.
6: Come on, let's

0: σε πάρουν από την εταιρεία κρωματικότητας ραδιοφώνων, ενώ είσαι τον οδοντίατρο και σε ρωτήσουν «Εσύ, ποιο σταθμό ακούς?» Με το στόμα γεμάτο από γάζες, απλά μουρμούρισε
1: «Πόνας».
2: Μπορεί να πόναχα και να έτρεχαν τα σάλια, αλλά έκανα χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Καλημέρα.
3: Και σκέσαι, καταρχήν, είσαι όντως από τη Γαλλία ή μας λες βλακίες?
4: Ξένο τηλέφωνο.
2: Όνα τη ζω παγλέσε
3: πάλι από
0: καμιά φορά. Τι είπε, δεν το άκουσα.
3: Όνα σου γαμί.
4: Όπα.
3: Μπορεί να μου φέρει λίγο τον άντρα σου να του μιλήσω. Δημήτρη, μίλα μου και σε μια γαλλικά να δω αν είναι το ίδιο σεξ και από άντρα. Βούτα τη ρε. Μπορεί να κάνετε λίγο τηλεφωνικό έρωτα να σας ακούσουμε στα γαλλικά τώρα.
4: Τι λες μωρέ. Τι έπαθες ρε
3: Μίτσο. Να σου γαμί.
5: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους

0: Κακό.
1: Εμένα οι φίλοι μου με χαιρετάνε και μου λένε καλημέρα τάβλα, αλλά το λέει φιλικά. Και εσύ το διαβάζει το τάβλα.
2: Κάτε ρε σε αστερόπια. Αυτό τώρα είναι φιλικό.
1: Ναι, ρε, φιλικά είναι αυτά.
2: Δεν είναι φίλοι σου, να ξέρει κάτι άλλο θέλω. Όχι, το λέω, μην πα φιλικά διακοπέ μαζί του, τον έφαγε.
3: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
4: Στο Music 892.
5: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official music 892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλαμε υφάκι. Χα, πες
1: Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Έχω τον Γιώργο, ο οποίος άνετα θα κυκλοφορούσε Μαρία και συμφωνεί μαζί της όλα και είναι 34.
3: Γεια σου, Γιώργο. Και εσύ κυκλοφορούσε, Νέσλι.
4: Άνετα.
3: Άνετα. Πόσο χρόνο είσαι, φίλε, 35, πόσο είσαι?
4: Ναι, 35.
3: 35. Παντρεμένος, παιδάκια?
4: Ναι, έχω.
2: Το κοινό σου.
5: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Τι ταλέντο είναι αυτό, ρε Θανάση Αλευρά.
1: Τι είναι.
0: Τι ταλέντο είναι αυτό.
1: Πια δεν θα σε πάρουν εκεί, όσο γλύψιμο και να ρίξει.
0: Μη ζηλεύει.
1: Μα κάτι βρε. Θανάση, και έχω Θανάση και δεν πιστεύω.
0: Δεν θέλει να μιλάω με καλά λόγια για κανέναν άλλον άνθρωπο, μόνο για αυτήν. Τρελαίνεται.
1: Ναι, τώρα εγώ ζήλεψα το Θανάση Αλευρά.
0: Ζηλεύει και το Θανάση Αλευρά. Τι σε έφτεξε.
1: Έχει καλύτερε τρέσει.
0: Ο Θανάσης Αλευράς.
1: Στις μιμήσεις.
0: Δεν ξέρεις να βάζεις stop. Όταν μάθουμε και το stop, σε άψογε.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή για
3: τρού. Στο Music 892.
4: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιον σταθμό ακούς, αλλά σε ξύπνησαν μετά από 2 ημέρες αϊπνίας, πες
1: Music 892.
0: Μπορεί να μην μπορέσεις να ξανακοιμηθείς, όμως σκέψου, έδωσες χαρά στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
1: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
2: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
3: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές. Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο, πού ήσουν. Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν. Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους. Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα. Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός. Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο. Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Music 892.
5: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
6: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
7: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
8: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπάρμπεκιου, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
9: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
10: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
11: Τι κι αν δεν είσαι σε νήσι να κάνεις πλάτσα πλούτσα. Μπορείς να κάνεις διακόπες στη θεία σου στη Λούτσα. Μην πλύνεις τα μπαλκόνια, μην πήξεις τη δουλειά. Φτιάξε ένα φραπέ κι άραξε χαλαρά.
12: Ας πιούμε σε αυτό.
13: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Nescafé, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
14: Φραπέ χαλαρά.
15: Is being delivered by the emergency alert system. This is not a test. We interrupt regular scheduled programming to notify you of

Το βλέπεις. Έρχεται μόνο του αυτό το τραγουδάκι. Δώσε ελευθερία. Μην τρεπεί, το κόβεις. Μην το κόβεις. Μην το κόβεις. Και αστραβώνουν μερικές φάσεις. Μην το κόβεις.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα. Συγγνώμη Μαράκη που σου χαλάμε λίγο τη μαλλιά. Ξέρω ότι... Τι αστεράκι έχεις βάλει σάμο τρασφεράκι?
1: Έδειξε και του Δημήτρη.
0: Τι είναι αυτό?
2: Το έβαλε και σε μένα, κοίτα.
0: Είστε βλαμμένα τελείως. Λοιπόν, καλημέρα φίλες και φίλοι. Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα. Και το... Άντε ρε γαμηθείτε. Θέλετε εκπομπή σήμερα? Θέλετε εκπομπή σήμερα? Όχι, σήμερα θα έχει εκπομπή, θα έχει δικαστήριο. Άιστο λίγο πρωί, τίποτα, δεν παίζουν σήμερα. Τι έγινε, Μαράκι, στραβώνουμε τα μουτσουνάκια μας. Ήρθαμε και μου έχουν ζωγραφίσει από ένα αστεράκι, ρε, στα μούτρα, ο Μπουμπουλίνης και τέτοιο. Εδώ κοιτάξτε τα παιδάκια. Άστο ρε, το παραμύθι σας. Δεν θα ασχοληθούμε μαζί σας.
2: Τι είναι αυτό?
0: Αυτό.

0: Ναι, καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα φίλες και φίλοι. Καλημέρα, ναι. Ίσως το κομμάτι αυτό, αυτό το κομμάτι τώρα που ξανασκεφτόμαι, δεν είναι καταλληλή εποχή. Κάποτε που το ακούγαμε, ξέρεις, ναι, τώρα δεν είναι καλή εποχή τώρα. Είναι, τώρα που το ξανακούω το κομμάτι, είναι κομματάρα βέβαια, αλλά με όλα αυτά που έχουν γίνει, παιδιά, είναι λίγο περίεργο. Καλημέρα φίλες και φίλοι. Καλημέρα, τώρα μην με τσιγκλάτε και παίζει καρά μέχρι το πρωί. Καλημέρα, έχουμε και θεματολογία. Δημήτρη, πώς είσαι?
1: Πολύ καλά, Φανουλάκη.
0: Καλά είσαι?
1: Ναι, εσύ?
0: Καλά, καλά, μια χαρά.
1: Γιατί να μην είμαι?
0: Ξέρω εγώ, γιατί να μην είσαι καλά. Δεν ξέρω τι γίνεται.
1: Ξέρεις κάτι που δεν ξέρω?
0: θα δούμε. Λοιπόν, πάμε, παιδιά, πάμε να ξεκινήσουμε. Αν και θα πολύ γούσταρα να παίζω καρά σήμερα μέχρι το πρωί. Καλώς ή κακώς, έχουμε πάρα πολύ ψωμί. Λοιπόν, και το ψωμί προέρχεται, παιδιά, από το χαμό που γίνεται πέρα εκεί, Μίτσο, στην Άγκυρα. Βγαίνουν ένα-ένα μετά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Σύνοδο του ΝΑΤΟ ήταν αυτή.
1: Ναι,
0: τα λέγαμε και χθες.
1: Τι έγινε, ρε παιδί μου, πέρα?
0: Ναι, πραγματικά, παιδιά, δεν ξέρω. Εμείς, καλά, χθες βγήκαν οι πρώτες πληροφορίες. Εμείς, κλασικά, στην εκπομπή ασχοληθήκαμε πρώτα με το τι φάγανε. αλλά επειδή χθες η ώρα ήταν μετά το φαγητό και ο Δημήτρης είχε πάρει μόλις το ρεπορτάζ για το φαγητό, βλέπουμε μετά το φαγητό τι έγινε. Παιδιά, επειδή είχαν μαζευτεί όλοι οι ηγέτες εκεί πέρα, έτσι, για το ΝΑΤΟ, του ΝΑΤΟ, ο πρόεδρος Ερντογάν. Ακούσανε τι γίνεται. Ο πρόεδρος Ερντογάν έκανε δώρο σε όλους τους ηγέτες, έκανε ένα πολύ ωραίο δώρο. Μ' αρέσει να μου πεις, αν ήσουν πρόεδρος και διοργάνωνες ένα τέτοιο ένα συνέδριο για το ΝΑΤΟ, τι δώρο θα τους έκανε, ρε παιδί μου? Εγώ κάτι παραδοσιακό, δηλαδή, αν το κάναμε στην Ελλάδα, θα τους έκανα δώρο ένα γαλματάκι.
2: Ναι, κάτι τέτοιο που έχει να κάνει με τη χώρα του.
0: Ναι. Έκανα, ναι. Τώρα που το ξανασκεφτώ, παραδοσιακό περίστροφο. Έκανε ένα περίστροφο δώρο σε κάθε. Έκανε το.
1: Και στο Μητσοτάκι.
0: Και στο Μητσοτάκι, δηλαδή. Φαντάζεσαι, ρε εσύ, τι φάση τώρα είναι αυτό? Δώρο, φαντάζεσαι να το παίρνω με Μητσοτάκης, ευχαριστώ. εντάξει, τώρα και ξαναδείς, το όπλο μπορεί να θεωρείται κάποια είδους παράδοση πέρα εκεί. Κάπως...
2: δεν είναι κάπως όμως.
0: Ναι, και μάλιστα κάποιος, Μίτσο, το περίστροφο, περίστροφα τους έκανε δώρο. Κάποιος δεν το πήρε.
1: Ο Στάρμερ.
0: Ο Στάρμερ, της Αγγλίας.
1: Στάρμερ.
0: Τι είναι αυτός ο Στάρμερ του ΝΑΤΟ, δεν ξέρω τι είναι.
2: Τι που τι είπε αυτός, ότι ευχαριστώ πολύ, δεν το θέλω.
0: Ξέρω εγώ τώρα, της Αγγλίας, ναι, δεν ξέρω εγώ.
1: Και δεν το πήρε, όχι γιατί είναι κατά του όπλου, ας πούμε, και δεν μπορούσε να το περάσει από την Αγγλία. Είναι πολύ δύσκολο να περάσει όπλο από την Αγγλία.
2: Αυτό είναι το θέμα.
0: Καλά, συγγνώμη τώρα, ο Πρωθυπουργός τον ελέγχουν τώρα να πάει τρεις μόνο και πώς γίνεται πράγμα στην Αγγλία. Καλά, έχει πάρα πολύ ψωμί, παιδιά, εκεί πέρα στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, έγινε χαμός. Από την άλλη, περιμέναμε να δούμε τι θα γίνει και με τα F-35, γιατί πριν πάει ο Τραμπ πέρα, είχε πει, ρε παιδί μου, ότι θα το σκεφτώ για να δώσω F-35 στην Τουρκία. Εντάξει, κορυφαίος ο Τραμπ, ρε, πουλάνε όπλα και στους δυο μας. Σαν να μας λέμε, έλα, πάμε. Τεράστια επιτυχία δήλωσε ο πόλεμος στο Ιράν. Βέβαια, τεράστια επιτυχία.
1: Κοίτα, επιτυχία.
0: Επιτυχία μεγάλη. Το οποίο βασικά και σήμερα ακόμα συνεχίζουν. Έχουν υπογράψει ειρήνη και βαριούνται.
1: Ναι, σήμερα έριξε το η Αμερική χθες πολύ πράγμα.
0: Ναι, δεν έχω καταλήξει, λέει, για τα τουρκικά F-30. Δεν έχω καταλήξει, λέει, για τα F-35 και για την πόλη στην Τουρκία.
1: Ναι, αλλά άλλο λέει ότι είναι φίλος μας. Ερντογάν, φίλος, πολύ καλός.
0: Ναι, τέλος πάντων, θα δούμε τι θα γίνει σε αυτό. Ο Εμμανουέλ Μακρόν πέρα εκεί. Εσύ, ξέρεις τι γίνεται? Δεν μπορώ να καλάβω κάποιους ανθρώπους. Είστε κάποιοι άνθρωποι, εσύ, Μαρία, οι οποίοι έχετε, ρε παιδί μου, το αθλητισμό στη ζωή σας. Δηλαδή, έχω και εγώ φίλους που ξυπνάνε το πρωί και πάνε για τρέξιμο και αυτά. Αλλά όταν παρεμβάλλετε, ρε παιδί μου, κάποια δουλειά, οκ, ας μην πας και για τρέξιμο μια μέρα. Ο Εμμανουέλ Μακρόν πήγε για μια μέρα στο πέρα εκεί στη τέτοια και το πρώτο πράγμα που έκανε είναι να βάλει γυαλιά ηλίου και να πάει για τζόκινγκ.
2: Είναι εθίζεσαι, όσοι τρέχουν.
1: Μπορεί να το αποφορτίζει, ρε παιδί μου.
2: Ναι, ρε, εσύ, και όσοι τρέχουν το έχουν ότι δεν μπορούν. Είναι ένα απόσπαστο κομμάτι πια τη καθημερινότητα.
0: Μήπως να κάτσει να τρέχει μόνο και να, ξέρω, να μην κάνει το πολιτικό. Λοιπόν, το θέμα είναι, για να μην ασχοληθούμε περισσότερο, το μεγάλο θέμα όμως είναι ότι τα τουρκικά μέσα, λέει, τα τουρκικά μέσα βράζουν με το Μητσοτάκι. Τι έγινε πάλι, τι έκανε ο πρόεδρος πέρα, γιατί πάει και ξύνεται εκεί πέρα στην κλειδιά του Σουπάνη, τι θέλει?
1: Όχι απλώς, του ταχώσανε. Γιουνάν Μητσοτακής, Τουρκιγέ Καρσί, Χαντινή Αστή.
0: Μαρία, κάνε μας μετάφραση.
2: Ναι, ας την κάνει τώρα ο Δημήτρης.
0: Τι Γιουνάν Μητσοτακής, Τουρκιγέ, Καρσί, Χαντίτ. Θες να μας πεις, ρε Μίτσο, τώρα τι γίνεται?
1: Λοιπόν, στην ουσία, παιδιά, τα έχουν πάρει πάρα πολύ άσχημα με τον Μητσοτάκη και τα F-35 που έχουμε εμείς. Και στην ουσία.
0: Αυτά τα πήραμε τώρα, τι?
1: Ναι, αλλά και έχουμε πάει με την πλευρά του Ισραήλ. Και το Ισραήλ λέει να μην πουλήσουμε F-35 στην Τουρκία.
0: Ο Μητσοτάκης τι?
1: Φταίει, θα σου πω γιατί φταίει. Γιατί λέει ότι εμείς ως Τούρκοι ναι. δεν σας έχουμε κάνει κουμάντο γιατί πήρατε τα F-35, ούτε είπαμε τίποτα.
0: Γιατί εμείς είπαμε να μην πάρετε F-35.
2: Πάρετε.
1: Εντάξει, κατά εκεί το πάει όμως.
0: Τι νοείς.
1: Ότι εμείς δεν θέλουμε να πάρει F-35.
0: Μα συγγνώμη, μας κορδεύουν οι Τουρκίδες. Δηλαδή, άμα η Αμερική μας πουλάει F-35, θα πει η Τουρκία, όχι Αμερικάνοι.
1: μην
0: δώσετε F-35 και εσείς τώρα, άμα θέλετε να σας δώσετε Αμερικάνους, πάτε F-35. Και να τα παίξουμε μετά. Τι θέλετε τώρα, δεν έχω καταλάβει. Δηλαδή, εκεί παιδιά.
2: Και να τα παίξουμε μετά.
0: Ναι, θέλω να πω να πούμε και στους φίλους Τούρκους. Δεν φταίει ο Μητσοτάκης, δηλαδή. Μάλλον να ξέρει τι γίνεται. Απλά οι Τούρκοι δεν μπορούν να τα βάλουν με τους Αμερικάνους και θα βάζουν με το Μητσοτακάκο.
1: Και είπε ο Μητσοτακάκος ότι η χώρα μου εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπη με μια ανοιχτή απειλή πολέμου από την Τουρκία.
0: Βέβαια.
1: Αυτό ήταν και τελείωσαν μετά οι Τούρκοι.
2: Εκεί που τα βρίσκουν αυτοί οι δύο, Μητσοτάκης Ερντογάν, και αγκαλιάζονται και φιλιούνται και
0: ναι,
2: την πανοκρουσία στις υποδοχές, εκεί
0: ναι.
2: τρώγονται πάλι.
1: Και είπαν κιόλα οι Τούρκοι σε όλα τα περιοδικά ναι. ότι τυχόν επέκταση. Των χωρικών υδάτων της Ελλάδος
0: ναι.
1: αποτελεί κόκκινη γραμμή για την Άγκυρα.
0: Μα, για την Άγκυρα, για την υπόλοιπη Τουρκία.
1: Φάνηκε για την Τουρκία.
0: Και ξάνησε. Μετά έχουμε το θέμα. Ποιο είναι το θέμα? Είναι, ερωτήθηκε και ο Τούρκος πρόεδρος για το Κάζους Μπέλι. Ξέρεις τι είναι ο Κάζους Μπέλι, Μαρία?
2: Όχι.
0: Αιτία πολέμου.
2: Αιτία πολέμου.
0: Λοιπόν, εδώ και κάποια πολλά χρόνια αποτελεί, σου λέει η Τουρκία, επειδή μου έχει πει ένα νόμο, νομίζω το Κάζους Μπέλι για τα χωρικά έδρα.
1: Ναι, κάνει. Ότι όποτε ναι. η Ελλάδα.
0: Αν ανακηρύξουμε 12 ναυτικά μίλια που δικαιούμαστε βάσει του ναυτικού δικαίου,
2: αυτό το ξέρω,
0: αν ναι. το κάνει ποτέ η Ελλάδα, λέει, είναι αιτία πολέμου. Αλλά νομίζω όταν πεις Κάζους Μπέλι, παιδιά, διορθώστε με αν κάνω λάθος, μετά δεσμεύεσαι σαν κράτος να το κάνεις. Δηλαδή,
1: αυτό δεν το ξέρω.
0: Ναι, γιατί το έχει κάνει δημόσια ότι άμαξε τέτοιο.
2: Δεν είπε ο Ερντογάν όμως ότι οι Τούρκοι δεν ξέρουν.
0: Άκου να δεις. Και ρωτάνε τον Ερντογάν, Μίτσο, το ρωτήσανε, πρόεδρε, τι έχεις να πεις για το Κάζους Μπέλι που έχεις βάλει στην Ελλάδα? Και λέει, ρε παιδιά, ακούστε δήλωση, ρε παιδιά, μην ασχολείστε. Λέει, ο κόσμος τώρα εδώ πέρα στην Τουρκία δεν ξέρει καν τι είναι το Κάζους Μπέλι. Πρόεδρε Ερντογάν, από ό,τι βλέπεις εδώ πέρα, ούτε ο κόσμος ξέρει εδώ πέρα. Οπότε μην τα συζητάμε τώρα. Άκου τώρα τι απάντησε ο άλλος. Λοιπόν, μάλιστα, παιδιά, έχει πολύ ψωμί πέρα εκεί στην Άγκυρα, στο ΝΑΤΟ. Έχουν γίνει πάρα πολύ όμορφα σκηνικά. Τώρα τι να πρωτοπώ, γιατί έχει, από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, κάποιος ξεφτύλισε και τον. Ποιον ξεφτύλισε, ρε Μίτσο?
1: Τον Ισπανό.
0: Τον Ισπανό.
1: Ο Τραμπ, παιδιά, όχι απλώς τον ξεφτύλισε, τον ισοπαίδωσε.
0: Τι είπε, για λέγε.
1: Λοιπόν, κάτσε να το βρω.
0: Καλά, εδώ πέρα ένας άλλος Δανός δημοσιογράφος λέει, πήγε στο Μαρκ Ρούτερ, που είναι.
1: ΝΑΤΟ.
0: Του ΝΑΤΟ. Ο Ρούτε νομίζω είναι από τη Δανία όμως. Όπου είναι ο Ρούτε?
1: Δεν το ξέρω.
0: Ναι, και λέει δημοσιογράφος, λέει στο Ρούτε, λέει, πού είναι αυτός ο σεβασμός σου όταν κάθεσε αμήλυτος δίπλα στον Τραμπ που λέει ότι θα κατακτήσει τη Γρυλανδία? Δεν έχει άδικο δίπλα.
1: Όχι, αλήθεια.
0: Τίποτα, ρε, τίποτα.
1: Όπως επίσης καθόταν ακριβώς δίπλα την ώρα που λέγει ο Τραμπ ότι κόβω κάθε εμπορική σχέση με την Ισπανία. Είναι απέσιος έτερος. Δεν θέλω καμία σχέση μαζί τους. Θα γυρίσουν πίσω τρέχοντας.
0: Ο Τραμπ, ρε παιδί μου, για πολύ μεγάλα σοβαρά θέματα παγκοσμίου επίπεδου δεν μιλάει, λες και μιλάει για φίλος.
1: Ναι, πραγματικά.
0: Δηλαδή, σαν να μιλάω εγώ σε σένα. Είναι απέσως ο Δημήτρης Μπουλίνης, δεν μου κάνει. Τέλος πάντων, έχει πολλά παιδιά εκεί πέρα, έχουν γίνει πολλές αστειότητες, αλλά πλέον η αστειότητα στην πολιτική και στην γεωπολιτική είναι πλέον κάτι καθημερινό που δεν μας κάνει και εντύπωση. Όπως και να έχει, παιδιά, τα κουνάβια εδώ πέρα θα είναι μέχρι τις 10 και έφυγε χωρίς τραγούδι, φύγαμε.

0: Παναξία.
1: Music
0: 892.
2: I've seen the devil down sunset in every place.

0: είμαστε, μικρά μου ασφοζούλαπα. Λοιπόν, παιδιά, καλοκαίρι είναι συναυλίες, είναι φεστιβάλ, θέατρος, χορός και top αθλητικά event. Αυτά δίνουν ενέργεια στα καλοκαίρια μας. Η ΔΕΗ δημιούργησε το Energy Too Loud. Έτσι δεν το λέγεται, Energy σωστά. Out Loud.
1: Συγγνώμη.
0: Σωστά. Τίποτα. Ρε. Απλά να πεταχτεί η φωνή του και να πει μαλακία του.
1: Πολύ σωστά.
0: Δημιούργησε το Energy Out Loud. .gr, όπου μπορείς να ενημερώνεσαι για καθημερινά, μάλλον να ενημερώνεσαι καθημερινά για όλα τα μεγάλα events που στηρίζει διαχρονικά η ΔΕΗ. Μέσα στο site τρέχουν συνεχώς διαγωνισμοί με δωρεάν προσκλήσεις για να τα ζήσεις όλα από κοντά. Μπείτε στο energyoutloud.gr και μην ξεχνάτε, 14 και 15 του μήνα σας περιμένω όλους στο The Linicon Sports Park. Εκεί θα είμαστε για να δούμε παρεΐτσα τους δύο μεγάλους ημιτελικούς. Αργεντινή μέσα, Γαλλία, δεν ξέρω ποιος θα έχει πάει. Αν περάσουν, έτσι, αν περάσουν. Φαντάζομαι ένας από τους δύο θα περάσει. Λοιπόν, εκεί θα είμαι εγώ, θα κάνω τον παρουσιαστή, τρομάρα μου, αλλά ουσιαστικά θα έρθετε. Γιατί έχω κανονίσει και πέρα με το Εδελίνικο να υπάρχουν δώρα. Πάνω από 300 δώρα θα έχουμε. Μπάλες, φανέλες, θα γίνει χαμός. Λοιπόν, 14 με 15 θα είμαι εγώ εκεί πέρα. Πάρτε παιδιά, σκυλιά, γατιά, τους άντρες σας, τις γυναίκες σας και ελάτε. Είναι εντελώς δωρεάν. Ελάτε, βρείτε με, κεράστε με κάτι. Και να μην ξεχάσω ότι στις 19 Εβδόμου, εγώ στις 19 Εβδόμου δυστυχώς δεν θα μπορώ να είμαι, αλλά θα εκεί θα είναι ο Γιώργος Ολιανός, θα είναι και ο Εμίλιος Οικονομίδης μαζί μας, όπου θα περιγράφει τους αγώνες. Οι πόρτες ανοίγουν 8 η ώρα. Ελάτε να περάσουμε πάρα πολύ όμορφα με δώρα και κόλπα. Πάμε.
2: Και επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται και το ίδιο και η προστασία της επιδερμίδας, Luxurious Sun Care Skin Barrier Protection Face Cream SPF 50, που περιέχει όλα εκείνα τα συστατικά, παιδιά, ώστε να προστατεύει την επιδερμίδα από τον ήλιο και να υποστηρίζει τον επιδερμιδικό φραγμό. Έχει πολλαιρική σύνθεση, είναι χωρίς άρωμα, χωρίς συνόπνευμα, δερματολογικά λεγμένη, μη φωτοτοξική και μη φαγησορογόνος. Η Ίντερμετ ήταν μέγας χορηγός της Ελληνικής Δερματολογικής και Φροδισιολογικής Εταιρείας στην εκστρατεία για την πρόληψη και την ενημέρωση για τον καρκίνο του δέρματος. Και πάμε τώρα σε κάτι άλλο. Πάμε τώρα στην Inventor. Την εμπειρία Inventor την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Έτσι, ο Μαβένιος αφιέρωσε στην Inventor 5 αστεράκια για τον αφιγραντήρα της και έγραψε Ναυαρχίδα. Η Inventor ανταποδίδει την αγάπη και αφιερώνει στο Μαβένιο το επόμενο τραγούδι.
1: Και να πούμε λοιπόν με διότι μαζί μας φυσικά είναι οι ανώτερες σχολές Δέλτα και ήρθε η ώρα να κάνεις το Δέλτα βήμα και να σπουδάσεις σε μια σχολή η οποία πραγματικά θα σου προσφέρει ευκαιρίες καριέρας. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη και εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια, έτσι. Επιλέγεις ανάμεσα σε 100 σύγχρονες ειδικότητες από 12 τομείς σπουδών, όπως γαστρονομία και τουριστικά επαγγέλματα, πληροφορική και graphic design, επαγγέλματα μόδας και ομορφιάς, επαγγέλματα υγείας και αθλητισμού, τεχνικά επαγγέλματα, marketing και management, προσχολική αγωγή, εφαρμοσμένες τέχνες, media και performing arts και αγροτική κατάρτιση. Και όταν έρθει η ώρα να ανοίξεις τα φτερά σου, έχεις δίπλα σου και ένα δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών και το γραφείο σταδιοδρομίας. Κλείσε μια ξενάγηση τώρα σε μία από τις σχολές Δέλτα της περιοχής σου, στα δύο Περιστέρια Αγία Παρασκευή, η Νέα Φιλαδέλφια, και ξεκίνα να σχεδιάζεις το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου. Ανώτερες σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις. www.delta360.gr.
0: Λοιπόν, παιδιά, συνεχίζουμε γιατί γίνονται πολύ περίεργα πράγματα. Καταρχήν να πούμε, Μίτσο, αν βλέπω καλά, έχουμε νέα καριέρα για τον Κώστα τον Μπακογιάννη, έτσι. Πολύ σημαντικό και πολλοί πήγαν να το περάσουν στον Τούκου. Ο Κώστας Μπακογιάννης, πρώην δήμαρχος Αθήνας, Αθηναίων, δεν τα κατάφερε στις εκλογές, τις τελευταίες έχασε από το Δούκα και πλέον ο Κώστας Μπακογιάννης θα βοηθάει τη χώρα από άλλο μετερίζει, αν δεν βλέπω καλά. Θες να μας πεις περίπου λίγο τι μετερίζει?
1: Εντάξει, δεν θα τη βοηθάει, δεν θα το κάνει μόνιμα αυτό το πράγμα. Το έκανε. Μια φορά. Ο Κώστας Μπακογιάννης επανεκπαιδεύτηκε βασικά ως έφεδρος αλεξιπτωτιστής.
2: Τον είδες από πόσο ψηλά πήδηξε?
0: Πήδηξε ο...
1: Έχουμε και τα άλματα, δύο άλματα έκανε.
2: Βέβαια.
0: Τι λες, παιδιά, λέγε.
1: Εντελώς τυχαία, υπήρχαν κάμερες.
0: Ναι. Για λέγε, πήδηξε ο Κώστας Μπακογιάννης. Ρε παιδί μου, επανεκπαιδεύτηκε, τι νοείς? Πήγε και πήδηξε μια φορά τύπου που bungee jumping ή...
1: Τι bungee jumping, παιδί μου, πήδηξε από το...
2: Καλέ, πήδηξε, δεν τον ξεχώρισες ανάμεσα στους άλλους ποιος ήταν.
0: Σοβαρά,
2: το είχε πολύ καλά.
0: Τι λες τώρα, για λέγε.
2: Μάχημος.
0: Οικοσιόνι το ήξερε?
1: Φυσικά, έκανε για ανάρτηση αρχικά στο
0: Instagram. Ή ο ίδιος?
1: Ο ίδιος, και έχει και την πτώση του. Μπείτε να τη δείτε.
0: Και πώς, όταν έχει πτώσει το έσκασε 100.
2: Ρίση, πήδηξε με το
1: αλεξίπτωτο.
0: Άνοιξε το αλεξίπτωτο.
1: Άνοιξε,
0: ωραία, εντάξει, να ξέρω, παιδιά, να είμαστε ακριβείς αυτό που λέμε.
1: Τον βλέπεις πως πέφτει, ανοίγει το αλεξίπτωτο κανονικά.
0: Λοιπόν, μπράβο στον Κώστα Μπακογιάννη. Δεν έχω να πω κάτι άλλο, ρε, μόνο μπράβο. Φαντάζομαι ότι είναι κάτι πολύ σημαντικό αυτό.
1: Το βιντεοσκόπησε όλο, βέβαια.
0: Ναι, το βιντεοσκόπησε όλο. Εντάξει, και εσύ, ρε Μίτσο, αν δεν πήδεξε από ένα ελικόπτερο, δεν θα.
2: Δηλαδή, αν γίνει κάτι, θα πάει.
0: Τι εννοείς?
2: Ο Μηγέννη το πες, γίνεται κάτι.
1: Αφού είναι έφετρος,
2: αυτό θα πάει, δεν είναι μόνο για το FM.
0: Θα πάει με κάμερα πάλι. Λοιπόν, σκάνδαλο, σκάνδαλο, παιδιά. Περνάμε στο φίλο μου, σε έναν άνθρωπο τον οποίο θα μπορούσα να κάνω παρέα. Νομίζω είναι ο αντίστοιχος Φάνης Λαμπρόπουλος της Αλβανίας.
2: Έτσι. Α, καταλάβαμε ποιο θα πεις τώρα.
0: Φυσικά θα μιλήσω για τον Έντι Ράμα.
2: Δηλαδή, τον αγαπημένο σου.
0: Αν κάποια στιγμή θέλω να μετεξελιχθώ σε κάτι, είναι να γίνω ο Έντι Ράμα της Ελλάδας. Λοιπόν, έχει γίνει ένα μικρό σκανδαλάκι Μίτσο εκεί πέρα, ο Έντι Ράμα. Καταρχήν να πούμε ότι συνδέεται με τον Kanye West. Θα μου πεις τώρα πώς κολλάει όλο αυτό. Το θέμα είναι ότι ο Kanye West, παιδιά, έχει φάει μπάντα από όλο τον κόσμο. Λόγω επειδή έχει κάνει ρατσιστικά σχόλια, έχει φάει κάνσελ γενικότερα. Και σκέψου, ήθελε να κάνει παγκόσμιο τουρ και όλη η Ευρώπη τον έχει ακυρώσει, ρε. Έχει πει τώρα πολλά τώρα, μην μπούμε σε διαδικασία τι έχει πει και τι όχι. Το θέμα ποιο είναι? Το θέμα είναι ότι κάποιες χώρες του επιτρέψαν, αν δεν κάνω λάθος, Μίτσο, να πάει να κάνει συμβόλαιο Τουρκία, νομίζω. Μεταξύ αυτού και η Αλβανία. Αλλά τι γίνεται τώρα, πού
1: κολλάει. Μεθαύριο νομίζω είναι.
0: Ναι, ναι. Πού κολλάει ο Έντι Ράμα τώρα.
1: Τι είναι που κολλάει ο Έντι Ράμα?
0: Πού κολλάει ο Έντι Ράμα?
1: Κολλάει ο Έντι Ράμα, διότι έδωσε 4 εκατομμύρια ευρώ από το αλβανικό κράτος για να γίνει συναυλία.
0: Κάτσε. Και γι' αυτό, γιατί, για ποιο λόγο αποτελεί σκάνδαλο?
1: Τι είναι, εσύ, φίλε. Για ποιο λόγο τώρα οι Αλβανοί πολίτες πληρώνουν για να πάει ο Κάνιε?
0: Δηλαδή, να σε ρωτήσω κάτι. Εγώ, αν άκουγες ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης πλήρωσε τους Μετάλλικα να έρθουν, θα έλεγε για ποιο λόγο δώσανε.
1: Αφού οι Μετάλλικα θα τα πάρουν για τα εισιτήρια, ρε φίλε. Γιατί να τους πάρουν και από εμάς λεφτά?
2: Ναι, ο Κάνιε.
0: Άρα ο Κάνιε West δεν πήρε λεφτά από τη συναυλία. Ή πήρε και ο Kanye.
1: Θα σου πω τι γίνεται. Η κυβέρνηση τα λεφτά αυτά δεν λέει ότι τα έδωσε στον Kanye, που εγώ δεν το πιστεύω. Λέει ότι τα έδωσε για να φτιάξει έναν ειδικό χώρο. Πρόχειρα τον έφτιαξε
0: για να έρθει ο Kanye West.
1: Πρόσεξε, εντελώς πρόχειρα είπαν και οι ίδιοι τον φτιάξαν. Οπότε καταλαβαίνετε τι χώρο θα είναι αυτό.
0: Με 4 εκατομμύρια ευρώ, ρε φίλε, τι να φτιάξει τώρα?
1: Για να φτιάξει ένα στάδιο 25.000 ανθρώπων.
0: Κάτσε, ρε φίλε, 25.000. Κάτσε, ρε Μίτσο.
1: Για να δούνε τον Kanye.
0: Δείτε, και έχουμε αντιδράσει.
1: 25.000, συγγνώμη, ξένων επισκεπτών.
0: Ναι.
1: Θα έρθουν από το εξωτερικό. Τέλος πάντων,
0: διαφωνώ. Για μένα είναι πάρα πολύ μεγάλο αυτό που έκανε ο Έντι Ράμα. Δηλαδή, μπράβο του. Και μακάρι να κάναμε. Εμείς ρε μανάκα, πράγματα καλά λέει εδώ πέρα. Μια αίθουσα δικαστηρίων για τα Τέμπη δεν μπορούσαμε να κάνουμε. Θα τα βάλουμε το τέτοιο. Λοιπόν, προχωράμε, παιδιά. Προχωράμε τη στήριξή μας και τα φιλιά. Ρε, παιδιά.
1: Εγώ δεν το ξέρω ότι θα έρθει το μεταξύ.
0: Ποιο, ο Kanye West?
2: Εντάξει τώρα, και έχει προκαλέσει και σου λέει τώρα τον δέχονται. Έχει κάνει όλα αυτά τα σχόλια. Ναζιστικά, δεν έχει αφήσει τίποτα.
0: Εντάξει, αυτό είναι χαζεμένο τώρα, δεν είναι τέτοιο. Λοιπόν, προχωράμε. Βλέπω ότι Μίτσο, εμείς κοροϊδεύουμε με τα κτίρια που πέφτουν εδώ πέρα στην Ελλάδα, χωρίς σεισμούς. Μην μπερδευόμαστε με τη Βενεζουέλα. Στη Βενεζουέλα έγινε και 8 ρίχτερ σεισμούς. Εμείς, Βενεζουελάνοι, πώς σας φαίνεται, τα ρίχνουμε μόνοι μας. Λοιπόν, αλλά το ίδιο παθαίνω και στο Μανχάταν, Μίτσο. Εντάξει, μου αρέσει που βγαίνει το ίδιο θέμα. Λέει, γιατί υπήρχε, λέει, άρχισε και έγινε ουρανοξύσεις στο Μανχάταν.
1: Πολύ σωστά.
0: Αυτό πώς έγινε όμως, επειδή σκάψαν θεμελία?
1: Δεν έγινε ακριβώς το ίδιο τρόπο. Ούτε είπε ο μηχανικός και ο πύργος πίζας Γέρνη, θα πέσει.
0: Ναι.
1: Δεν θα πέσει, μην φοβάστε.
0: Ναι.
1: Στην ουσία το διαπίστωσαν 8 η ώρα το πρωί εντελώς ξαφνικά. Ήταν μια καθίζηση.
0: Δεν πήγε εκεί πέρα κάποια γριά να πει παιδιά Γέρνη, όχι.
1: Όχι. Και μια κολόνα, να πούμε, λήγησε στον 21ο όροφο.
0: Και μη μου πει εκεί, κατευθείαν κινητοποιήθηκαν οι αρχές, κινητοποιήθηκε όλη η Νέα Υόρκη.
1: Ναι, εκεί κινητοποιήθηκαν.
0: Αυτοί οι άνθρωποι αγχώνονται χωρίς λόγο οι Αμερικάνοι. γι' αυτό δεν ζουν πολύ. Σε αντίστοιχη φάση, σε αντίστοιχη περίπτωση, εδώ πέρα στα Πετράλωνα, κάποιοι τώρα εκεί πέρα περίεργοι γύρω-γύρω παραπονιούνται, Μίτσο, ότι τα μπάζα από το σπίτι που έπεσε των ανθρώπων, κατά λάθος, είναι ακόμα εκεί.
1: Είναι ακόμα εκεί. Ναι.
0: Είναι ακόμα εκεί. Βέβαια, βγήκαν οι εμπειρογνώμονες και λέει τα μπάζα έχουν μείνει εκεί πέρα γιατί τα εξετάζουν εξονυχιστικά να δούνε ποιο θέλει και τι έφταξε.
1: Ακριβώς, και μπορεί να προκαλούν κιόλα κινδύνους για τη δημόσια υγεία.
0: Όχι, αλλά πρώτα θα πρέπει να λύσουμε το μυστήριο. Πώς έπεσε. Να ξέρετε, δεν υπάρχει κανένα μυστήριο. Ξέρουμε, σκάψαμε τα θεμέλια του διπλανού.
1: Και να πούμε, παιδιά, ότι ακόμα δεν έχει ξεκινήσει η προκατακτική έρευνα για την υπόθεση.
0: Ναι.
1: Θα ξεκινήσει.
0: Ναι, περιμένετε τώρα εσείς. Τώρα θέλετε να φύγουν και τα μπάζα. Λοιπόν, νέο σκάνδαλο. Προχωράμε. Παπ, σας έχω rapid fire τώρα. Μόνο σκάνδαλα. Στο μικροσκόπιο, λέει, στο μικροσκόπιο του FBI, ακούσατε τι γίνεται. Στο μικροσκόπιο του FBI, η Εθνική Αργεντινής.
1: Φυσικά.
0: Φαγωθήκατε με το Μέση, ρε κρατάδες. Ο Τραμπ παίρνει τηλέφωνο να στήσει μάτς, ο Μέση θα την πληρώσει.
1: Εντάξει, και μετά από το μάτς με την Αίγυπτο, ρε παιδί μου, που έχει γίνει.
0: Όχι, δεν είναι γι' αυτό. Δεν είναι γι' αυτό. Λέει, ξεκινάει το FBI η έρευνα για ξέπλυμα χρήματος. Με την Εθνική Αργεντινής, πού κολλάει τώρα, θες να μας πεις?
1: Το οποίο προέρχεται από τη ΣΥΠΑ.
2: Δηλαδή.
1: Το χρήμα.
0: Ρε Μίτσο, θες να μας γυρνάμε σε με. Τι γίνεται με τους αλμπισελέστε? Έτσι λέγεται η Αργεντινή στο τέτοιο. Μπορείς να μας πεις, να μας πεις τι ακριβώς έγινε.
1: Λέει, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που επικαλείται η La Nation, περίπου 260 εκατομμύρια δολάρια εσόδων διαχειρίστηκε η εταιρεία 5 τραπεζικών λογαριασμών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εσόδων όμως της ομάδας της Αργεντινής.
0: Κάτσε, ρε,
1: αυτό δεν τους κολλάει κάπως με όλο αυτό
0: η
1: το πράγμα.
0: Η εθνική Αργεντινή πώς έχει είσοδα, ρε φίλε, αφού γίνεται και στην Αργεντινή το Μουντιάλ.
1: Όχι. Μέρος αυτών των κεφαλαίων φέρεται αν κατέληξε σε εταιρείες για τις οποίες βάσει των εγγράφων που εξετάζονται δεν προκύπτει σαφής τεκμηρίωση των υπηρεσιών που παρήχανε. Δηλαδή τα χρήματα αυτά πήγαν σε 5 εταιρείες χωρίς να ξέρουμε τι κάνουν αυτές οι 5 εταιρείες και τι τα κάνουν τα λεφτά.
0: Άκουμα, γιατί μπει ρε φίλε, τι κόλπαρες γίνεται. Δηλαδή ξέρεις τι γίνεται.
2: Σ' αρέσουν αυτά, εσένα.
0: Όχι, δεν μ' αρέσουν. Δηλαδή βλέπω ρε φίλε, τι κόλπα γίνονται στον κόσμο. Και είμαι, ξέρεις, και είμαι απ' έξω. Δηλαδή ρε παιδί μου, όλα αυτά τώρα είναι. Πώς να σου πω, ρε παιδί μου, είναι ρε παιδί μου κόλπα. Εμείς είμαστε σιλικατζίδες τώρα. Εμείς είμαστε τρογογλίτσες. Αυτά τώρα, αυτά είναι κόλπα. Δηλαδή τώρα, εγώ στην καλύτερη και εσύ να κάνουμε τι, να στήσουμε με το λογιστή, να κόψουμε, πώς να σου πω, μια απόδειξη και να γλιτώσουμε με μια βενζίνη. Και λες, ρε φίλε, πόσο τρίτο δεύτερο σήμερα. Αυτά είναι κόλπα.
1: Ναι, αλλά τώρα όμως γίνεται χαμός, γιατί έχουμε και το Μουντιάλ. Έγινε και το μάτς με την Αίγυπτο που από ό,τι βλέπω όλοι από την Αίγυπτο διαμαρτύρονται. Εντάξει, λογικό. Βέβαια, και όχι μόνο από την Αίγυπτο, γενικά από κάποιες φάσεις που έδωσε ο διαιτητής και δεν έδωσε στην Αίγυπτο.
0: Έλα, μωρέ, τώρα.
1: Και γίνεται ολόκληρος χαμός.
0: Εντάξει, κρίμα. Αίγυπτος, κάτσε εκεί που είσαι τώρα με τέτοιο. Τώρα πάμε να βάλουμε το Μέση να λερώσουν την ιστορία του Μέση, ο οποίος Μέση έχει λερωμένη ιστορία για τα οικονομικά. Ο Μέση νομίζω έχει καταδικαστεί και στην Ισπανία για. Αυτός παίζει μπάλα παντού.
2: Ναι.
0: Έτρωγε λεφτά με τον πατέρα του, δεν πλήρωνε το Ισπανικό δημόσιο. Βέβαια, δεν του κάνανε τίποτα.
1: Ισπανικό ή Αργεντίνικο.
0: Αργεντίνικο, δεν ξέρω τι γίνεται, αλλά με τον πατέρα του εκεί πέρα κάτι είχε πάθει. Τέτοιο ρε αυτός, είχε πάθει λάκι καβαλά, δεν πλήρωνε το φιλιά. Κάτι είχε πάθει αυτός εκεί πέρα. Λοιπόν, παιδιά, και για να κλείσουμε τα θέματα, να επανέλθουμε πίσω στην Ελλάδα, πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με τις κλήσεις. Γιατί πλέον αλλάζουν τα πάντα. Νέο σύστημα στο πώς θα κόβονται οι κλήσεις, Μίτσο, γιατί δεν μας αρέσαν πώς τους ρουφάγαμε τόσο καιρό. Σταμάτα, ρε χοντρέ, να μιλάς για τα πάντα. Πραγματικά αυτό. Πω, τι είσαι, ρε μαλάκα. Πραγματικά έχω γνώση παντός επιστήμης.
1: Είδες, Άγγελε, την τραβάω.
0: Άγγελε, να σου πω κάτι. Δυστυχώς, δεν φυλάξει, ξέρεις τι γίνεται. Είναι σαν κατάρα αυτό που έχω. Έχω γνώμη για τα πάντα και γνώση για τα πάντα. Το ξέρω, έχεις δίκιο. Ακούγεται άσχημο. Είναι άσχημο, αλλά δεν μπορώ να κάνω διαφορετικά. Γι' αυτό έχω και το Μίτσο δίπλα μου για πράγματα που δεν ξέρω να μιλάει αυτός.
1: Τι λες, καλά.
0: Έχουμε νέο σύστημα για την. Νέο σύστημα έχουμε για το τέτοιο.
1: Ξεχάστε τα μπλοκάκια και τις ροζ κλήσεις. Ναι. Τελειώσανε. Όσο τις φάγαμε, τις φάγαμε. Θα έρχεται λοιπόν ο αστυνόμος με ένα μηχανηματάκι, σαν τάμπλετ, σκεφτείτε το. Έλα εδώ, Μαρία Ενεσλή, σε λένε.
0: Ναι.
1: Πες μου και την ταυτότητά σου ή το τέτοιο, τσουπ. Θα σου ανοίγει τα πάντα και θα βλέπει τα πάντα μέσα από αυτό. Δεν χρειάζεται.
2: Οπότε πια. Δεν έχει πρόβλημα να ξεχάσει δίπλωμα.
1: Όχι,
2: τα έχουν κάνει τώρα.
1: Καλά, τα έχουν κάνει ούτως άλλως ψηφιακά. Ναι. Και θα σου κόβουν τις κλήσεις ψηφιακά. Αμέσως εκείνη τη στιγμή σε πραγματικό χρόνο.
2: Να ρωτήσω κάτι. Mm-hmm. Εγώ που δεν το έχω κάνει το δίπλωμά μου ψηφιακό.
0: Ούτε εγώ, ρε φίλε, το έχω κάνει ψηφιακό και πρέπει να το κάνω.
1: Εγώ το έχω βάλει στο wallet. Αυτό δεν ξέρω αν πιάνει το ψηφιακό.
2: Μέσω Gov. Ναι. Για κάποιο λόγο δεν μπορώ να το κάνω.
0: Όχι,
2: εγώ.
0: Να βγάλω, δεν έχω βγάλει το καινούργιο, έχω το παλιό. Αυτό το...
2: Εγώ έχω το 18 χρονών, παιδιά.
1: Εσείς χάρτη.
0: Εγώ έχω, είναι, δεν σου έχω δείξει εγώ το δικό μου. Έχω μαλλί κανονικό, full μαλλί.
2: Α, είσαι και εσύ του τότε.
0: Το 19 χρονών που έχω
2: βγάλει. Α, το πρώτο δίπλωμα, ναι.
0: Full μαλλί και σκουλαρίκι έχω.
2: Τα γράφει,
1: θέλω να το δω αυτό. Πότε σα γράφει να το
0: αλλάξετε. Θα το ανεβάσω τώρα στο group να το δείτε.
2: Τέλεια.
1: Οι ταυτότητε είναι μέχρι τώρα, μέχρι τον Αύγουστο τώρα. Αυτά πότε αλλάζουν.
2: Τίποτα αλλάζουν καλά. Τα έχουμε αυτός από 19 χρόνια, εγώ από 18.
1: Δεν σου λέει, Χριστιανή μου, πάνω μέχρι πότε είναι.
0: Πρέπει να τα αλλάξουμε κάποια στιγμή.
2: Δεν το έχω δει καν.
0: Ναι.
2: Έχει λήξει, λες, ε.
0: Ναι. Τέλος πάντων.
2: Και λοιπόν, μου είχε πέσει και άρωμα, έχει ξεβάψει. Εντάξει,
0: έχει
2: για μέσα.
0: Πέσει άρωμα πάνω στο δίπλωμα.
2: Ναι.
0: Εντάξει. Λοιπόν, φίλες και φίλοι. Εμείς εδώ θα είμαστε, θα συνεχίσουμε να ασχολούμαστε μόνο με σοβαρά θέματα. Σε πολύ λίγο.
1: Ναι, παιδιά, και άμα έχετε παρκάρει παράνομα, θα σας έρθει η κλήση στο κινητό απευθείας σε μήνυμα. Σε μήνυμα ή στο mail σας. Απευθείας.
2: Δεν φαίνεται δηλαδή ότι κάτι έχει υπάρξει, κάποιος έχει περάσει από εκεί.
1: Τι είναι,
2: εμείς δηλαδή έχουμε παρκάρει παράνομα, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
2: Και νομίζουμε ότι δεν μας έχει πάρει χαμπάρι κάποιος.
1: Ακριβώς, και λες, ουφ, εντάξει.
2: Την γλίτωσα.
1: Όχι, δεν την γλίτωσες, θα σου έρθει στο κινητό.
2: Ωραία,
1: είτε σε μήνυμα είτε σε mail.
2: Μάλιστα.
1: Εντάξει, και είναι τελείως διαφορετικό από τις κάμερες AI που έρχεται.
0: Καλά, εσύ, Μαρία, δεν είσαι τίποτα. Εσύ έπρεπε να έχεις προλάβει τη Βουλγαράκη τώρα. Η Βουλγαράκη έκανε τρέλες.
2: Δηλαδή.
0: Καλά, πέρα ότι οδηγούσε σαν τρελή. Το δεύτερο είναι το πάρκαρο που να είναι.
1: Ναι,
0: και μια μέρα έρχεται εδώ πέρα στο ραδιόφωνο. Γι' αυτό είναι αληθινή ιστορία.
2: Ναι.
0: Και με τέσμα, τώρα δεν μπορώ να πω και τέτοιο. Και μου λέγε, Φάνη, σε παρακαλώ, βοήθησε με να πάω να μιλήσουμε στην αστυνομία. Και της λέω, Ελένη, τι έκανες. Μου λέει, ήμουνα στο Κολωνάκι. Και πάρκαρα λίγο στραβά, λέει, το αμάξι και δεν παίρνει ένα λεωφορείο. Και τη λέω, πού το λέω, σε ποιο στενό το έκανε.
2: Σε αυτό τώρα.
0: Και όταν μου λέει, σε έναν δρόμο. Και είχε κλείσει τύπου την Πατησίων. Είχε κλείσει ένα μεγάλο, δεν θυμάμαι ποιο δρόμο είχε κλείσει.
2: Μήπως είχε κλείσει την Πατριάρχου Ιωακή.
0: Ναι, τέτοια φάση. Δρόμο γνωστό, δεν θυμάμαι τώρα.
1: Μέση τσακάλω αυτά.
2: Ρε, παιδί μου, πιστεύω.
0: Είχε κλείσει μεγάλο δρόμο, όχι στενό.
2: Συγγνώμη, δεν είχε αίσθηση.
1: Δεν έχει
0: καμία. Και είδε και σκέψου ότι δημιουργήθηκε ουρά. Άφησε τώρα, μιλάμε για χαμό μες στο κολονάκι νέκρα. Και ήρθε και το πήρε γερανός κατευθείαν το αμάτι. Στο σηκώσα. Δεν το κάναμε παραπέρα. Και πέτυχε, λέει, να το πάρει από μάντρε. Μιλάμε για σου λέω για.
1: Στο παρκάρισμα δεν έχει αίσθηση.
0: Ναι, ενώ στα υπόλοιπα. Στη Σόλωνο. Στη Σόλωνο είχε κλείσει.
2: Αμάν και τη Σόλωνο.
0: Ναι. Και λέει, είχα κλείσει ένα τέτοιο. Και θέλω να σου πω ότι το πήρε το αμάξι σε μάντρε αυτό, την ψάχνανε μετά.
2: Καταπληκτικά.
0: Λοιπόν.
1: Και προσοχή, παιδιά, στι κάμερε AI πια έχουν γεμίσει, δεν ξέρω, όλοι οι δρόμοι. Δεν
0: θυμάμαι, παιδιά. Δεν θυμάμαι. Στείλτε μήνυμα να μα πει. Λοιπόν, φίλε και φίλοι, ερχόμαστε πολύ λίγο. Σκλάβοι, ξυπνάτε!
3: Κουνάβια επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
4: Ο Music 892 σαλπάρει για την Έγινα. Την Παρασκευή 10 Ιουλίου από τις 7 έως τις 10 το πρωί τα κουνάβια, ο Φάνης Λαμπρόπουλος, η Μαρία Ένεσλη και ο Δημήτρης Μπουμπουλίνης εκπέμπουν ζωντανά μέσα από τον Οκίαλο με προορισμό την Έγινα. Γέλια, μουσική, θάλασσα και η πιο καλοκαιρινή διάθεση σε μια ξεχωριστή ραδιοφωνική εμπειρία εν πλώ. Και επειδή τα καλύτερα ταξίδια γίνονται με παρέα, ο Music 892 και το tickets του Έγινα.gr χαρίζουν σε 25 τυχερούς από μια διπλή πρόσκληση για να ταξιδέψουν μαζί με τα κουνάβια. Για στην Έγινα. Άκου Music 892. Δήλωσε συμμετοχή και ζήσει από κοντά το πιο ξεχωριστό live radio του καλοκαιριού. Tickets του Έγινα.gr. Το ταξίδι για την Έγινα ξεκινά εδώ.
5: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
6: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζει αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιεξοδοτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας.
7: Music 892.
8: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε την BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
9: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
10: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
9: Ανανέωση.
10: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
11: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
9: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
12: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
13: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
14: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
15: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
16: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Store.

0: Λοιπόν, μικρά μου κουνάρια, για τεντώστε τα αυτιά σας σαν δορυφορικά πιάτα. Υπενθυμίζω, σήμερα είναι το τελευταία μέρα, δεν είναι σήμερα.
1: Σωστά.
0: Τελευταία αύριο. Μέρα, γιατί αύριο φεύγουμε για Αίγινα. Όποιος, επαναλαμβάνω, το λέμε τώρα όλη τη βδομάδα, όποιος θέλει αύριο το πρωί 7 με 10 που θα πάμε, αύριο η εκπομπή δεν θα βγει από το στούντιο, θα φτιάξουμε στούντιο μέσα στο καράβι που πάει Αίγινα. Θα βγούμε από εκεί live. Θα γίνει κανονικά εκπομπή, απλά θα γίνει από εκεί πέρα. Λοιπόν, όποιος θέλει να έρθει μαζί μας με το περίφημο καράβι, το Κιαλός, έτσι. Λοιπόν, για να πάει στην Αίγινα και μετά μπορεί να γυρίσει μαζί μας, αλλά και αν δεν κουστάρει να γυρίσει μαζί μας, του έχουμε ανοιχτό εισιτήριο για να φύγει όποτε κουστάρει. Μπορεί να φύγει την επόμενη μέρα, μπορεί να φύγει μετά από 2 μέρες, μετά μπορεί να φύγει μετά από 3 χρόνια. Λοιπόν, και όλα αυτά χάρη στο tickets του aegina.gr. 25 τυχεροί έχουμε πει. Θα κληρωθούν για να πάρουν διπλό εισιτήριο. Δηλαδή 50 άτομα θα έρθουν μαζί μας. Εμείς, αν δεν κάνω λάθος, φεύγουμε. Μίτσο, τι ώρα φεύγουμε?
1: Νομίζω φεύγουμε 7.30, αν δεν κάνω λάθος.
0: Τέλος πάντων, εσείς το βασικό είναι ότι μετά πάτε Αίγινα και γυρνάτε όποτε γουστάρετε. Είναι και Παρασκευή. Εμείς το έχουμε κάνει έτσι για να είναι ιδανικό για Σουκού, επειδή είναι και κοντά. Αλλά μπορείτε να κάτσετε και μια εβδομάδα, ένα μήνα, όσο θέλετε. Λοιπόν, τι κάνετε? Στο 6939-892-892. Στέλνετε τα μηνύματά σας, γράφετε Αίγινα, κενό και το ονοματεπώνυμό σας μάλλον, και εμείς θα σας ειδοποιήσουμε. Δεν θα το κάνουμε live αυτό, γιατί είναι πολλά τα ονόματα, γιατί αύριο φεύγουμε. Αυτό. Λοιπόν, και μην ξεχνάμε ότι, παιδιά, τα My Market είναι πάντα μαζί μας, και τώρα τρέχει και μεγάλος διαγωνισμός, μιας και πάτε για ψώνια. Καλά, στα My Market όλο διαγωνισμός έχει εκεί πέρα. Κάθε φορά που πάτε για να πάρετε οτιδήποτε, μπορείτε να κερδίσετε και ένα ταξίδι στη Βαρκελόνη. Με δώρο 2 ταξίδια για 2 άτομα στη Βαρκελόνη, παιδιά. Και έχει και τις κληρώσεις και τις δωρεπιταγές καθημερινά των My Market αξίας 100 ευρώ. Προλάβετε να πάρετε μέρος, είναι μέχρι τις 21 εβδόμου.
2: Αν σας αρέσουν τα καλοκαιρινά events, παιδιά, και μπαίνετε παντού για να ψάξετε συναυλίες, γενικότερα θέατρο, χορό, τα πάντα, τώρα σας έχουμε τη λύση.
0: Συγγνώμη, διακόπτω. Θα έχουμε boob files μέσα στο πλοίο.
1: Βέβαια. Έλα, ρε, Συμφάνη, μέσα από το καράβι.
0: Μα ρωτάνε τα παιδιά. Εννοείται.
1: Θα με κοιτάνε οι άνθρωποι σαν εξωγήινο, ρε.
0: Ναι, ενώ τώρα δεν σε κοιτάνε σαν εξωγήινο. Με έτσι πως είσαι.
1: Ναι, αλλά θα είναι μέσα και γιάδες, παππούδες.
0: Έλα, Μίτσο, θα κάνουμε. Θα
2: βρεις ένα ωραίο θέμα και θα κάνεις ωραίο.
0: Για μένα, νομίζεις, θα είναι εύκολο?
1: Ποιο πράγμα, γιατί θα κάνεις, θα γελάς.
0: Έχω γελάσει ποτέ εγώ σε boob files. Λοιπόν, πάμε.
2: Λοιπόν, όπως σας έλεγαν, ψάχνετε μεγάλα καλοκαιρινά events, θέατρο, χορό, συναυλίες, τα πάντα, παιδιά, και έχετε διασπαστεί και δεν ξέρετε πού να ψάξετε. Τώρα τα βρίσκετε όλα συγκεντρωμένα σε ένα, μπαίνοντας στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ. Μέσα από το site αυτό τρέχουν συνεχώς διαγωνισμοί με δωρεάν προσκλήσεις για να γίνει έτσι η εμπειρία σας ακόμα πιο αξέχαστη. Με το energyoutloud.gr η ΔΕΗ μας φέρνει πιο κοντά στον πολιτισμό, τη μουσική και τον αθλητισμό, στηρίζοντας τα μεγαλύτερα events αλλά και εμάς που θέλουμε να τα ζήσουμε. Μπορείτε να μπείτε λοιπόν στο energyoutloud.gr και τα βλέπετε όλα. Και φυσικά, επειδή σε αυτόν τον τόπο πολλά αλλάζουν, υπάρχει όμως και κάτι που μένει σταθερό από το 1988 μέχρι σήμερα. Ήταν ήδη στην κορυφή, να ξέρετε, και παραμένει εκεί. Αναφέρομαι στο φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι, γιατί σε αυτόν τον τόπο το νερό το λέμε πάντα Ζαγόρι.
1: Και να πούμε, παιδιά, ότι η μάρκα αναψυκτικών Green, δημιουργός των Green Mocktails χωρίς ζάχαρη και αλκοόλ, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα Mock για να μην σε πιάνει ο κοκ βγήκε νούμερο 1. Επίσης, θέλω να σας πω πολύ σημαντικό, γι' αυτό σημειώστε το. Green Mocktails έχουν 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες και 100% υπεύθυνο παρτάρισμα με 6 υπέροχες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange, spritz, pink, grapefruit, passion fruit και ρόδι, ginger lime. Και για όσους περνούν από το Σύνταγμα, η Green κερνάει Green Mocktails στη δημιουργική στάση της σήμερα από τις 7 έως και τις 9. Περνάς, δοκιμάζεις τις 6 μοκτέιλιες γεύσεις και μπαίνεις στην κλήρωση για να κερδίσεις και τα μοκτέιλς όλου του καλοκαιριού.
0: Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε λίγο ζώδια, να δούμε τι γίνεται.
3: Άστρα και...
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους, παιδιά. Σήμερα καλημέρα είναι, παιδάκια. Σήμερα είναι καλά, θα περάσουμε καλά σήμερα. Λοιπόν, πάμε να τα δούμε όλα αναλυτικά. Πάμε στον κρυό, που δεν θα περάσει τόσο καλά, δεν έχει σημασία.
0: Πω, Χριστέ μου, ή πιο βλάκα από ποτέ. Συγγνώμη, Μίτσο, δεν το πρέπει προσωπικά. Ενώ, ρε παιδί μου, την υπερσόμη.
1: Εσύ πώς θα ξεκινήσω εγώ τώρα, μπορείς να μου πεις. Με τη δύναμη και όρεξη.
0: Έχεις πραγματικά γίνει, έχεις μετατραπεί σε ένα πράγμα υπέροχο, κατάλαβα. Συνέχισε έτσι.
1: Θα προσπαθήσω. Τι να πω, φίλε μου, να σου πω κάτι. Πάω να μπω με ενέργεια. Γιατί μου το κάνεις αυτό το πράγμα?
0: Προσπάθησε να μην μπαίνεις με ενέργεια. Αυτό, άμα μπορείς να το κάνεις, να μην μπαίνεις με ενέργεια. Δηλαδή, όσο μπορείς, μην μπαίνεις με ενέργεια.
1: Φίλε μου, κριέ, σήμερα θα πρέπει κάπως να ρίξεις ο ρυθμός σου. Έχεις ξυπνήσει με την τάση να τα κάνεις όλα μαζί, και δουλειές και τηλεφώνημα και υποχρεώσεις, με αποτέλεσμα να τρέχεις και να μην φτάνεις από το πρωί. Αν συνεχίσεις έτσι, το μεσημέρι θα έχεις ξεμείνει από ενέργεια. Βάλε λοιπόν τις προτεραιότητες σου, κάνε ένα πράγμα τη φορά και άσε τα υπόλοιπα για αύριο. Δεν χάθηκε και ο κόσμος. Γενικότερα, μην προσπαθείς να τα προλάβεις όλα σήμερα, διότι στο τέλος θα κουραστείς και δεν θα κάνεις τίποτα σωστά. Άσε που θα βαρεθείς και θα τα αφήσεις και όλα μισά. Πάμε στον Ταύρο. Φίλε μου, Ταύρο, θέλω να σου πω ότι η μέρα φέρνει καλά νέα για το πορτοφόλι σου. Αν περιμένεις μία απάντηση για κάποια χρήματα, μία συμφωνία ή μία εκκρεμότητα στη δουλειά, φαίνεται πως τα πράγματα ξεκολλούν και πάνε προς το καλό. Βέβαια, επειδή σου αρέσει και η καλή ζωή, σήμερα θα έχεις μία μεγάλη επιθυμία να βγεις στην αγορά και να ξοδέψεις χρήματα για κάτι που ήθελες καιρό. Κάντο, αλλά με μέτρο όσο μπορείς. Τα οικονομικά σου πάνε καλύτερα από τη δική σου να κάνεις και ένα μικρό δώρο στον εαυτό σου. Περνάμε στους διδύμους, που σήμερα είναι η μέρα σας. Έχετε φοβερή ενέργεια, επικοινωνείτε τέλεια με τον κόσμο και μπορείτε να πείσετε και τον πιο δύσκολο συνομιλητή. Αν έχεις να κάνεις μια σοβαρή κουβέντα, ένα επαγγελματικό ραντεβού ή αν θέλεις να προσεγγίσεις, ρε παιδί μου, το άτομο που γουστάρεις και σου αρέσει, η σημερινή μέρα είναι η κατάλληλη. Όλοι είναι πρόθυμοι να σε ακούσουν. Η γοητεία σου είναι στα ύψη, εκμεταλλεύσου το για να πετύχεις αυτό που θέλεις. Περνάμε στον καρκίνο, που σήμερα θα πρέπει να εμπιστευτείς απόλυτα και αυτό που νιώθεις. Αν αισθάνεσαι ότι κάποιος στη δουλειά ή στο φιλικό σου περιβάλλον δεν είναι απόλυτα ειλικρινής μαζί σου, κράτα τις αποστάσεις σου. Δεν χρειάζεται να δείξεις ότι κατάλαβες κάτι, απλά πρόσεχε τι λες και σε ποιον. Κράτα τα σχέδιά σου για τον εαυτό σου προς το παρόν. Είσαι ένας άνθρωπος που όταν χαίρεται πάει και τα λέει όλα, ρε παιδί μου, πάει και τα ξερνάει όλα από τη χαρά του. Δεν πιστεύεις ότι κάποιος θα θέλει να σου κάνει κακό, να σου βάλει εμπόδια ή να σε γλωσσοτρώει. Πάντως το ένστικτό σου δεν πέφτει έξω σήμερα. Άκουσε το και μην εμπιστεύεσαι εύκολα λόγια. Περνάμε στα λιοντάρια, που σήμερα θα πρέπει να αφήσετε τις μοναξιές και να βγείτε έξω στον κόσμο. Είναι μια εξαιρετική μέρα για να δεις φίλους, να κάνεις νέες γνωριμίες και να συζητήσεις τις ιδέες σου. Αν πεις αυτό που σκέφτεσαι σε μια παρέα ή σε συνεργάτες, θα δεις ότι θα βρεις πολύ μεγάλη υποστήριξη, ίσως μεγαλύτερη και από αυτή που περίμενες. Πάντως η μέρα ζητάει δημόσιες σχέσεις, ζητάει συζητήσεις, ζητάει φλερτ. Βγες έξω, μην κάτσεις μέσα. Περνάμε στον Παρθένο, που η μέρα φέρνει αρκετή δουλειά.
0: Τι να το κόψω τον αέρα, δεν βλέπεις τώρα, μωρέ, τι να το... Λέγε, μέσω συνέχισε.
1: Ποιος θα στέλνει τα μηνύματα?
0: Έλα, μωρέ, τώρα δεν είναι τώρα...
1: Στον αέρα.
0: Ναι. Τέσσερις έχουν πάρει χαμπάρι και τα
1: ερώτες. Ποιον αέρα?
0: Τι να σου κόψω, ναι, πάμε. Συνέχισε πίσω, μην ακούς τώρα τι λένε τώρα, εγκάθετη. Λέγε. Μην διαβάζει, μην άσαμε τα μηνύματα, προχώρα, πάμε.
1: Για σένα λοιπόν, φίλε μου Παρθένο, όπως είπα, η μέρα φέρνει αρκετή δουλειά και ευθύνες. Μπορεί να χρειαστεί να αναλάβεις μια υποχρέωση της τελευταίας στιγμής ή να διορθώσεις τα λάθη κάποιου άλλου. Μην εκνευριστείς, με τη λογική και την οργάνωση που σε χαρακτηρίζουν, θα το λύσεις το πρόβλημα πολύ γρήγορα και θα ακούσεις και ένα μεγάλο μπράβο. Στα επαγγελματικά θα πέσει βάρος πάνω σου, αλλά έχεις τον τρόπο να τα βγάζεις πέρα εύκολα. Μην φοβάσαι λοιπόν, μια μέρα είναι, θα περάσει και θα τα διαχειριστείς όλα πολύ σωστά. Περνάμε στο ζυγό, που σήμερα το μυαλό σου ταξιδεύει, δυσκολεύεσαι πολύ να συγκεντρωθείς στη ρουτίνα της καθημερινότητας και θέλεις απλό να ξεφύγεις. Αν δεν μπορείς να πας κάπου μακριά, προσπάθησε τουλάχιστον να αλλάξεις τις παραστάσεις σου. Κάνε μια βόλτα μετά τη δουλειά, πήγαινε για μια ταινία. Έχει και ωραίες ταινίες τώρα, είτε σε θερινό είτε σε κανονικό σινεμά. Και κάπως θα πρέπει να ξεκινήσεις να σχεδιάζεις το επόμενο ταξίδι σου για να σου βγει σωστά. Η ρουτίνα σήμερα σε κουράζει, κάνε κάτι διαφορετικό για να ανανεωθείς. Και περνάμε στο Σκορπιό, Φρύμουλο.
0: Άντε, επιτέλους. Επιτέλους.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα.
0: Όχι, άστο, καλημέρα σας. Αύριο και θα το κάνεις στο πλοίο, έτσι, αύριο. Και στο πλοίο αύριο θα...
1: Θα είναι καψόνια μου κάνεις.
0: Μίτσο, άκου, να το να κάνει τη δουλειά του, το λέει καψόνια. Συγγνώμη, θα ζητάω συγγνώμη και γι' αυτό. Εντάξει, ωραία. Μίτσο, μην έρθεις στο πλοίο αύριο. Μην έρθεις στο πλοίο. Μην έρθεις
1: στο πλοίο. Εσύ πώς θα το κάνω έτσι μέσα στους άνθρωπους?
0: Μίτσο, αυτά κάνεις κάθε μέρα στο ραδιόφωνο.
1: Ναι, αλλά με βλέπετε εσείς.
2: Σε βλέπουν και από το διαδίκτυο.
1: Δεν με νοιάζει το διαδίκτυο. Το από κοντά με νοιάζει.
0: Ρε Μίτσο, δεν μπορώ άλλο. Έχεις γίνει πάρα πολύ περίεργος.
2: Δηλαδή, νιώθει άβολα, ρε παιδί
0: μου. Τι σε νοιάζει, τι πλέον δεν σε νοιάζει, δεν μπορώ να ασχολούμαστε όλοι μαζί σου. Δηλαδή είσαι attention whore, το ξέρω, αλλά δεν γίνεται άλλο να ασχολούμαστε μαζί σου. Κάνε τη δουλειά σου, χωρίς κλαψουρισμό.
2: Τώρα εντάξει, κάνεις σαν παιδάκι.
0: Ναι,
2: θα το κάνεις,
0: είναι
2: το μάλακα. Κάνε το λίγο πιο χαλαρά εσύ, τώρα δεν είναι ανάγκη.
0: Δεν σου δώσαν προσοχή οι γονείς σου και πρέπει να σε δώσουμε εμείς. Τι πράγμα είναι αυτό το πράγμα?
2: Σου κάνει και
0: ψυχανάλυση. Όλο ασχολούμαστε με τον Μίτσο, ρε. Πάω, ασχολούμαστε με το μαλλί του Μίτσου.
1: Σου ζήτησε εγώ να ασχοληθείς τώρα.
0: Δεν μπορείς, άμα πας και μου βάζεις μαλλιά και τέτοια, δεν μπορώ να
1: ασχοληθώ. Πού κολλάει το μαλλί τώρα με το.
0: Λέω τώρα ένα παράδειγμα. Παντού κολλάει το μαλλί. Άμα μου κάνεις βογκά όλη μέρα, attention θες. Δεν σε πέσα ένα μικρό και
1: θε. Σε πόσο attention θέλω? Τόσο πολύ που την επόμενη εβδομάδα θα πάω και για αντάβιες.
2: Θα κάνεις αντάβιες
0: στο ψεύτικο μαλλί?
1: Δεν είναι ψεύτικο.
0: Ναι, ναι. Ωραία, αυτό.
2: Θα το βγάλει για να σου κάνω.
0: Εσύ μια μέρα. Δεν θα σου φτάνει αυτό.
1: Δεν το βγάλω.
0: Θα κυκλοφορήσει.
1: Ωραία, θα βάλω και βυζιά.
0: Θα κρέμα. Δεν θα σου φτάνει ούτε αυτό.
1: Ωραία, δεν κάνω. Θα κόψω.
0: Θα βγει σαν την Τόλι Πάρτον.
1: Θα το κόψω. Και αυτό.
0: Εσύ τα λέει για πλάκα, θα το κάνει αυτό. Απλά τώρα όσο περνάει αυτό πάει γεωμετρικά. Θα τον δει μια μέρα και θα κολλήσει η Πέι στο πρόσωπό του. Κοιτάξτε με, απλά μετά σε κάποια φάση δεν θα αρκεί.
1: Θα το αλλάξω και θα έρθω εδώ πέρα γύρω του χρόνου τα κακά κορίτσια. Ετοιμάσου.
2: Και έχει αδυνατήσει κιόλα τώρα που σε προσέχω.
1: Ευχαριστώ, Μαρία.
2: Πόσα κιλά έχει χάσει.
1: Έχω χάσει 6.
2: Κάνει την διατροφή.
0: Ναι, φαίνεται.
1: Φίλε μου, Σορβιέ, η μέρα φέρνει έντονα συναισθήματα, αλλά χρειάζεται και λίγη προσοχή. Στα αισθηματικά υπάρχει πάθος, αλλά υπάρχει και ο κίνδυνος να γίνεις υπερβολικά καχύποπτος με τον άνθρωπο σου.
0: Είδες.
1: Θέλει λίγο προσοχή, μην ξεκινάς καυγάδες χωρίς σοβαρό λόγο και στα θετικά της ημέρας, ίσως έχεις κάποια καλά νέα για ένα οικονομικό θέμα ή κάποια χρήματα που σου χρωστούσανε. Μην αφήνεις τη ζήλια να σου χαλάσει την ημέρα, δείξε εμπιστοσύνη και θέλω να σας πω ότι ο Ιούλιος ενδείκνεται για εμάς Σκορπιούς για φλερτ. Να ξέρετε ότι αν ένας Σκορπιός θέλει πραγματικά να κάνει σχέση, τον Ιούλιο θα την κάνει.
2: Ορίστε, ετοιμάσου.
1: Πάμε στον τοξότη. Φίλε μου, τοξότη, σήμερα το ενδιαφέρον σου στρέφεται στη σχέση σου, είτε σε προσωπικές, είτε τις επαγγελματικές. Θα χρειαστεί λοιπόν να.
0: Και αύριο, μη μου λες φάνη μη και μου κάνεις αμυξοπαρθένα. Αύριο θα κάνεις τη δουλειά σου κανονικά. Μην έχεις τα μη. Θα τα κάνεις κανονικά. Ωραία, επαγγελματικά. Μη με φέρεις σε δύσκολη θέση. Αύριο θα τσακωθούμε. Θα
2: τσακωθούμε. Όχι να τσακωθείτε προ τα πάντα.
1: Σε δύσκολη θέση, α σε φέρω πώ.
0: Ναι, όχι, μην αρχίσει προ τον κόσμο και πρέπει να μπει. Α, φάνη δεν μπορώ. Θα το κάνεις κανονικά όλη την εκπομπή όπως την κάνουμε εδώ πέρα. Δηλαδή μετά θα είμαστε. Α, τι, αυτό που κάνουμε εδώ πέρα είναι ψεύτικο.
1: Δεν είναι ψεύτικο, ρε φίλε, αλλά δεν ξέρω αν μπορώ να λειτουργήσω ακριβώς το ίδιο με κόσμο.
2: Μήπως ντρέπεται,
0: ρε φίλε. Έλα, ρε παιδιά.
2: Μήπως ντρέπεται.
1: Παιδιά, δεν το έχω συνηθίσει. Έχω θέμα με τον κόσμο από κοντά. Άσε τα live και αυτά, είναι διαφορετικό.
0: Εντάξει, αυτό να ξέρει που κάνει είναι πάρα πολύ άδικο. Είναι και ο σκύλος ολόκληρος και η πίτα χαρτάτη.
2: Και ο σκύλος χαρτάτη. Και η πίτα ολόκληρη και ο σκύλος χαρτάτη.
0: Τι ωραία φωτογραφία.
1: Θα χρειαστεί λοιπόν να ακούσεις και την άλλη πλευρά σήμερα, φίλε μου, το ξέρω. Και ίσως να κάνεις και κάποιες μικρές υποχωρήσεις για να κρατηθούν ισορροπίες. Μην το βλέπεις ανήτα, μερικές φορές συμβιβασμός σημαίνει εξυπνάδα. Εντάξει. Σήμερα λοιπόν πρέπει να λειτουργείς ομαδικά και να μην επιμένεις να περάσει μόνο το δικό σου. Περνάμε στον εγώ καιρό που σήμερα είναι η μέρα της οργάνωσης. Κοιτάζεις τους γύρω σου και θέλεις να βάλεις σε μία τάξη το χάος. Το οποίο πραγματικά είναι πολύ μεγάλο το τελευταίο διάστημα για εσάς. Είναι η κατάλληλη στιγμή λοιπόν για να τακτοποιήσεις το χώρο σου, να κλείσεις εκκρεμότητες και να φροντίσεις τον εαυτό σου. Πολλοί από εσάς θα αποφασίσετε σήμερα. Συγγνώμη, να ξεκινήσετε μια καλύτερη.
0: Και ρέψιμο στον αέρα, ο Μίτσος.
1: Ή λίγη γυμναστική.
0: Θες να χαιστείς και όλα να ρέψουμε.
2: Σταμάτα και
0: έλα, ρε Μαρία, τώρα έχει ξεφύγει τώρα τύπο.
1: Παραδίνομαι.
0: Ναι, τι παραδίδεσαι.
1: Παραδίνομαι.
2: Τώρα που ήρθε.
0: Τώρα ρεύτηκε και παραδίδεσαι.
1: Σηκώνω τα χέρια ψηλά, παραδίνομαι.
0: Τώρα που ρεύτηκε, μια χαρά, παραδώσου.
1: Μία μέρα αφιερωμένη στην υγεία σου και στο πρόγραμμα και στην τακτοποίηση της καθημερινότητάς σου. Oh, και κλείνω.
0: Αιδίας, ρε, τελείως. Ναι, λέγε Μίτσο, εσύ, μην αγχώνεις.
1: Θα μιλήσεις εσύ.
0: Έλα, Μίτσο, εγώ ποτέ δεν έχω
1: κάνει. Δόξα τω Θεώ που έχει έρθει η Μαρία και έχουμε σταματήσει να ακούμε τα έντερά σου και από τις δύο τρυπές. Δόξα τω Θεώ και την Παναγία.
2: Και από τις δύο τρυπές.
1: Φίλε μου, υδροχόε, η τύχη είναι με το μέρος σου. Η Ελένη μια φορά. Η Ελένη ξέρει για ποιο λόγο ξεκίνησε για να μιλάει στις 8.30-9.
2: Γιατί?
1: Είχε μαστουρώσει η κοπέλα από αυτά που μύριζε εδώ μέσα. Η τύχη είναι με το μέρος σου σήμερα, φίλε μου.
0: Δεν έχει αλλάξει κάτι. Απλά μόνο η Μαρία δεν έχει. Απλά η Μαρία δεν έχει εισιτήρια στη μύτη. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Δηλαδή, εγώ δεν κάνω κάτι διαφορετικό.
1: Φίλε μου, υδροχόε, έχει πολύ καλή διάθεση σήμερα. Και
2: εγώ με τελείω ζώων, δηλαδή.
0: Όχι, ρε, απλά δεν μυρίζει. Δεν είναι καθόλου
2: τυχερό. Παιδιά, όντω έχω κάποιο θέμα με τη μύτη μου γενικά.
1: Είσαι πολύ τυχερή.
0: Όσο περνάει η ώρα θα ανοίξει κάποια στιγμή, θα το ανοίξω κι εγώ.
2: Όχι, Φάνη, δεν χρειάζεται.
1: Αν είσαι ελεύθερος στο φλερτ και οι γνωριμίες ευνοούνται πολύ, οπότε έχει τα μάτια σου ανοιχτά σήμερα. Μην μείνεις μέσα, βγες έξω. Πίστεψε με, ένα περπάτημα το βράδυ θα σε κάνει να δεις κάποια αγοράκια και κάποια κοριτσάκια που κάτι θα κάνουν μέσα στην καρδούλα σου. Οπότε δες το. Γενικότερα η μέρα σου φέρνει ευχάριστες στιγμές και χαμόγελα. Μία από τις πιο τυχερές και ευχάριστες μέρες της εβδομάδας για σένα σήμερα, γι' αυτό διασκεδάστε. Και κλείνουμε με τους ηχθείς που σήμερα έχεις ανάγκη από ησυχία και ζεστασιά. Θέλεις λοιπόν να μείνεις λίγο στο σπίτι σου, να χαλαρώσεις και να γεμίσεις την μπαταρία σου μακριά από τη φασαρία του κόσμου. Είναι μια καλή μέρα για να βρεθείς μόνος με την οικογένειά σου ή με πολύ δικούς σου ανθρώπους που ηρεμούν και αν δεν ηρεμεί κανένας, σίγουρα σε ηρεμεί αυτό σου. Γι' αυτό το λόγο, κάτσε μέσα, χαλάρωσε, δεις μια ταινιούλα, παίξε λίγο λολάκι. Γενικότερα,
2: χαλάρω. Και παίξε λίγο.
1: Λολάκι. Σήμερα το σπίτι σου είναι το καταφυγείο σου, ξεκουράσου και βρες την ηρεμία σου.
0: Λοιπόν, τέλεια, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Δημήτρη Μπούλιν. Ερχόμαστε πολύ λίγο με τη Μαρία Τινένη εδώ πέρα, ετοιμαστείτε για άλλη τρελά. Γεράσιμε, καλημέρα!
4: Καλημέρα!
0: Πλακό μου, τροφίσονα!
5: Κουνάβια, επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδρωση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά Repel Spray. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Music 892.
5: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
6: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Νότος.
7: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
8: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
9: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
11: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
10: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
11: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
10: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
12: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν, το κύμα που σκάει στα πόδια, με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
13: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα?
12: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
14: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.

0: Εδώ είμαστε, μικρά μου ασβοζούλαπα. Επιστρέψαμε και θυμηθείτε, για κάθε επιφάνεια υπάρχει κατάλληλη λύση από τη Βέχρο. Βάφει τοίχου με σμαλτοπλάστ, ξύλα τα βάφει με σμαλτοξύλ, θερμοπροσώψει με Pro Fiber Elastic, βασικά τα πάντα, μέχρι και πλακάκια με το Tile Renault Paint. Όταν έχει τόσε επιλογέ από μια ελληνική εταιρεία με περισσότερα από 75 χρόνια παρουσία, μπορεί να βρει εύκολα αυτό που χρειάζεται για να ανανεώσει το χώρο σου. Βέχρο και τελείωσε. Και συνεχίζουν διάφοροι φίλοι να στέλνουν την εμπειρία τους με την Inventor. Βλέπω εδώ πέρα ο Ντικάφ αφιερώνει, λέει, στην Inventor 5 αστεράκια για την αντλία θερμότητά της, έτσι, και έγραψε για δυνατά γκάζια. Inventor ανταποδίδει την αγάπη και μέσω από το κουταβιό να αφιερώνει στον φίλο τον παπάκι Ντικάφ το επόμενο τραγούδι που θα παίξει.
1: Τα πιο ξεχωριστά Music Beach Parties του καλοκαιριού έρχονται φυσικά από τον Music 892. Την Κυριακή 12 Ιουλίου δίνουμε ραντεβού στο Divers Beach Bar στη Νέα Μάκρη για το Sets on the Beach by Durex. Από τη 1 έως τις 3 το μεσημέρι, ο Ευθύμης Κάλφας και η Αστερόπη Χαϊνά εκπέμπουν live μέσα από το Divers Beach Bar. Και από τις 4 μέχρι τη δύση του ήλιου, η Ξένια Γκάλη ανεβαίνει στα decks και δίνει έτσι το δικό της ρυθμό στο πάρτι. Music 892 και Durex, Sets on the Beach by Durex, all you need.
2: Και παιδιά, μαζί μας φυσικά βρίσκεται και η Στοίχημαν, και το Στοίχημαν Nation στέλνει τα μέλη του στο Mundial World Series στην Αθήνα μέσα από διαγωνισμούς που θα βρείτε στο nation.stoihiman.gr εντελώς δωρεάν. Οι μεγάλοι νικητές παρέα με το Plus One τους θα έχουν ευκαιρία να ζήσουν μια μοναδική μουντιαλική εμπειρία σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο στην Αθήνα. Μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος Στοίχημαν και να μπει στο nation.stoihiman.gr 21 ετών και άνω, παίξει υπεύθυνα. Και μην ξεχνάτε, παιδιά, ότι αν θέλετε να ζήσετε τα μεγάλα live από ψηλά, το WhatsApp είναι εδώ με το Sky Lounge. Για να απογειώσει την εμπειρία σου στο Release Athens, συναυλίες του Lex, το Of The Hook Festival και το Zamna X Primer, μπες τώρα στο Magenta Moments, στο WhatsApp App και διεκδίκησε διπλά εισιτήρια.
0: Φίλες και φίλοι, είναι δίπλα μου, είναι έτοιμη, πιο τρελή από ποτέ, Μαρία Ένεσλι, και ενεργηθείτε. Ιατρικό σήμερα, Μαρία.
1: Ιατρικό, ναι. Ένα μίξ είναι.
0: Καλά, αυτό τα αστεράκια τα μούτρα σου, δεν πάω να σα βλέπω και εσύ και εσύ.
2: Το βάλεμε, πάμε να βγάλουμε.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Πρέπει να στο φτιάξω πιο καλά, Δημήτρη.
0: Σα κλαμάρε και
1: εσύ. Είσαι καλά. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Είσαι στρασάκι.
0: Μπεμπεκίζεται και δύο.
1: Μπεμπεκίζεται, λέει. Εντάξει, τώρα.
0: Πάμε.
1: Λοιπόν, παιδιά, θα σα μιλήσω σήμερα για ένα είδο διατροφή που όλο και περισσότεροι έχουν αρχίσει και το ασπάζονται. Την Αγιουρβέδα.
2: Τι είναι αυτό?
1: Είναι ολιστική θεραπεία ουσιαστικά, βασίζεται πάνω στην ολιστική, πώς το λένε, ολιστική επιστήμη.
0: Επιστήμη ολιστική, ναι.
1: Επιστήμη τώρα, εντάξει.
2: Ναι. Μπορείτε να μου πείτε, συγγνώμη, εγώ δεν ξέρω τι είναι ολιστική.
1: Λοιπόν, άκου να δεις τώρα. Είναι η Αγιουβέρδα.
0: Τα κάνεις όλα όταν
2: Ωραία.
1: Λοιπόν, ναι. Γενικότερα η Αγιουβέρδα, Αγιουρβέδα, γιατί τη λέμε λάθος, παιδιά, έχει να κάνει, ρε παιδί μου, είναι μια αρχαία ινδική επιστήμη υγείας. Λοιπόν, έχει τα ντόσας, για να σου εξηγήσω.
0: Τα πόσας.
1: Τα ντόσας, λοιπόν, είναι ότι κάθε άνθρωπος βασίζεται στη δική του μοναδική σύσταση. Τα ντόσας είναι το βάτα, το πίτα και το κάφα.
0: Τι...
1: Και ο στόχος είναι η ισορροπία τους. Η διατροφή προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε ατόμου και συνδυάζει και τις 6 γεύσεις. Το ξέρετε ότι έχουμε 6 γεύσεις, ε?
2: Οι οποίες είναι.
0: Δεν είναι, παιδιά, δεν είναι.
2: Εγώ κάτσε, γλυκό, αλμυρό, ξενό.
1: Ξέραμε τις 5.
0: Εγώ έχω ένα φίλο σαν τη Μαρία, το είχε πάθει, αλλά αυτό το είχε πάθει με φρύμπες. Αυτό που έχει πάθει εσύ.
1: Τι είναι φρύμπες.
2: Άστο, Μαρία.
0: Που λέει και ο Γιάννης εδώ πέρα, ναι.
1: Λοιπόν, είναι το γλυκό, αλμυρό, ξινό, πικρό, ουμάμι.
2: Ουμάμι?
1: Ναι, το ουμάμι.
0: Είναι και ο Δημήτρης που ενθουσιάζεται με κάθε βλακία.
2: Ναι, δεν ξέρω τι είναι το ουμάμι.
1: Είναι, ρε παιδί μου, ναι, είναι η γεύση που βρίσκει σε ζωμούς, στην παρμεζάνα, στην ντομάτα. Είναι έτσι ένα μίξ, λέει, αλμυρί και κρεατόδι. Αυτό το παχύρευστο,
2: ναι.
1: Πώς να το πω, της γεύσης. Και η έκτη γεύση, παιδιά.
0: Η έκτη γεύση είναι όπως λέμε έκτη αίσθηση, ναι.
1: Ναι, όπως λέμε η έκτη αίσθηση.
0: Εντάξει, καταλαβαίνει και η ίδια ότι λέει βλακίες.
1: Όχι, εσύ.
0: Παρατηρήστε τα δύο μπροστά δόντια. Ανοίγουν.
1: Στο πανεπιστήμιο έχουν εντοπίσει, λέει. Έχουν έρευνες τώρα πάνω σε. Οι επιστήμονες το έχουν κάνει, ότι έχουμε υποδοχή στη γλώσσα που ανιχνεύουν συγκεκριμένα λιπαρά οξέα, διάσπαση υδατάθρακων.
0: Κλείς τα δόντια σου και μίλα κανονικά. Λέγε. Ναι, συνέχισε.
1: Λοιπόν, και είδαν ότι έχουμε και την έκτη γεύση που είναι αυτό το λίπος στο ελαιόδες που βρίσκεται και στους υδατάνθρακες όταν διασπώνται. Ούτε εγώ την ήξερα την έκτη γεύση.
2: Γεύση λίπους.
0: Γεύση λίπους.
1: Ναι, ρε παιδί μου τώρα.
0: Τέτοια είναι νομίζω θέλω να σας αφήνω.
1: Με τα σάκχαρα και όλα αυτά.
0: Εντάξει, οκ, μπορεί να τα λέει η Μαρία, προφανώς δεν ισχύουν, αλλά λέγε.
1: Όχι, ρε, εσύ, τα λέω γιατί και εγώ δεν ξέρω από την Αγιουρβέδα, αλλά αρκετές φίλες μου έχουν ξεκινήσει τώρα. και την κάνουν και μου είπαν ότι πολλοί κόσμος ναι. αρχίζει και την κάνει αυτή τη διατροφή και λέω κάτσε λέω να το πω κι εγώ.
0: Και τι κάνεις στην Αγιουβέρδα τελικά?
1: Λοιπόν, πάμε να σου πω πρώτα ναι. απ' όλα τι είναι τα ντόσας, γιατί πρέπει να ξέρεις σε ποιον τύπο ανήκεις.
0: Ναι, ναι.
1: Συνδυάζεις τα τρία, αλλά υπερισχύει λέει περισσότερο ένας. Το βάτα συνδέεται με τον αέρα και τον εθέρα, ελέγχει την κίνηση, το νευρικό σύστημα. Δηλαδή...
0: Τώρα, ρε, Μαρία, μας ακούνε και κάποια άνθρωποι δεν είναι καλά. Τώρα, σκέψου, έχεις καταλάβει ποιο είναι το κοινό εδώ πέρα της εκπομπής. Ναι. Το κοινό της εκπομπής είναι άνθρωποι, μεροκαματιάρδες, αγόρια, κορίτσια πάνε στη δουλειά τους, μας παίρνουν από ναυτιλιακές, μας παίρνουν φορτηγατζίδες, ταξιτζίδες. Μας παίρνουν κορίτσια που δουλεύουν σε γραμματιακή υποστήριξη. Τι ντόσας και πόσας και παρόσας να πούμε. Θα σου πω ότι είναι άνθρωποι καθημερινοί. Δεν είναι...
1: Μα καθημερινό και μπορεί να το κάνουν και αυτό. Περίεργο.
0: Δεν ακούγεται περίεργο. Μαρία, πρέπει να καταλάβεις κάτι. Εσύ λοιπόν είσαι ένας άνθρωπος, ένας πάρα πολύ καλός άνθρωπος καταρχήν. Ξεκινάμε από εκεί. Το δεχόμαστε αυτό, Δημήτρη.
2: Είναι πολύ καλή.
1: Έχουμε να... κάτσε, γιατί όταν το ξεκινάει έτσι, όχι, κάτι περιμένω.
0: Όχι, και το πιο βασικό στη ζωή, παιδιά, είναι να υπάρχει καλός άνθρωπος. Δηλαδή, ακόμα και η Ελένη Γκουράκη που την είχαμε εδώ πέρα, βασική προϋπόθεση ήταν να είναι καλός άνθρωπος. Και εσύ και ο Δημήτρης, άσχετα τη τέτοια, και ο Λευτέρης και ο Λεωνές, είστε καλά παιδιά. Αλλιώς δεν συνεργαζόμουν μαζί σας.
1: Ναι.
0: Το κλείνουμε αυτό και το εννοούμε. Από εκεί πέρα. Όλα αυτά που ασχολείσαι εσύ με το Ευζήν είναι κάποιες συνήθειες ανθρώπων που έχουν λύσει το κομμάτι το βιοποριστικό και ασχολούνται με το Ευζήν. Δηλαδή, ξύνω το παπάρι μου με λίγα λόγια. Δεν μπορεί ο άλλος, δηλαδή, δεν έχει χρόνο ο άλλος που μας ακούει, ο καθημερινός άνθρωπος, να κάτσει να δει τον ντό σας, το πώς σας, το αρχιδό σας. Εννοώνται. Δεν μπορεί η άλλη. Η άλλη έχει δύο παιδιά σπίτι. Τι ντό σας. Δεν τα έχει σαν ένα που τα έχει. Ευτυχώς τα έχει λυμμένα όλα αυτά. Και ασχολείσαι με τον ντό σας και το πουτσα.
1: Τι λες, μωρέ, εγώ δεν έχω ασχοληθεί ακόμα με αυτό.
0: Ναι, λοιπόν, φαντάζομαι μπορεί να ασχοληθεί με αυτό. Θέλω να σου πω ότι ο άλλος δεν μπορεί να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Εσύ καλά κάνεις και ασχολείσαι, αλλά δεν έχει κοινό αυτό το πράγμα. Είναι 5-6 πυροβολημένοι. Η οποία έχετε λύσει το οικονομικό σου πρόβλημα, έτσι, και ασχολείστε με αυτά τα πράγματα. Είναι πράγματα του Ευζήν. Για να ασχοληθείς με πράγματα του Ευζήν, πρέπει να έχεις λύσει το ζήν. Εδώ πέρα το 90% του ακροατηρίου δεν έχει λύσει το ζήν του. Για να πάμε στο Ευζήν.
1: Θυμάσαι με το βιγκανισμό που κανένας δεν ασχολιόταν και τώρα ξαφνικά παντού βλέπεις και μαγαζιά και τα πάντα. Λοιπόν, θα σου φέρω ένα παράδειγμα.
2: Φέρτε το.
1: Λοιπόν, ενδεικτικό μενού, ρε παιδί μου.
2: Α, που είναι,
1: ναι, να δεις ότι είναι απλό. Ζεστός χυλός βρώμης με κανέλα, κάρδαμο, λίγους ξηρούς καρπούς και φρούτα εποχής. Για πες μου, ποιος δεν τα έχει αυτά να τα κάνει.
0: Έλατε. Να σου πω κάτι, τα παίρνω όλα πίσω.
2: Εγώ αυτό
1: δηλαδή, φρουτάκια δεν τρώμε.
0: Είναι και για το μέσο καθημερινό άνθρωπο.
1: Βρώμη δεν τρώμε. Ναι, κανέλα, ναι. Κανέλα, ξηρούς καρπούς. Δηλαδή δεν είναι κάτι περίεργο.
0: Δεν κάνουμε άλλη δουλειά. Δεν κάνουμε άλλη δουλειά.
1: Ζεστό αφέψιμα με τζίντζερ. Αντί για παγωμένα αρωφήματα, μπορεί να ρίξει και λίγο κανελίτσα.
0: Πόσο εγώ όλο.
2: Το πρωί είναι αυτό.
1: Ναι. Ναι, ναι. Ρύζι μπασμάτι με φακή σιρεβίθια. Γιατί ξέρουμε ότι ο υδατάνθρακας με το όσπριο κάνουν πολύ καλή απορρόφηση.
2: Το τρώει και ο survivor το φακόριζο.
1: Μπράβο.
0: Θα πάει η άλλη τώρα με τα παιδιά. Τα παιδιά σε έφτιαξα Αγιουβέρδα σήμερα. Θα τη το φέρουν κολάρο.
1: Ναι. Λοιπόν, μια μικρή ποσότητα γιαουρτιού, ένα δροσιστικό ρόφημα.
2: Συγγνώμη. Μόνο το φακόριζο θα φάω για μεσημέρι.
1: Ρεσί, Δημήτρη, έχεις φάει ποτέ φακόριζο? Ναι. Είναι πάρα πολύ χορταστικό.
2: Ο συνοδευτικό θα το φάω. Το
1: κυρίως... συνοδευτικό, κυρίως είναι αυτό. Η ρεβίθια. Τι θέλεις εσύ? Ελαφριά σούπα λαχανικό νιβελουτέ ή λίγη κοινόα ή ρύζι με μαγειρεμένα λαχανικά. Υπάρχει ένα βούτυρο του γλυ, κάπως έτσι λέγεται. Ελαιόλαδο, ναι, σισαμέλαιο.
0: Ναι, σισαμέλαιο.
1: Επίσης, ζεστά, φρεσκομαγειρεμένα εποχικά γεύματα με μέτρο στις ποσότητες. Δηλαδή δεν
0: Μαρία
1: είναι
0: μου θυμίζει αυτή που έκανε ο Λαζόπουλος, δηλαδή, την πλουσία στο.
2: Στην Ελλάδα, ναι.
0: Δεν μου λέει, ελάχα, μου, ναι, βγήκαμε τη μιμή, μπουζουαζία. Και ο Ευθύμης, ο Κάλφας δεν κάνει ένα τέτοιο ρόλο.
1: Ναι,
0: είσαι τύπα. Η Μαρία Ένεσλη είναι στην Εκάλη και είναι μια λέγεση με το Πουτσαρέδας και αυτά. Πώς θα είπε, δεν θυμάμαι.
1: Αγιουβέρδα, για τα ντόσας.
0: Για τα ντόσας, ναι, λέγει
1: συνέχεια. Λοιπόν, για κάποιους που μπορεί να θέλουν, να πω πολύ γρήγορα ότι αυτοί που ανήκουν στο βάτα είναι άτομα δημιουργικά δραστήρια, γεμάτα ενέργεια, αλλά αγχώνονται εύκολα και μπορεί να έχουν μια τάση για ξηρό δέρμα ή ακανόνιστη πέψη. Αυτοί που ανήκουν στο πίτα είναι δυναμική, αποφασιστική, οργανωτική.
0: Στο πίτα είμαι εγώ, είμαι σίγουρος.
1: Ναι, μπορεί να γίνονται ευερέθηση, να εμφανίζουν φλεγμονές και καούρες. Και όσοι ανήκουν στο κάφα είναι ήρεμοι, υπομονετικοί και σταθεροί χαρακτήρες, έχουν καλή αντοχή, αλλά μπορεί να έχουν έτσι πιο αργό μεταβολισμό και τάση για αύξηση βάρους ή κατακράτηση υγρών.
2: Να κάνω μια ερώτηση, κρέας δεν έχει?
0: Ναι.
1: Περίμενε, ρε παιδί μου, έχει.
0: Ναι,
1: έχει,
0: ναι, ναι.
1: Έχει κρέας. Έχει, γιατί έπαθες πανικό εσύ.
2: Ναι, τι θα τρέφομαι.
0: Ναι.
1: Έχει τόσα άλλα, Δημήτρη μου.
2: Μαρία, δεν πιάνουν τα άλλα, δεν μπορώ να ζήσω εγώ.
1: Το έχεις δοκιμάσει?
2: Δεν θα το δοκίμασα.
1: Εντάξει, γι' αυτό. Οι κανόνες είναι ότι πριν επιλέξουμε την τροφή μας.
0: Μαρία, λέει η Εύα, ας φέρει κάποιος την Ένεσλι στον πραγματικό κόσμο. Εύα μου, είμαι η Ένεσλι, καλά κάνει. Μην τα βάζεις με την Ένεσλι. Με εσάς που κάθετε και δεν τη βρίζετε, τα βάζω εγώ. Η Ένεσλι τα έχει λύσει τα προβλήματά της. Είναι όλα σβήσα εγώ. Κατάλαβες, μην αγχώνεις. Ο Δημήτρης από την άλλη είναι μικρός, τα έχει λύσει και αυτός εκεί πέρα, έχει πίσω τους γονείς του. Όσο ζουν είναι τέτοιο. Μην αγχώνεστε, αυτοί οι δύο έχουν βρει τη λύση τους. Θα λένε για Αγιουβέρδα, ο άλλος θα βογκάει. Όσο έχεις λυμμένα τα προβλήματά σου, βογκάς, λες ζώδια και Αγιουβέρδας. Βέβαια, και εγώ αυτό θα έκανα.
2: Για πες μας
0: και εγώ αυτό θα έκανα. Αγιουβέρδας και μου φάιλει. Άμα είχα τα χαλίσει κι εγώ και δεν είχα τέτοιο. Καθίστε και μιλήστε για τον πάτο σας. Αγιουβέρδας και κάνω και.
1: Ηρέμησε.
0: Δεν είναι. Καλά κάνουν αυτοί οι δύο. Καλά κάνουν. Τέτοια θέλετε. Εσείς που κάθεστε και τους ακούτε είναι το θέμα. Συνέχισε, Αγιουβέρδας, και εσύ. Λέγε.
1: Λοιπόν, ποια ήταν η Ελεονόρα που με ρώτησε. Ναι, η ξηρή καρπή, αν έχεις αλλεργία στους ξηρούς καρπούς, δεν θα τους φας. Θα φας κάτι άλλο. Ναι. Δεν πειράζει. Δεν υπάρχει θέμα. Ρίση, είναι πολλοί που προσέχουν τη διατροφή τους.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή, ούτε εγώ έχω κάνει την Αγιουρβέρδα, αλλά θα ήθελα να
0: μαράκι,
1: δοκιμάσω.
0: Μαρέ, σε ακούει ο άλλος που δουλεύει στο καμίνι της Χαλκιδικής, έρχεται από τον Κλίβανο και θα φάει Αγιουρβέρδας.
1: Σε πληροφορώ ότι και ο άνθρωπος που έρχεται από τον Κλίβανο την άλλη φορά μου είχε στείλει για τον. Πώς το λένε, για τον κρύσταλό του.
0: Τώρα σου είχε στείλει για άλλο λόγο αυτό εκεί πέρα. Τέλος πάντων.
1: Ναι, ναι, ναι. Εντάξει.
0: Συνέχισε η Αγιουβέρδα, πώς λέγεσαι.
1: Αγιουβέρδα. Ναι, πρέπει να το λέμε και σωστά, παιδιά.
2: Το κρέας θέλω να ακούσω εγώ. Περιμένω που.
0: Ναι, μαράκι, ο άλλος θέλει να γυρίσει και η άλλη από το σπίτι της. Έχουν οι άνθρωποι τα παιδιά τους αυτά και θα αναγκαστούν να κάνουν ένα πακέτο τσιγάρα και να πέσουν για ύπνο. Μα τώρα τι μου λες. Συνέχισε.
1: Δηλαδή το πρωί δεν έχει φάει ένα porridge.
2: Ένα porridge.
1: Δεν έχει φάει ένα πόριτς το πρωί?
2: Κάθε μέρα αυτό τρώει.
0: Ναι,
1: παιδιά, είναι το πόριτς γάλα με βρώμη και ρίχνεις λίγο μπανάνα αν θέλεις, κάποιο φρουτάκι, κάποιο ξηρό καρπό
0: αυτό,
1: και είναι και φανταστικό.
0: Αυτά μόνο όλα μπορεί, αν δεν είσαι πλούσιο, να κάνεις άμα είσαι γέρος. Δηλαδή ο πατέρας μου και η μάνα μου κάνουν κάτι πώς το λένε, μουσλί, πώς το διαολύτε.
1: Μουσλί,
0: ναι, και το κάνουν και, και είναι και δύο δισκύλοι και δεν χέζει κανένας στο σπίτι και τρώνε, μπουκώνται μουσλί και λέει «Α, ο πατέρας μου, πήγα τουαλέτα σήμερα, έπιασε». Εντάξει, ναι,
1: και άμα, βάζουν και δαμάσκι, ναι.
0: Και ναι, και αυτό.
1: Πολύ καλά.
0: Και
1: μπαίνω,
0: του είχε πει και ένας τρισιλήθιος γιατρός, του λέει στον πατέρα μου, και εσείς γιατροί, ή Μάρτο να πούμε, έχει πάει σε ένα τρισιλήθιο γιατρό ο πατέρας μου και του λέει «Λαμπρό, να τρως σκόρδο». Λέει «Εντάξει», λέει, «τρώω που και που». Όχι, ομό σκόρδο να τρως συνέχεια, λέει, να το βάλεις στην καθημερινή του διατροφή. Και πάω κάθε φορά που πάω στο σπίτι μου, στον πατρικό, δεν μπορώ να πω μέσα από την βρώμα. Τι είναι αυτό το πράγμα? Λέω «Πατέρα, τι έγινε? Μπαίνουμε μέσα με τα παιδιά έτσι? Δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Τρώει κάθε μέρα σκόρδο, ρε. Μας έχουμε φουμώσει». Τι είναι αυτό? Ναι. Αγιουβέρδα και αυτά. Και τίποτα. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ σκόρδο και μετά μουσλι.
1: Τρώει και πρωί το σκόρδο.
0: Ξέρω εγώ τι κάνει να πούμε εκεί πέρα. Δεν μπορώ πλέον να έχω σταματήσει να μιλάμε. Άσε με τώρα. Ναι, λέγε.
1: Είδες όμως. Ουσιαστικά τηρούν κάποιες προϋποθέσεις που τις έχει και η Αγιουρβέδα.
0: Τίποτα, ρε, σκόρδο
1: όλη μέρα. Όχι, εντάξει, το σκόρδο είναι. Μπορεί να βοηθάει, παιδιά, αλλά είναι το σκόρδο κάπως.
2: Μαρία, παίζει λίγο άκυρο. Λέει, να σου πείτε κάτι στη Μαρία κακό, να πει άκυρο, να γελάσουμε.
0: Έλα, ρε.
1: Θα γελάσει τώρα με το άκυρο. Λοιπόν, συνήθειες. Τι σας έλεγα ότι τα ροφήματα πρέπει να πίνονται σε θερμοκρασία δωματίου? Τα παγωμένα δεν είναι καλά.
2: Το λες αυτό.
1: Θυμάστε που σας έλεγα ότι οι Κινέζοι.
0: Ναι, και κεφίρι, παιδιά, και κεφίρι. Τώρα έχει αφήσει η μάνα μου κάτι κεφίρι έξω, τα φτιάχνει μόνη της. Έχει πάρει μύκητα, ρε. Μάνα
1: μου. Μόνη της. Είναι πάρα πολύ καλό, λέει αυτό.
0: Άκου αυτό, άλλο τώρα. Έχει πάρει μύκητα. Ένα πράγμα δεν το έχει δει κεφίρι κανονικό.
1: Και πολλαπλασιάζεται γρήγορα, λέει.
2: Μας έχετε μην κολλήσετε τίποτα.
0: Εγώ το έχω ξαναπεί μια μέρα. Έχω βάλει μια γειτόνισσα. Περνάει, του κοιτάει κάθε τόσο. Δεν ξέρω τι θα γίνει.
1: Όχι, ρε, η μαμά σου και ο μπαμπάς το έχουν.
0: Αλλά κάποια μέρα θα καούν εκεί μέσα και δεν ξέρω τι θα γίνει. Και φτιάχνει και βάζει γάλα μέσα στο αυτό και μου λέει και το σκεπάζει και αλλά το άστο. Και έχω και τα παιδιά, πάω και αφήνω τη μικρή καμιά μέρα, θα την γυρίσει μικρή πίσω.
1: Κοίταξε, αν του αρέσει το κεφίρι, είναι πάρα πολύ καλό. Και η μαμά σου που το φτιάχνει μόνο.
0: Αρέσει πολλά πράγματα είναι, και τσουκνίδες και το τσουκνουδόζουμο είναι καλό. Θα κάνουμε να πίνουμε τσουκνουδόζουμο.
1: Και τα ειδουράγκαθα. Άμα πιει το ζωμό.
0: Ωραία, άμα είμαι σε κατσίκα, ναι. Για λέγε.
1: Λοιπόν, παιδιά, θα πρέπει κάθε γεύμα, όπως σας είπα, να περιλαμβάνει αυτές τις 6 γεύσεις. Να τρώμε το αργά, το ξέρουμε.
0: Δεν μπορώ, ρε, μάνα, για να πίνω τώρα να τρώω κεφίρια και γιαούρτι. Να φάω κανένα γιαούρτι, okay. Να κάτσω να πίνω κεφίρια και. Ωραία, καλό κάνουν όλα αυτά τα ματζουνοειδή. Αλλά δεν είπα εγώ, φάτε. Ό,τι λένε οι γιατροί, ξέρω εγώ, φάτε. Εμείς είχαμε πάρει και είχαμε όλα αυτά. Είχαμε, και, είχαμε από τη μία κεφίρι να γίνεται, από την άλλη, επί εποχές μεγάλου συγχωρεμένου Αντρέα Φικιώρη, οζωνοθεραπεία. Ακούγαμε μπουρμπουλίθες μέσα στο σπίτι. Λες και είχα ενιδρύο, ρε μαλάκα, είχα μοτέρ. Ναι, δεν κάνω πλάκα. Τρέλα οζωνοθεραπεία και παντού φίλτρα Imperial. Ό,τι υπήρχε στο σπίτι το είχαμε. Ρε, βαράγαν όλα μαζί. Άσο τώρα. Οζωνοθεραπεία φοβερό. Είχε κολλήσει ο πατέρας μια εποχή. Και έπινε μόνο νερό. Εντάξει, το σταμάτησε τώρα ευτυχώς.
1: Είχε αποτέλεσμα.
0: Τρομερό, σαν νεύρα μας.
1: Τέλεια.
0: Ναι, άστο.
1: Να μην τρώμε ποτέ όρθι και ποτέ δεν πεινάμε.
0: Άκουγε ο πατέρας μου ότι άνοιγε τη τηλεόραση που ήταν ο Φικιώρης.
1: Ναι, ο
0: Φικιώρης. Που έλεγε «Με κοιτάς, χοντρέ!» «Ναι, είσαι πατσάς! Να και η γυναίκα σου, η κολόχοντρη! Με κοιτάτε!» Το θυμάσαι το Φικιώρη. Έβγαινε στις τηλεοράσεις και μας έλεγε «Χοντρούς όλους, ρε!» «Ναι, κοίτα με πατσά!» Ναι, πέθανε ο κακομύρης αυτός.
1: Πω, παιδιά, ο Φικιώρης.
0: Έρχεται, λέει, σπράδες μια φίλη μου «Χοντρέλα!» Αυτή ήταν τηλεόραση. Τέλος πάντων, για λέγε.
1: Αποφεύγουμε να καταναλώνουμε τα φαγητά που φυλάξαμε πάνω από 24 ώρες στο ψυγείο και 36 ώρες αφού τα μαγειρέψαμε. Και αποφεύγουμε να συνδυάζουμε, δηλαδή αν έχετε κάτι καταψύξει και κάτι φτιάξει φρέσκο, δεν το συνδυάζει το καταψυγμένο με το φρέσκο.
0: Μα το λένε βιντεάκια. Φάτε, χοντρές. Ρε το Φικιώρη.
1: Κάθε γεύμα πρέπει να μεσολαβεί από το επόμενο 3 με 6 ώρες. Ναι. Και ποτέ, παιδιά, δεν τρώμε όταν δεν πεινάμε. Και πολλές φορές, σας το έχω ξαναπεί και το λένε, μπερδεύουμε την πείνα με τη δίψα.
0: Αυτό.
2: Δεν έχω μπερδευτεί τώρα.
0: Έχω μπερδέψει πολλά πράγματα στη ζωή μου, Μαρία, πραγματικά. Την πείνα με τη δίψα δεν έχω πρόβλημα.
1: Λοιπόν, την πείνα με τη δίψα. Πολλές φορές λέει οι άνθρωποι διψάνε και τρώνε.
0: Εγώ ξέρω τι έχω πάθει τώρα για να το κλείσουμε το θέμα. Λοιπόν, είμαστε πριν από χρόνια σε κάτι μπουζούκια. Και είναι σε άγνωστους τα καλλιτέχνες. Και σε κάθε φάση, παιδιά, αυτό το είδε μόνο ο φίλος μου ο Ανδρέας. Με το είδε από κοντά που το έκανα. Και όπως είναι εξής πάνω στην αμηχανία μου, τελειώνει η τραγουδίστρια και μου λέει: «Πες ένα τραγούδι, ρε παιδί μου. Σε έχω κάνει, Φερρυπίνη, σε έχω κάνει, Θεό, μια». Και εκεί πέρα. Και κλείνει το τραγούδι. Και εκεί πέρα, όπως χειροκροτάνε όλοι, εγώ μπερδεύομαι και αντί να κάνω το κλασικό το.
1: Ναι.
0: Κάνω το σταυρό μου.
2: Εσύ.
0: Μπερδεύτηκε ο
2: εγκέφαλος. Γιατί το κάνεις αυτό?
0: Δεν καταλάβω.
1: Τι έκανες το σταυρό?
0: Και ρε φίλε, χωρίς πλάκα, λάγκαρε. Και όπως είναι όλοι και καλά το. Που λένε τεν τεν και κάνω όλοι έτσι. Έχω κάνει το σταυρό μου. Και το είδε live μόνο ο φίλος μου Ανδρέας.
2: Απάλι καλά.
0: Δηλαδή, αν βρεθούμε ποτέ, πρέπει να το περιγράψει ο φίλος μου Ανδρέας. Μπερδεύτηκε ο εγκέφαλος, ρε. Εκεί που λες από συνήθεια θα κάνω παλαμάκια, θα βαρέσω παλαμάκια. Από συνήθεια κάνω σταυρό μου. Μπήκα σε άλλη διάσταση πραγματικά. Λοιπόν, φίλες και φίλοι. Ρε, έπρεπε να το δεις όμως. Λοιπόν, ερχόμαστε πολύ λίγο. Σταμάτα, μωρή. Ερχόμαστε σε πολύ λίγο. Καλά, εντάξει. Αυτός ο άλλος ξάδερφος με τον επιτάφιο.
1: Τι έκανε με τον επιτάφιο, ξαδερφός?
0: Το έχω πει πολλές φορές τώρα.
1: Δεν ξέρω, δεν τα έχω επιτύχει όλα εγώ.
0: Ο ξάδερφός μου ο Φόντας, έχουμε γυρίσει. Θα το ξαναπώ τώρα, το έχω πει χιλιάδες φορές. Δεν το θυμάσαι.
2: Το πρώτο θα είναι το τελευταίο κι εσύ.
0: Που είναι φίλος μου αυτόν τον Ανδρέα.
2: Το γνώρισα τον Φόντα, παιδιά. Εγώ.
0: Ναι, έχουμε πάει.
1: Είναι που ήρθε στο. Ναι, μια χαρά ο Φόντας.
0: Έχουμε πάει μπουζούκια Μεγάλη Τετάρτη, αν έχεις το Θεό σου.
1: Μεγάλη Τετάρτη πήγαμε.
0: Και γυρνάμε Μεγάλη Πέμπτη, θυμάμαι πότε είναι ο επιτάφιος.
1: Μεγάλη Παρασκευή.
0: Πότε στολίζουν το επιτάφιο.
1: Μεγάλη Πέμπτη.
0: Ωραία. Στολίζουν τα κορίτσια που υποτίθεται στολίζουν οι Παρθένες στο επιτάφιο.
1: Μεγάλη
0: Μυροφόρε. Εκεί σε κάθε εκκλησία, όπως μπαίνει σε κάθε εκκλησία, κάπου αριστερά ή δεξιά υπάρχει η εικόνα του Χριστού, η οποία είναι η βασική εικόνα της εκκλησίας, η οποία την προσκυνάς. Αυτοί πάντα τη βγάζουν και τη βάζουν στο επιτάφιο πάνω, για να την προσκυνάς. Εμείς λοιπόν στο χωριό έχουμε με τον Μπένις αριστερά, είναι η εικόνα η χρυσοπέκλητη του Χριστού, την οποία ο παπάς τη βγάζει από εκεί που είναι από το τέμπλο και τη βάζει πάνω στον επιτάφιο. Και πάνε τα κορίτσια και τη στολίζουν.
1: Ναι.
0: Άρα όλο το χρόνο η εικόνα είναι εκεί πέρα που την προσκυνάς, στο τέμπλο, σε αυτή την κατασκευή. Και απλά τη μέρα του επιταφείου λείπει γιατί είναι πάνω στο επιτάφιο.
1: Ναι.
0: Έχουμε πάει εμείς Πάτρα μπουζούκια τώρα Μεγάλη Πέμπτη ήταν. Και γυρνάμε ξημερώματα Μεγάλη Παρασκευή. Ερχόμαστε, οδηγάω εγώ γιατί είναι ο μόνος που δεν πίνει. Όλοι μιλάμε μέσα τσιμέντο. Όταν λέμε τσιμέντο, τσιμέντο. Να μου βαράνε κάτι φάπες από πίσω, σου λέτε πώς το βρα τα μάξι την Πάτρα, δεν ξέρω. Και σε κάθε φάση μου λέει ο ξάδερφός μου, λέει πάμε εκκλησία. Είχε πάει.
2: Πάμε εκκλησία.
0: Εμάς εκκλησία το πρωί είναι γονείς μας όλοι. Δηλαδή εκεί που μένουμε, επειδή μένουμε όλοι το σώμα, είναι.
1: Ναι.
0: Λέω παιδιά, σταματήστε, δεν πάμε εκκλησία, θα είναι γονείς μας, θα ξεφτυλιστούμε. Τώρα μιλάμε να έχουν βγει γιακάδες από πουκάμισα μυτερή έξω, μιλάμε.
1: Το είχατε ρίξει έξω.
0: Όχι, ταινία, δηλαδή εγώ από τις φάπες να έχουν κοκκινήσει κάτι σπηριά, μιλάμε για. για φάτσες. Να έχει φύγει ο Ζελές από τα μαλλιά. Είχαμε μαλλιά τότε. Να έχει φύγει ο Ζελές από τα μαλλιά και να μας το λες και έχουμε φάει ξύλο. Τόσο με τα πολλά με απειλούν, ξαδρέφια μου και φίλοι. Και τους πάω στην εκκλησία. Μπαίνουμε μέσα και θυμάμαι, ρε φίλε, με το που ανοίγουμε την πόρτα, γυρνάει όλη η εκκλησία μας, βλέπει, γυρνάνε οι γονείς μας. Και ήταν απογοήτευση. Και εκεί πέρα, ρε παιδί μου, όπως επειδή οι άλλοι προσπαθούσαν να κρατηθούν, είναι όταν είσαι μεθυσμένος και θες να το παίξεις σοβαρός, ναι. Αλλά φαίνεσαι από χιλιόμετρο. Και με το που μπαίνουμε στην εκκλησία, ενώ ξέρει μου, ο οποίος και καλά δεν θα μας καταλάβει κανένας, κάνει το σταυρό του, γυρνάει να φιλήσει την εικόνα και επειδή η εικόνα έλειπε, φυλάει σκέτο τέμπλο, ξύλο. Ασπάζεται το τίποτα, ρε, τον τοίχο. Φυλάει τέμπλο σκέτο από το μεθύσι του τώρα. Καταλαβαίνεις τώρα τι έγινε.
1: Τέλεια, δεν σας κατάλαβε κανένα.
0: Ναι, ναι. Τέλος anyway. Αλλά και αυτό έπρεπε να το δεις. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ερχόμαστε σε πολύ λίγο με Δημήτρη Μπουλίνη. Είναι όλα ψέματα. Ένα πράγμα υπάρχει και είναι το σκοτάδι.
3: Κουνάβια. Επιστρέφουν με περισσότερη δισορδία σε πολύ λίγο.
4: Sets on the Beach από το Music 892. Φέτος το καλοκαίρι δημιουργούμε τα πιο ξεχωριστά Music Beach Parties δίπλα στη θάλασσα. Με την υποστήριξη της Durex, γιατί οι καλύτερες καλοκαιρινές ιστορίες ξεκινούν αυθόρμητα. Oh my God. Κυριακή, 12 Ιουλίου, μετατρέπουμε το Divers Beach Bar στη Νέα Μάκρη στο απόλυτο καλοκαιρινό σημείο συνάντησης για Sets on the Beach. Από τη 1 έως τις 3 το μεσημέρι, live radio show με τους Ευθύμη Κάλφα και Αστερόπη Χαϊνά. Και από τις 4 μέχρι να δύσει ο ήλιος, η Ξένια Γκάλη αναλαμβάνει τα decks και το party ξεκινά. Δώσε vibes στο καλοκαίρι σου με το Music 892. Sets on the Beach by Durex. Let's dance. All you
3: need. Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
6: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική. Να μας ξυπνήσει από την άρκητη χειμερινή. Να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε,
7: να ερωτευτούμε.
6: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή. Και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
8: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Music 892.
9: Παίζεις χαρίνιο, μπαγκαζιερίνιο, κουκουλίνιο, μπαταρίνιο, πλατοκαθισματίνιο.
10: Μα ποιος είναι η Εθνική Βραζιλίας?
9: Όχι, το αυτοκίνητό μου. Με αξεσουάρ από την Οτοπλάς.
11: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Οτοπλάς. Πού αλλού να πας?
12: Φραπέ και χαλαρά. Ζητάει ο λαός να ζήσουμε τις διακοπές.
13: Αυτός είναι ο σκοπός.
12: Δεν θέλουμε να τρέχουμε για story στα βραχάκια. Σε μια ξαπλώστρα ράζουμε
13: και άντε και φυλάκια.
14: Ας πιούμε σε αυτό.
15: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
16: Φραπέ, χαλαρά.
17: Μετατρέψτε το σπίτι σας σε μια καλοκαιρινή όαση με έπιπλα κήπου και αξεσουάρ από τη Yusk. Εξερευνήστε τα πολλά νέα μας προϊόντα τόσο στα καταστήματά μας όσο και online στη yusk.gr. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
18: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τον Λίβα Κέι την 5η 9 Ιουλίου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.

0: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Οπα, οπα, τι κάνεις εκεί?
2: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
1: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
2: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
3: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
4: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
5: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
6: Ακολούθησέ μας στο TikTok. At official 892.

0: Για περδάκι.
1: Και επειδή τα κουνούπια είναι από τους κλασικούς θαμώνες της γης και βρίσκονται παντού, παιδιά, αν δεν θέλετε να βρίσκονται κοντά σας, Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray από τη Unifarma. Και επειδή τώρα πλησιάζουν οι διακοπές, κάποιοι έχετε ξεκινήσει ήδη, κάθε χρόνο το ίδιο πράγμα. Δεν ξέρεις τι να πάρεις, με αποτέλεσμα να κάνεις ολόκληρη μετακόμιση. Και φυσικά μαζί σου πάντα έχεις το φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι. Αλλά και να μην το έχετε, παιδιά, παντού έχει φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι, γιατί είναι το νερό του τόπου μας που ταξιδεύει μαζί μας.
2: Και φυσικά, παιδιά, μαζί μας είναι και η Green Cola, η μάρκα ναυτικών Green, δημιουργός των Green Mocktails χωρίς ζάχαρη και αλκοόλ. Ενημερώνω τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι η επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος, είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails λοιπόν με 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες και 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Green με αλήθειες και φυσαλίδες, και σήμερα από τις 7 έως και τις 9 το βράδυ, η Green κερνάει Green Mocktails στη δημιουργική στάση της στο Σύνταγμα. Γι' αυτό παίρνα, δοκίμασε τις 6 Mocktails γεύσης και ζεις από κοντά την εμπειρία του Mocktail.
0: Δημήτρη Μπολίνη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φίλες και φίλοι, πάμε να ακούσουμε Celebrity News.
2: Κόσμε μου, καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους. Οδύσσια θα είναι και τα σημερινά Celebrity News, παιδιά.
0: Μας σκοτώσει τον έρωτα.
2: Κοίταξε τώρα να δεις τι γίνεται. Έχει γίνει πραγματικά ο κακός χαμός. Θέλω να σας πω ότι αυτή τη στιγμή στα σινεμά, μιλάω παιδιά και τα κλειστά σινεμά, όχι για τα θερινά, δεν υπάρχει θέση να κάτσεις για να δεις την Οδύσσια τουλάχιστον για μία εβδομάδα. Αναφέρομαι όμως στις προβολές IMAX, που είναι η πρώτη ταινία παγκοσμίως που έχει γυριστεί όλη με κάμερα IMAX. Εγώ δεν ήξερα ότι γίνεται αυτό το πράγμα.
0: Εντάξει, τώρα τα περισσότερα αυτά.
2: Και ο Tom Holland είπε ότι νόμιζε ότι ο Christopher Nolan δεν του άρεσε καθόλου.
0: Πολλοί Nolan μαζεύτηκαν εκεί πέρα.
2: Νόμιζε ότι δεν του άρεσε καθόλου το παίξιμο του, διότι λέει ένα 3 λεπτά, λέει, με διέκοπτε. Και λέω, τόσο χάλια παίζω. Αλλά αυτή η κάμερα γράφει μόνο ένα 3 λεπτά. 3 λεπτά και κάτ. 3 λεπτά και κάτ. 3 λεπτά και κάτ. Έτσι λοιπόν γυρίστηκε όλη η ταινία.
0: Γι' αυτό εγώ, σαν δεν σέβομαι κανέναν ηθοποιό του Hollywood εκτός από. Ορίζοντα, καταρχήν, καλά, αυτό με τα IMAX γίνεται. Ο πραγματικός ηθοποιός σε ένα μέσο φαίνεται μόνο. Όταν λες κάποιος για να πεις ότι έχω γνώμη για κάποιον καλό ηθοποιό, στο θέατρο. Εκεί δεν μπορεί να κρυφτεί ο ηθοποιός. Ενώ τώρα αυτά είναι τόσο μονταρισμένα, αυτά πλέον είναι πλάνο-πλάνο, δευτερόλεπτο-δευτερόλεπτο. Δηλαδή δεν υπάρχει ηθοποιία πλέον.
1: Εντάξει, αυτά σου λέει σε 3 λεπτά πόσο να προγράψει.
2: Εντάξει, ναι, αλλά στο 3 λεπτό όμως μπορεί να είναι εξαιρετικός. Αυτό θέλω να σου πω. Άλλοι μπορεί να μην ήταν τόσο καλοί. Πάντως λένε ότι οι ηθοποιοί δεν πήρανε πάρα πολλά λεφτά. Διότι να σας θυμίσω, το budget της Οδύσσιας είναι 250 εκατομμύρια.
0: Που δεν δώσαμε... είναι πάρα πολλά για αυτό που έκανε.
2: Όχι, που δώσαμε και εμείς. Πώς θα δώσαμε, 4 ή 6.
0: Τσοντάραμε και εμείς.
2: Δώσαμε 4 ή 6 και εμείς.
0: Τσοντάραμε.
2: Εγώ
0: δεν έδωσα τίποτα, δεν ξέρω. Ποιος έδωσε.
2: Καλά, από εμάς τα πήραν και εσύ. Ποιος έδωσε, πώς δεν έδωσε.
0: Ναι, έδωσα εγώ τον τόμο.
2: Έδωσε.
0: Θα βγει τώρα κάποιος και θα πει, καλά, έδωσα με λεφτά και να βγάλει την ωραία Ελένη Μαυρή.
2: Όχι, μην γελάς, το λένε. Το λένε ήδη, δεν χρειάζεται.
0: Και να μου βάλουν τρανσέ.
2: Δεν ήταν ο Αχιλέας, είπαμε, ήταν κάποιος, όχι, δεν θυμάμαι πώς το λένε. Λένε λοιπόν ότι οι ηθοποιοί πήραν πολύ λίγα χρήματα.
1: Κάτσε εσύ, έπαιζαν πολύ γνωστοί ηθοποιοί.
2: Ακριβώς,
1: δηλαδή,
2: παρόλο λοιπόν που παίξανε τόσο μεγάλα ονόματα, λένε συγκεκριμένα ότι ακόμα και ο Matt Damon πήρε μόνο 2 εκατομμύρια με 2,5, άντε τα βάνει 3.
1: Matt Damon, Charlize, Anne Hathaway.
2: Δεν πήρανε πολλά λεφτά, γιατί θέλανε απλώς να είναι μέρος σε αυτή την ταινία. Και κάνουν λόγο, παιδιά, ότι μέσα από αυτή την ταινία οι πολλοί ηθοποιοί, για παράδειγμα ο Tom Holland, τον έχουμε συνηθίσει σε ρόλους όπως ο Spider-Man, ας πούμε, έμειναν άναυδοι, διότι έδειξε το ταλέντο του. Έδειξε για ποιο λόγο, ρε παιδί μου, είναι ηθοποιός του Hollywood. Όπως και πολλοί άλλοι ηθοποιοί από μέσα, πάθανε πλάκα όλοι, διότι δείξανε το ταλέντο τους. Που δεν το έχουν δείξει, ρε παιδί μου, σε κάποιες από τις ταινίες που παίζουν. Μπορεί να είναι πιο πολύ δράσεις.
1: Μπορεί να ήθελαν να συνεργαστούν και με τον Nolan.
2: Ναι, πάντως λένε ότι είναι μια ταινία που θα αφήσει εποχή. Και πάντως εισπρακτικά δείχνει ότι θα την αφήσει την εποχή, διότι είχε καιρό να γεμίσει ο κινηματογράφος, ρε παιδί μου. Τουλάχιστον το τελευταίο χρονικό διάστημα δεν πήγαιναν τόσο πολλοί ταινίες, δεν πήγαινε ο κόσμος στο σινεμά. Οι αίθουσες IMAX είναι γεμάτες. Θέλω να σας πω, το εισιτήριο για την IMAX έχει 15 ευρώ. Εγώ, ας πούμε, έκλεισα για IMAX. Έκλεισα, δεν έκλεισα για κανονική. Και λέω, αφού γυρίστηκε σε IMAX, δεν βαριέσαι να το δώσω το 15. Πάντως, από ό,τι βλέπω γενικά, τις έχουν αλλάξει. Εγώ δεν το ήξερα πολύ καιρό τώρα. Τις έχουν αλλάξει τα εισιτήρια.
0: Μισό, μα έχει κάνει τα παπάρια του πάνω με τα IMAX.
1: Ωραία, έχει εξτασιαστεί.
0: Μα η IMAX υπάρχει τεχνολογία, χαίρομαι πολύ τώρα. Εντάξει, ωραία, IMAX, πάμε. Δεν έχει θέματα, φέρει, ρε. Δεν έχει δουλέψει.
2: Και μετά θα μιλήσουμε. Και για την
0: Ελλάδα. Ναι, πάμε. Λέει IMAX. Θε να μιλήσουμε για το IMAX, γενικά για την τεχνολογία IMAX. Και για το 3. Μα έχουμε λε και μιλάμε το Λέντα. τζετάκια. Εσύ, οπότε σε απασχολεί το IMAX και αν έπαιξε 30.
1: Σου λέει επειδή έχουν αλλάξει τα εισιτήρια.
0: Η ταινία είναι καλή, το πάντα.

0: Τα IMAX ήταν πιο
1: ακριβή. Τα IMAX 15 ευρώ είχαν 20
2: άλλα. Είπες όμως και στα άλλα.
1: Στα άλλα, αυτό που δεν ήξερα εγώ, γιατί δεν είχα πάει σινεμά από τότε, είναι ότι έχουν αλλάξει τα εισιτήρια στις θέσεις. Δηλαδή, άμα πάρεις πιο κάτω θέσεις, πρώτες 4-5 σειρές, το εισιτήριο έχει 8,5 ευρώ. Αν πάρεις προς τη μέση θέση, το εισιτήριο έχει 9,5 ευρώ. Και αν πάρεις στις 4 τελευταίες πίσω σειρές, το εισιτήριο έχει 10 ευρώ.
2: Ναι, είναι πιο
1: δηλαδή,
2: καλές.
1: Το εισιτήριο πάει αναλόγως με τη
0: τα
1: θέση.
0: Τα ίδια έλεγε και χθες, ναι, το ξέρω, παιδιά.
1: Δεν πρόλαβα, τα είπα στο τέλος επειδή μιλούσες και τσακωνόσουν με όλους που έλεγαν για την μαύρη ώρα.
0: Δεν πιστεύεις ότι το σινεμά μου έχω ο κουμπάρος μου ο κόσμος που είναι στο Μπρίστολ. Ξέρεις το σινεμά μου είχε πριν, μου το είχε πει αυτό πριν κάνα 3-5 χρόνια, ότι το σινεμά στην Αγγλία, τώρα δεν ξέρω για τις καινούργιες ταινίες, ότι μπορείς να δεις με 3 λίρες σινεμά στο Μπρίστολ. Είναι πολύ φθηνό το σινεμά.
1: 3 λίρες.
0: Ναι, ναι, μου το είχε πει πριν από 5-6
2: χρόνια.
0: Και εμείς
2: εδώ γιατί είμαστε τόσο ακριβοί. Πάλι.
0: Αλλά γενικά επειδή και το σινεμά. Εντάξει, έχουν πέσει από πάνω τώρα και τα, έχουν πέσει από πάνω και τα Netflix και αυτά. Αλλά και το σινεμά νομίζω πάντως ότι έχει ψηλομείνει πίσω σαν τεχνολογία. Δηλαδή, για να, ρε παιδί μου, okay, εμείς πάμε ακόμα για το feeling του σινεμά στο σινεμά. Δηλαδή, πάμε για τη
2: την
0: φάση.
2: Ατμόσφαιρα,
0: για
2: ναι.
0: την ατμόσφαιρα. Το θέμα ποιο είναι. Το θέμα είναι, ρε φίλε, ότι okay, έχει μπει το IMAX, έχει μπει κάτι Dolby Surround και αυτά. Δε, το σινεμά δεν έχει εξελιχθεί τεχνολογικά, θεωρώ, όσο θα έπρεπε. Δηλαδή, από στιγμή, γιατί έχει ανταγωνισμό, ρε φίλε. Το σινεμά νομίζω επαναπάθηκε στις δάφνες του, αλλά θα πρέπει και το σινεμά, ρε παιδί μου, τώρα βάζουν στην Αμερική, βάζουν κάτι κόλπα. Το έχεις δει που σου πετάει και ατμό, σου πετάει και μυρωδιές. Κάπως πρέπει να εξελιχθεί το σινεμά. Το 3D το βάλανε μια εποχή, δεν έπιασε, γιατί μας κούρασε, μας έβγαλε τα μάτια.
2: Ναι.
0: Η πιο χαζομάρα τεχνολογία ήταν το 3D. Είχα δει το Εύα το 1. Κάτι πρέπει να γίνει στο τέτοιο. Ναι, παιδιά, έσκασε και μήνυμα ότι η πολιτική προστασία, ξέχασα να το πω, για μεγάλη πυρκαγιά στον Αστρόπυργο.
2: Είναι σε ένα εργοστάσιο που ανακυκλώνουν κάτι πλαστικά.
0: Ναι, θα δούμε λεπτομέρειες, θα σας πούμε. Τι να σας πούμε, τώρα έχουμε την πολιτική μας τρώει και τη δουλειά, η πολιτική προστασία. Κάποτε τα λέγαμε εμείς τα νέα αυτά, τώρα θα. Πώς το λένε, τα λέει η πολιτική προστασία. Λέγε.
1: Επίσης, έρχεται τεράστια απάντηση για την Οδυσσία, αφού το λέτε. Αφού ο Κρίστοφερ Νόλαν κάνουν την Οδυσσία, εμείς εδώ θα κάνουμε κάτι άλλο.
0: Τι, είναι.
2: Τι θα κάνουμε.
1: Θα κάνουμε τον Αντώνιο και την Κλεοπάτρα.
0: Ποιος το πατώ. Σμαραγδής.
1: Όχι. Ανδρέας Γεωργίου.
2: Τι. Ο Ανδρέας θα κάνει τη.
0: Σοβαρά.
1: Στο Sky.
0: Περίμενε.
2: Όντως.
0: Περίμενε. Ναι! Ναι! Ναι! Όχι, δεν καταλαβαίνω γιατί. Ναι, θα μου δίνει LinkedIn.
2: Άκου τώρα.
1: Έρχεται στο Sky Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
0: Κάτσε, Αντώνιος και Κλεοπάτρα. Οι παλιοί ή θα είναι κάποιοι.
1: Σύγχρονοι Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
0: Κάτσε, Ρεμίτσο, λέγε τώρα. Μην
2: α, περίμενε, δεν θα είναι οι παλιοί. Δηλαδή.
1: Δεν θα είναι οι παλιοί.
0: Έλα, σταμάτα, όπως το όπως λέω εγώ τώρα.
1: Θα είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα. Θα είναι δύο δικηγόροι. Οι οποίοι θα κοντράρονται πάρα πολύ.
0: Εντάξει, ρε παιδί, ναι, οκ. Okay.
1: Αλλά
0: για μένα, εγώ περιμένω ότι την ταινία του Γιάννη Σμαραγδί, τον Κολοκοτρώνη μου θα κάνει.
1: Το είπα, αλλά δεν ξέρουμε ποιον θα βάλει για Κολοκοτρώνη.
0: Εγώ ξέρω ποιον.
1: Ξέρεις.
0: Ξέρω ποιον θα βάλει.
2: Πες κάτι.
1: Από πού το ξέρεις.
0: Ξέρω ποιον θα βάλει για Κολοκοτρώνη. Ξέρω γιατί είναι. Δεν μπορώ να πω λεπτομέρειες.
2: Είναι σ' αρέσει. Είναι αγαπημένος αυτός που θα βάλει.
0: Αγαπημένος. Δεν μπορώ να πω τώρα.
1: Τον είχε βάλει σε προηγούμενη ταινία του.
0: Δεν θα πω τίποτα. Δεν θα πω τίποτα.
1: Μένα κάπου πήγε το μυαλό.
2: Εμένα σε δύο πήγαινε το μυαλό μου.
0: Και νομίζω ότι αν τελικά είναι αυτός, θα είναι νομίζω η καλύτερη επιλογή που θα μπορούσε να έχει γίνει. Το ξέρω, θέλω να σου δώσω ένα hint.
2: Ναι.
1: Μη μας το δώσεις, σου πω ποιος είναι.
0: Δεν θα μπορείς να
1: πεις.
2: Να πούμε ονόματα, μήπως και έχουμε πέσει μέσα.
0: Ναι, όχι, δεν θα το κάνουμε αυτό. Δεν θα το κάνουμε αυτό. Δεν μπορώ να πω. Δεν μπορώ να πω. Γιατί καταρχήν δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα, αλλά ξέρω ότι.
1: Ποιος έκανε ρε τον Μπότσαρη στην ταινία του Σμαραγδί.
0: Όχι. Ο Νούσιας. Καλά, ο Νούσιας.
1: Όχι, δεν λέω και τον Νούσιας.
0: Ο Νούσιας για μένα πρέπει να παίξει αυτήν την ταινία. Ο Νούσιας, δηλαδή, δεν ξέρω, δεν είναι αυτό. Πρέπει να κάνει. Όχι, δεν έχει παίξει. Αυτό ο οποίο που λέω εγώ δεν έχει παίξει στον Καποδίστρια. Μην την ψάχνει.
2: Έχουμε καιρό να τον δούμε αυτόν τον ηθοποιό.
0: Αφού κάνει κυρίω θέατρο.
2: Κάνει κυρίω θέατρο.
0: Ναι. Λοιπόν, τέλο πάντων, anyway, λέγε.
1: Εγώ νόμιζα να ηθοποιεί πώς λεγόταν.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρει δηλαδή. Δεν θα μας πει.
0: Δεν ξέρω. Όχι, δεν ξέρω. Ξέρω.
2: Ξέρει, αλλά
1: εγώ θα έλεγα τον Ιατρόπουλο.
2: Και εγώ τον Ιατρόπουλο ήθελα να πω. Μετά ο Στάνκουγλου μου ήρθε λίγο στο μυαλό.
0: Ο Στάνκουγλου. Παιδάκι μου, Σάκουλου είναι στα μαχαίρια του Σμαραγδί.
2: Α, δεν το ήξερα αυτό.
0: Ναι.
1: Έχουν μπιφ, Μαρία. Έχουν μπιφ.
2: Δεν το ήξερα.
1: Έχουν μπιφ τα παιδιά. Καλά. Λοιπόν, για όλους εσάς τώρα που έχει έρθει το καλοκαίρι, έχετε άδεια, δεν ξέρετε τι σειρές να δείτε, που είναι πάρα πολύ αυτό. Θέλω να σας πω ότι βγήκαν οι υποψηφιότητες για τα βραβεία Emmy και τις περισσότερες υποψηφιότητες την έχει η σειρά The Pit. Που τη βλέπουν πάρα πολύ. Τη βλέπει τη μάνα μου. Εγώ δεν μπορώ με τα ιατρικά.
2: Ναι.
1: Έχει 25 υποψηφιότητες συγκεκριμένα και 24 στο Hacks. σημειώστε το τώρα. Mm. Δεν ξέρω, δεν έχω δει κάποια από αυτές. Mm. Ανάμεσα στις σειρές που έχουν υποψηφιότητες είναι το Diplomat, που ό,τι βλέπω θα
0: το Fringe το έχω δει εγώ. Είναι τέλειο, φοβερό. Είναι παλιά σειρά το Fringe. Είναι τρομερό με παράλληλες. Πού σου ρε, Καντρι, τι θυμήθηκες. Το Fringe είναι σειράρα, ρε. Το Fringe είναι σειράρα. Αλλά είναι και παλιά σειρά, είναι δεκαετία.
1: Το Paradise, το A Night of the Seven Kingdoms, το The Gilded Age. Δεν ξέρω πώς λέγεται.
0: Τώρα γιατί συζητάμε, δεν έχω καλά.
1: Pluribus, Low Horses και Your Friends and Neighbors.
0: Δεν καταλαβαίνω το ίδιο.
1: Μιλάμε για τις σειρές οι οποίες είναι υποψήφιες για
0: βραβεία. Το βρήκε φίλε ο Νίκος. Ο Νίκος ο Μπόλιας τον έστειλε, τον βρήκε. Τον βρήκε. Δεν θα το πω αυτό. Ναι, ο ένας μου γράψει το όνομα.
1: Ναι, δεν μου αρέσει η επιλογή αυτή.
2: Είναι πολύ καλός.
1: Είναι πολύ καλός, αλλά περίμενα ένα άλλο όνομα, ρε παιδί.
2: Δεν το περίμενα, αλλά είναι πάρα πολύ καλός.
0: Είναι πάρα πολύ καλός.
1: Είναι πάρα πολύ καλός.
0: Γιατί δεν ξέρεις από θέατρο. Καταρχήν τον έχεις δει σε θέατρο.
1: Όχι, δεν τον έχω.
0: Εσύ, ο ηθοποιός που λέω, επειδή είναι λίγο τρελάκιας, εσύ τον έχεις γνωρίσει σε συνεδρίες και αυτά. Είναι σαν ηθοποιός, είναι πάρα πολύ καλός.
1: Δεν τον έχω παρακολουθήσει
0: σε αυτά που κάνει. Λοιπόν, συνέχισε.
2: Στις υποψηφιότητες αυτές που λες, παιδιά, αξίζει να το πούμε, είναι και ο Δημήτρης Γιαννέτος, υποψήφιος για το hair styling της Kim Kardashian στο All's Fair.
1: Για στο All's Fair, Μπράβο, ναι. Μπράβο στο Γιάννη.
2: Μπράβο.
1: Γιάννη, το μακάρι να το πάρει τώρα, δεν ξέρω γιατί είναι πολύ συνδυάντε.
0: Ο Δακαρίδη θα κάνει το κολοκοτρόνιμο, ρε Ανδρία. Τι λε τώρα, δεν γίνεται.
1: Ο Τσιμιτσέλη. Μήπω είναι ο Γιάννη Τσιμιτσέλη.
0: Όχι, παιδιά, μην τρελαίνεστε. Λοιπόν, καταρχήν κάτσε να γίνει ταινία, παιδιά. Γιατί, όχι, παιδιά, και για να κλείσω, γιατί έχετε στείλει πάρα πολύ τον Μπισμπίκη. Όχι, δεν είναι ο Μπισμπίκη. Δεν είναι. Δεν θα έπαιζε, παιδιά. Δεν ξέρετε και τα πράγματα. Δεν θα έπαιζε ποτέ ο Μπισμπίκη σε ταινία του. Δεν ξέρει του παρακαθήτρα. Μην μπερδεύεστε. Ο Στάγκλου επίσης είχε έρθει και στην εκπομπή τώρα. Είναι στα μαχαίρια μου, δηλαδή. Δεν ξέρετε κιόλα. Άμουση. Λοιπόν, μην με κάνετε και με τρελαίνε τώρα με αυτό. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, χαλαρώστε γιατί ερχόμαστε με παιχνίδι. Πάρε πέντε.
3: Okay.
0: Τι έχουμε.
1: Κουναβίζιο.
0: Α, κουναβίζιο. Καλά, κουναβίζιο. Εδώ είμαστε πάλι. Τι θα ακούσουμε. Φίλες και φίλοι, εμείς είμαστε έτοιμοι για τα αυτιά μας, είναι έτοιμα για τις δικές σας φωνές. Ξέρετε τι κάνετε στο Viber του σταθμού, στο 693-989-2892. Στέλνετε το όνομά σας, σας παίρνουμε τηλέφωνο. Το βρήκε και δεύτερος. Και ο Ιωάννης, ο Ζαφυρόπουλος το βρήκε. Αυτός είναι. Και ο Διονύσης το βρήκε. Το έγραψε κάποιος στο
1: group. Το βρήκανε.
0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, το βρήκαν τρία άτομα.
1: Εσύ είσαι σίγουρος γι' αυτό, ή είναι σαν τη Lady Gaga που θα έρθει στην Ελλάδα.
0: Η Lady Gaga δεν έχει τελειώσει ακόμα. Δεν έχω...
1: Έχει τελειώσει.
2: Είχες πει αυτό το καλοκαίρι.
0: Εγώ ξέρω που τον έπιασα. Τον έπιασα γιατί συζητάγαμε μια μέρα. Θα το πω τώρα, θα δώσω χίν. Και του λέω, σε έχει πιάσει και αφήνει μαλλί. Του λέω, γιατί μακραίνει το μαλλί του. Και εκεί πέρα, επειδή είμαι μεγάλη γάτα, είχαμε μια κουβέντα πριν και αυτά, άρχισε να ξεροκαταπίνει. Και κάπως μου το αμόλυσε.
1: Αλλά παραδέχθηκε ή...
0: Ρε παιδί μου, σχεδόν ναι. Απλά δεν το τέτοιο. Οπότε το Λαμπρόπλος τώρα, ξέρεις, το Λαμπρόπλος τώρα είναι... Μιλάμε για τσιτάχ τώρα. Δεν τα αφήνει τίποτα να πέσει κάτω. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, θέλω να χαλαρώσετε. Να χαλαρώσετε. Και πάμε να ακούσουμε τις φωνές σας. Στείλτε τα μηνύματα στο Viber στο σταθμό 693-989-2892. Ερχόμαστε σε πολύ λίγο.
4: Γεια χαρά, καλημέρα.
0: Πρώτη φορά, Μάγδα, στέλνεις μήνυμα.
4: Ναι.
0: Γεια σου, Μάγδα.
2: Γιατί?
5: Κουνάβια. Επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
4: Music 892.
5: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
6: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Νότος.
7: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
8: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
7: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
8: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
7: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
8: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
7: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
8: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
9: αλλά δικό μας είναι.
8: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι Μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
11: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
12: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
13: Κύριε Αντώνη,
12: ναι.
13: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
12: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
14: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις. Μια βόλτα στην παραλία. Ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με caramelized banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο Refresha cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.

0: Λοιπόν, όχι, τι κόψουμε τον αυτό τώρα. Κατέβασε διακόπτη ρολά εδώ πέρα ο Λευτέρης μας. Λοιπόν, παιδιά, κάντε το δέλτα βήμα και σπουδάστε σε μια σχολή που θα σου προσφέρει πραγματικές ευκαιρίες καριέρας. Ανώτερες σχολές δέλτα αποκτάτε δεξιότητες μέσα από την πράξη, εκπαιδεύεστε σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζετε για πραγματικές απαιτήσεις αγοράς. Θα επιλέξετε ανάμεσα σε 100 σύγχρονες ειδικότητες σε 12 τομείς σπουδών: γαστρονομία, πληροφορική, επαγγέλματα ομορφιάς, μόδας, υγείας, αθλητισμού, τεχνικά επαγγέλματα, marketing, management, του διαβόλου, προσχολική αγωγή, performing, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Και όταν έρθει η ώρα να ανοίξετε τα φτερά σας, είναι δίπλα σου πάντα οι σχολές Δέλτα, γιατί έχουν πρόσβαση σε ένα δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών. Φυσικά και μέσα από το γραφείο σταδιοδρομίας είστε έτοιμοι να ανοίξετε τα φτερά σας. Σταδίου Περιστέρια, Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια, και ξεκινάτε να σχεδιάζετε το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σας. Και φυσικά, επειδή είναι και το Stock Center της Velmar μαζί μας, όπου τα μεταχειρισμένα κάνουν level up, τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, τα οποία στη Velmar συνοδεύονται από 5 χρόνια εγγύηση, παρακαλώ. Πενταπλή γραπτή εγγύηση και είναι όλα ελληνικής αγοράς. Σιγουριά, ασφάλεια, όλα αυτά προσφέρονται στον αγοραστή. Αν σκέφτεστε την αγορά μεταχειρισμένου αυτοκίνητου, επισκεφτείτε ένα από τα 15 καταστήματα Stock Center ή μπείτε στο stock-center.gr και ανακαλύψτε χιλιάδες επιλογές μεταχειρισμένων αυτοκινήτων.
1: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails χωρίς ζάχαρη και αλκοόλ, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα Mock για να μην σε πιάνει ο κοκ βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το Λαφιέ στα Λόκα και θα περνάτε όλα τα μπλόκα. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα και φυσικά έχει τις 6 μοκτέιλες γεύσεις. Και αν θέλετε να τις δοκιμάσετε, γιατί είναι πάντα green με αλήθειες και φυσαλίδες, αν περνάτε σήμερα από το Σύνταγμα, η Green κερνάει Green Mocktail στη δημιουργική στάση της από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ. Περνάτε, δοκιμάζετε τις 6 μοκτέιλες γεύσεις και μπαίνετε στην κλήρωση για να κερδίσετε τα μοκτέιλς του καλοκαιριού.
2: Και παιδιά, το καλοκαίρι δεν θέλει πολλά. Με ένα παγωτάκι είσαι εντάξει. Και το παγωτό είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής της ημέρας. Ή τελειώνεις από τη ζέση στη δουλειά, είτε είσαι στη θάλασσα διακοπές, ή απλά γιατί το αξίζεις, βρε παιδί μου. Αξίζεις να τις πάρεις αυτές τις θερμίδες. Πώς το κάνουμε? Το παγωτό δεν χρειάζεται δικαιολογία. Ατομικά, οικογενειακά, ξυλάκια, παγωτό σάντουιτς, αλλά και μεγάλη ποικιλία σε γεύσεις και πρωτεϊνικά και light τα πάντα, παιδιά. Ό,τι και να έχεις λιγουρευτεί, θα το βρεις σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή στο e-shop.
0: Φίλες και φίλοι, είμαστε έτοιμοι για τραγούδι! Kuna Vision. Λοιπόν, ποιον έχουμε, ξεκινάμε.
1: Κέλλη.
0: Κέλλη μου.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, μικρή μου Κέλλη. Τι θα μας τραγουδήσεις, παιδί μου?
3: Λοιπόν, θα πούμε Πεγκυζίνα.
0: Αγαπάμε Πεγκυζίνα. Απλά βγάλετε ανοιχτή ακρόαση να σας ακούμε καθαρά.
3: Όχι, και δεν θα βλέπω τους στίχους. Μπορεί να το ξεχάσω.
0: Καλά, πάμε τώρα με ανοιχτή ακρόαση. Τι να κάνουμε, πάμε. 3, 2, 1, δώσ' το.
3: Ένα, θα είμαστε για πάντα εμείς. Δεν θα μας χωρίσει κανείς. Καρδιά μου. Ένα.
0: Φύγε, μωρή κάμπια από εδώ. Πάμε, επόμενος, παρακαλώ.
2: Έχουμε Νανά.
0: Νανά. Έπεσε Νανά. Πάμε. Ξυπνάτε ζουλάπια. Μα πήρε και η άλλη που θα μου πει από Πέγκυζ είναι αυτό σήμερα. Ένα, εδώ πέρα κοιμηθήκαμε. 9 η ώρα το πρωί,
1: Μωρή
0: Κέλλη και εσύ, 9 η ώρα το πρωί. Έχουμε τα δικά μας τα
2: λόγια.
0: Έλα, Νανά, καλημέρα. Έλα, καλημέρα, Νανά.
4: Τι κάνετε?
0: Τι να κάνουμε, Νανά μου, τι θα μας τραγουδήσεις?
4: Λοιπόν, θα τραγουδήσω Μακρόπουλο, γιατί είμαι σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, παιδί μου, βγάλω το από μέσα, σου ρίχτω.
4: Είμαι σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκη. Μέσα σε μια.
0: Μέσα σε. Φύγε.
2: Δεν το ξάκουσα το τραγούδι από τέτοια φωνή.
0: Επειδή είσαι σε δύσκολη κατάσταση, ή να μπούμε και εμείς σε δύσκολη κατάσταση. Ακούγοντά σε. Πάμε, παρακαλώ.
1: Γιώτα, περίμενε.
0: Γιώτα. Αρχίσαν οι βλακίες τώρα. Κάποτε βγαίναν οι άντρες και κάνουν τώρα. Βγαίνουν και τα κορίτσια και αρχίζουν τις αγκάλες.
1: Γιώτα, πάρε.
0: Γιώτα, ζωή. Ναι.
5: Γιώτα
0: μου, καλημέρα.
2: Θα μιλάω
5: λίγο που σιγά γιατί είμαι στο γραφείο, υπάρχει πρόβλημα.
0: Όχι, εσύ, επειδή παίζει σε παιχνίδι που τραγουδάμε, κανένα πρόβλημα. Τι θα μας τραγουδήσεις?
5: Επειδή δουλεύω στο δημόσιο, κρίμα.
0: Μην αγχώνεσαι. Τι θα μας τραγουδήσεις?
5: Θα τραγουδήσω Στέλλα Καλή, Το Πλάτη.
0: Αυτό εμένα είναι αγαπημένο μου τραγούδι.
1: Όπα.
0: Πρόσεχε πώς θα το τραγουδήσεις. Επαναλαμβάνω, είναι αγαπημένη μου και μ' αρέσει και αποφέρει.
2: Πού είναι η Στέλλα Καλή?
0: Έχει μια χαρά, είναι, συνέχισε.
5: Συγγνώμη, να ξεκινήσω από ρεφρένι ή κουκλέ?
0: Θες να ξεκινήσεις από ρεφρέν. Από κουπλέ, όχι. Ωραία. Γιατί ακούγεσαι ψαγμένη. Κανονικά από ρεφρέν, αλλά πάμε από κουπλέ.
5: Το μυαλό πληγέται γεμάτο. Ταχνικά που να πιάσει.
0: Περίμενε, Φιλένα. Επειδή μάλλον έχεις καλή φωνή, μπορείς να πας κάπου να τραγουδήσεις σαν άνθρωπος. Γιατί τώρα τραγουδάς χαμηλόφωνα και αντιλαμβάνομαι ότι έχεις καλή φωνή και θα χάσει.
2: Αφού δουλεύεις, σου λέει.
1: Εντάξει, το δημόσιο είναι, μπορεί να βγει λίγο.
0: Εντάξει, γιατί το καλά, μην το λες έτσι. Βγες ένα μπαλκόνι, βγες λίγο παραέξω.
5: Δεν γίνεται αυτό.
0: Ρε, θα χάσει το δώρο τώρα.
2: Σε τι τομέα δουλεύεις, πού είσαι.
5: Θα το ρίξω με το ρεφρέν και ό,τι γίνεται.
0: Ρίχτω. Ρίχτω.
5: Γιατί γίνε που επιμένω.
0: Έχει ωραία φωνή.
5: Για μια θέση σε ένα λάθος τρένο. Έβαλα για στένα πλάτη την αγάπη.
1: Να πάει στην τουαλέτα, ότι και καλά θέλει τουαλέτα.
0: Σκάσε! Σκάσε, μωρή!
2: Αυτό γιατί τώρα, αφού. Γιατί τι το κάνει αυτό.
0: Μαμά,
2: τρόμαξε.
0: Πάμε, τρόμαξε. Πάμε, παρακαλώ. Παρακαλώ.
2: Σκάσα,
0: παρακαλώ.
2: Έχουμε την Ελένη.
6: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Δεσποινή Ελένη, τι κάνετε.
6: Τι κάνετε.
0: Ωραία, καλά. Εσείς, τι θα μας τραγουδήσετε.
6: Θα πω το του Φακιανάκη, το όλα τα σ' αγαπώ.
0: Καλά, από νότιο, ό,τι και να πει, μας αρέσει. Πάμε.
6: Όλα τα σ' αγαπώ. Αξίζει να στα πω. Αξίζεις να τα έχεις από μένα φυλαχτό. Όλα τα σ' αγαπώ που ακούστηκαν στη γη. Αξίζεις και πιστεύω πως για σένα τα έχουν πει. Αγχώθηκα.
0: Ναι. Να σου πω κατά. Έχεις ωραία φωνή. Έχεις κάποιο άλλο κομμάτι τώρα. Γιατί και εσύ πας να τραγουδήσεις το Everest τώρα. Έχεις κάποια άλλη φωνή. Δηλαδή η φωνή σου είναι καλή, αλλά δεν ταιριάζει για σφαγιά. Έχεις κάποιο άλλο να μας πεις. Γιατί νομίζω ότι έχεις καλή φωνή. Πες μου κάτι από Βύση, έχεις κάτι από Βύση πρόχειρο.
6: Από Βύση.
0: Ναι. Καλά, πάρε μας σε 5 λεπτά. Σκέψου το και πάρε μας σε 5 λεπτά. Κλείσουν.
1: Άννα.
0: Πολύ κορίτσι.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Δεσποινή Άννα. Καλημέρα. Τι θα μας τραγουδήσετε.
5: Εγώ λέω να αλλάξω λίγο το ελληνικό ρεπερτόριο.
0: Ναι. Τι.
5: Λίγο Evanescence.
0: Evanescence. Όπα, κάτσε ρε παιδιά, πάτε πολύ ψηλά τώρα. Δηλαδή Evanescence τώρα έχει φωνάρα μεγάλη. Έχεις τώρα την ψυχή, πάμε να το δούμε. Πάμε, ρίξε Evanescence. Ναι.
5: How can you see into my eyes like open doors?
0: Όπα.

0: μας ανατρίχιασες! Μας ανατρίχιασες! Κορίτσι μου, μπράβο! Είσαι φωνάρα! Είσαι, την πάτησες κάτω! Το άφησα να τραγουδήσεις όλο γιατί μας μάγεψες! Δύο δώρα!
1: Να
0: σε καλά! Μάρε, παιδιά, εντάξει, αυτό ήταν
2: πάρα πολύ καλή.
0: Και μάλιστα, παιδιά, αν παρατηρήσατε, πάτησε κεφάλαια, οδηγούσε και παράλληλα η κοπέλα. Φαντάζομαι τώρα.
2: Έβγαζε ζώνε, ακούγοντα.
0: Δηλαδή, να πούμε ότι σκεφτείτε, μια κοπέλα η οποία οδηγούσε, έπαιρνε στροφή και την ακούσατε να μιλάει και από τηλέφωνο. Φαντάζομαι αυτή από κοντά, πόσο καλή, τι φωνάρα θα είναι τώρα. Δεν είναι εύκολο, παιδιά. Λέμε για το τηλέφωνο, κάνουμε το χαβαλέ εδώ πέρα. Αλλά αυτή το έσκησε. Μπράβο, παιδί μου. Μπράβο, μπράβο.
2: Προλογάρα από season time, όλοι μου, όλοι δική σου.
0: Μπράβο, φοβερή. Μπράβο, φιλενάδα. Μπράβο. Μας ανάδευσε το ηθικό. Υπάρχει ελπίδα. Πάμε, επόμενο. Τώρα ποιο να βγει τώρα μετά από αυτό.
2: Έχω τον Γιώργο.
0: Γιώργο.
3: Παιδιά, καλημέρα.
0: Γιώργο, τώρα τι θα πας να τραγουδήσεις και εσύ τώρα,
3: όχι, δεν θα τραγουδήσω. Αφήνω το μικρόφωνο στο χέρι και πέφτει κάτω. Στο πάλκο.
0: Να σου πω κάτι και ξανά. Δεν τραγουδάνε μόνο όσοι έχουν φωνή. Εμείς εδώ πέρα την ψυχή ψάχνουμε. Άμα ήταν να τραγουδάγανε
3: μόνο. Έχω αφήσει το μικρόφωνο στο πάλκο, παιδιά.
0: Εντάξει, μα δεν θα σε κρίνω.
3: Δεν μπορώ μετά από αυτό.
0: Έστω κι άλλο φύγε, μα έπαιξε τον έρωτα.
4: Πάρε τον Νίκο. Είδε τώρα τι πάθανε. Το κλείσε
0: τον Νίκο. Του κομπλέξαρε. Παιδιά, δεν μετράμε εδώ πέρα φωνέ. Εδώ πέρα μπορείτε να το κερδίσει και με άλλο τρόπο το δώρο. Δηλαδή, αν βάλει ψυχή, αν βάλει αυτό, αν με κάνει και γελάσω που δεν γελάω εύκολα. Λοιπόν, πάμε τώρα.
4: Αχ, κοίτα εδώ τώρα στέλνουν μηνύματα, έχουν πέσει τα στάνταρ και αυτά. Παιδιά, μπορείτε κι εσεί να τραγουδήσετε.
0: Ρε παιδιά, δεν ψάχνουμε φωνή εδώ πέρα. Εντάξει, σιγά τώρα. Άμα τώρα μου βγαίνει και είσαι σαν κατσαρίδα, σαν κάποια που πάνε να μιλήσει από μικρόφωνο, ναι, πάμε, παρακαλώ. Παρακαλώ. Ναι. Μην σα πέφτει το ηθικό, μην σα παίρνει το ηθικό. Ούτω ή άλλω το 99% των ακροατών και των ακροατριών παίρνετε και να σα κλείσω. Οπότε τώρα μην αγώνεστε. Λοιπόν, πάμε.
2: Για κάτσε, παίρνουμε την Άνση, λέει, η οποία παντρεύεται μεθαύριο και θέλει να μα παίρνει ένα τραγούδι.
4: Βέβαια, την έχασα εγώ αυτήν. Βέβαια, την έχασα. Και εγώ την Ελένη.
0: Πάμε, μην σα πέφτει το ηθικό, μην σα παίρνει το ηθικό. Να είναι πεσμένο, αλλά γιατί είστε ζωντόβολα, όχι τίποτα άλλο.
1: Λοιπόν.
0: Έλα, Ελένη μου.
1: Θα πω Βύση, τώρα μου ήρθε το τρένο.
0: Κάτσε, περίμενε εσύ.
4: Α, είναι η Ελένη που την αφήσαμε να
0: σκεφτεί. Α, έλα ρε Λενάκη, έλα, πάμε το τρένο, πολύ μας αρέσει, πάμε, δώσ' το.
1: Λοιπόν, ήθελα τόσα να σου πω, πως αγαπώ να σου φωνάξω.
0: Είδες που στο πάει, ωραία φωνή. Πάμε, προχωρά.
1: Να μπορούσα μια ζωή σε μια στιγμή να την αλλάξω.
0: Δώσ' το τώρα.
1: Και έγραψα το σ' αγαπώ στο τζάμι.
0: Ναι, θα κοιμηθούμε, ναι.
1: Και μόλις είδα
0: το
1: που δάκρυσες.
0: Έκλαψα.
1: Έτρεχε το δάκρυ μου ποτάμι.
4: Τώρα αρχίζει και ποτάμι.
0: Εδώ.
1: Γιατί η καρδιά.
0: Καλά, έλα. Το πριν σκέφτηκες εκεί πέρα. Εκεί σε περιμένω. Εκεί σε περιμένω να δω τη φωνή σου. Μου κατεβάζεις ταχύτητα. Εκεί τα δίνεις όλα και ξεβρακώνεσαι, φιλενάδα. Ενώ πήγα σου τόσο δώρο. Περίμενα να δω εκεί πέρα το γύρισμα. Εκεί, πέρα, εκεί που λέμε στο ανέβασμα, στην ανηφόρα. Μου το όριξε εκεί πέρα. Έλα. Λοιπόν, πάμε. Πάμε, παρακαλώ.
2: Έχω. Α, ναι. Δεν το σηκώνει ο Σφαγιανάκης του κουβαρά.
0: Του χάσαμε το Σφαγιανάκης. Πάρε την άλλη που παντρεύεται να τη βρει.
2: Δεν το σήκωσε.
0: Ναι, πάμε. Επόμενο, παρακαλώ.
4: Μισό λεπτό γιατί πήρα λάθος.
2: Α, κάτσε, παίρνω την Αντέλ.
0: Αλλά άμα ακούσει εδώ.
4: Α, Αντέλ, η οποία την έχετε δει πως έχει γίνει.
0: Και θα τραγουδήσει γονίδι.
2: Ναι, ναι, Μαρία. Ναι.
4: Άλλη.
0: Ναι.
4: Κάτσε, λοιπόν, στέλνει ο Βασίλης, τώρα παίρνουμε τη Χριστίνα. Είναι πολύ καλή γυναίκα του να τραγουδήσει. Χριστίνα.
0: Έλα, Χριστίνα. Χριστίνα, ναι. Έλα, Χριστίνα, καλημέρα από Κουνάβια. Ο άντρας σου μας έστειλε το τηλέφωνό σου.
4: Για να τραγουδήσει.
0: Έχεις καλή φωνή, υποθέτεται.
1: Εγώ.
4: Έχει.
1: Ναι, για το πάνιο μου.
0: Η ψωνάρα. Να σου πω λοιπόν, τραγουδάς και κερδίζεις δώρο. Ποιο θα τραγουδί θα μας πεις.
1: Το αντισυμβατική σχέση.
4: Αντισυμβατική σχέση.
0: Μην γελάς όμως, θέλω να τραγουδήσεις κανονικά. Μην γελάσεις. Πάμε να το πεις. Δεν ξέρει κανένας ποιος είσαι, μην ντρέπεσαι. Σαν να τραγουδώ στο μπάνιο σου είναι. Ξεφτυλίσου ελεύθερα. Λοιπόν, 3-2-1, δώσ' το.
1: Γιατί πρώτον είσαι ωραίος και... Αχ, τον μπέρδεψα.
0: Ρε πουλάκι μου. Περίμενε. Πρέπει να καταλάβεις κάτι. Δεν είμαστε τηλεόραση εδώ πέρα, είμαστε ραδιόφωνο. Δεν ξέρει κανένας ποιος είσαι. Οπότε ηρέμησε και πες το σαν να το λες μόνος στον τοίχο. Δηλαδή, ωραία. Στο σπίτι, άμα τραγουδήσεις, πιο πολλές πιθανότητες να σε δει κάποιος στον μπαλκόνι και να γελάσει. Εδώ πέρα δεν σε ξέρει κανένας. Οπότε τραγούδα κανονικά.
1: Τέλεια. Ωραία, θα ξεκινήσω.
0: Ναι, ρε πουλάκι μου.
1: Γιατί πρώτον είσαι ωραίος και δεύτερον μετράς.
0: Τι αγχωμένη, βλαμμένη, άμα ήταν αγχωμένη. Πάμε, παρακαλώ.
2: Έχουμε την Αντέλ.
0: Ναι, Αντέλ.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Αντέλ, καλημέρα. Τι θα μας τραγουδήσεις.
1: Πάμε, παντρεύεται η κοπέλα, έτσι. Someone like you. Ναι.
0: Ναι. Ah. Εσύ παντρεύεσαι ή Αντέλ?
1: Όχι, όχι, εγώ δεν παντρεύομαι, αλλά κάποιος παντρεύεται.
0: Ωραία, πάμε, αφιερωμένος στις παντρίες.
1: Πάμε, ρεφρέν κατευθείαν.
0: Άμα έχεις καλή φωνή, πες το και ολόκληρο. Αλλά άμα είσαι κάποια, μην μου το πιάσεις.
1: Μπορεί να μετά την Evanescence, αλλά.
0: Πάλι τα ίδια. Πρέπει να αγχώνεστε, δεν σας βλέπει κανένας. Τι πράγμα είναι αυτό, πάμε.
1: I heard.
0: Τι είπε?
1: That's your. Settle down, that you found a girl in your.
0: Κάποιος μιλάει από μέσα, πες του να σκάσει. Κάποιος μιλάει από μέσα.
1: Δεν ξέρω.
0: Ποιος είναι?
4: Κάτσε να μπει στο.
0: Τι λες, γάμο. Τι λες. Τελείωνε. Περίμενε, περίμενε, ρε. Έχεις ανοιχτή ακρόαση? Βγάλτε την ανοιχτή ακρόαση, ρε πουλάκι μου. Έχεις ωραία φωνή και δεν σε ακούμε. Τώρα σε ακούω. Μην απομακρύνεις από το μικρόφωνο.
1: Κλείστε.
0: Πάμε.
1: Λοιπόν, πάμε και δεύτερη.
0: Ρεφρέν.
1: Never mind, I'll find someone like you.
0: Στο διάλογο από εδώ.
2: Γιατί ρε, έχει πολύ ωραία φωνή.
0: Έλα ρε τώρα, πρόβλημα σκούρασε. Πάμε, επόμενος παρακαλώ.
4: Ευδοκία.
0: Ευδοκία.
1: Καλημέρα, Φάνη μου.
2: Γεια σου, Ευδοκία.
0: Η γνωστή Ευδοκία είναι.
4: Ποια είναι η γνωστή?
0: Η γνωστή Ευδοκία είσαι.
2: Δεν κατάλαβες τη φωνή.
0: Τράβα μπορείς τα παιδιά σου πίσω και στον άντρα σου.
4: Ποια είναι αυτή, καλά.
0: Ξέρει αυτή ποια είναι. Άκου, άδεισα. Έχεις τον άντρα σου τον Μπεκρή, τον έχεις αφήσει εδώ πέρα και μας παίρνει τηλέφωνα. Είναι δυνατό, είναι φίλη ακροάτρια Ευδοκία.
4: Α, μάλιστα.
0: Λοιπόν, άκου, άδει τώρα.
4: Κάτσε να πάρω τον Κωστάκι που λέει πάρτε με.
0: Ναι. Ευδοκία, εσύ είσαι ακροάτρια δικιά μας, δεν είσαι για παιχνίδια. Δεν θα σου δίνω και δώρο και να κέρδιζες. Άκου να δεις. Γύρνα στον άντρα σου.
4: Α, δηλαδή άμα βλέπω Ευδοκία. Αχ, ναι. Μου το κλέ. Ρε Κωστάκη που λες πάρτε.
0: Έλα, πάμε άλλους δύο παιδιά, δεν αντέχουν άλλο τα.
2: Κατερίνα.
0: Ναι. Πάμε.
2: Κάτσε πρώτα, Κατερίνα.
5: Να βάλεις 3-5 λεπτά.
0: Ναι, έλα, παιδιά, πάμε. Πάμε, παιδιά, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε. Έλα, ξυπνάτε, ρε παιδιά, κουράστηκα, ρε παιδιά, κουράστηκα.
4: Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος θέλει να πει γονίδι.
0: Βαλά, πάμε, βγάλ' τον.
4: Για
0: ναι, έλα, αγωνίδι. Αγωνίδι θα έχουμε τώρα, αλλά ναι. Έλα.
6: Έλα, μα
0: τι. Καλημέρα, αγόρι μου, καλημέρα. Τι θα μας τραγουδήσεις?
6: Καλημέρα, γονίδι.
0: Ναι, ποιο από το γονίδι θα μας πεις?
6: Τα γράμματά σου.
0: Ωραία.
6: Είσαι έτοιμος?
0: 3, 2, 1, πάμε. Ναι, επόμενος.
4: Καλή τραγουδάει.
0: Ναι, δεν άκουσα γονίδι πρωί-πρωί τώρα.
2: Έλα ρε εσύ.
0: Έλα τώρα, δεν θα ακούσω γονίδι.
4: Όντως δεν τον άφησες καθόλου.
0: Ναι, μα είναι να δω, το ήξερε και ο ίδιος τώρα. Λοιπόν, πάμε ένα τελευταίο.
2: Έχω Αλέξη.
0: Αλέξη. Ναι, παρακαλώ.
6: Ναι, ναι.
0: Έλα, αγόρι μου, καλημέρα, τι θα μας τραγουδήσεις?
2: Από το εξωτερικό.
0: Από το εξωτερικό, πάμε, τι θα μας τραγουδήσεις?
6: Από
0: Σουηδία, ACDC. Πάμε, ρίχτο.
6: I'm dynamite. TNT. Now we're in the fight.
0: Αδερφέ, είσαι δυσκυλίος.
6: TNT. I'm power load. TNT.
0: Αυτό είναι κουκιά που έχουν στραβοκάτσει. Βρέσαι το διάλογο εδώ. Θα δρόμο πίσω στα ελάφια σου. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ερχόμαστε πολύ λίγο.

0: Σας έχω νέα.
1: Μαλάκες.
0: Είστε όλοι σε μια δίνη που σας ρουφάει η θάλασσα. Κανένας δεν ξέφυγε. Θα πάτε
1: όλοι στο πάτο.
0: Και είμαι ήδη εκεί, γατάκι. Σε περιμένω.
2: Κουνάβια. Επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
3: Ο Music 892 σαλπάρει για την Έγινα. Την Παρασκευή 10 Ιουλίου από τις 7 έως τις 10 το πρωί τα Κουνάβια, ο Φάνης Λαμπρόπουλος, η Μαρία Ένεσλη και ο Δημήτρης Μπουμπουλίνης εκπέμπουν ζωντανά μέσα από τον Οκίαλο με προορισμό την Έγινα. Γέλια, μουσική, θάλασσα και η πιο καλοκαιρινή διάθεση σε μια ξεχωριστή ραδιοφωνική εμπειρία εν πλώ. Και επειδή τα καλύτερα ταξίδια γίνονται με παρέα, ο Music 892 και το tickets του Έγινα.gr χαρίζουν σε 25 τυχερούς από μια διπλή πρόσκληση για να ταξιδέψουν μαζί με τα Κουνάβια στην Έγινα. Άκου Music 892. Δήλωσε συμμετοχή και ζήσε από κοντά το πιο ξεχωριστό live radio του καλοκαιριού. Tickets του Έγινα.gr. Το ταξίδι για την Έγινα ξεκινά εδώ.
4: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
5: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
4: Huh?
5: Παίζει παγκόσμιο.
4: What?
6: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
8: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
9: Music 892.
10: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
11: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε την BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
12: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
13: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
12: Ανανέωση.
13: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις, κυρακέτη μου.
14: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
12: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
15: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
16: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
17: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
18: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
19: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
20: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Θεσσαλονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMOR App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
21: Go, go, go, go, go!
22: Τα καλά πράγματα διαρκούν.
0: Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
1: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music.

0: Εδώ είμαστε, μικρά μου ζουλάπια. Επιστρέψαμε. Λοιπόν, παιδιά, θέλω την ψυχραιμία σας. Γιατί μαζί μας είναι πάντα εδώ πέρα για την προστασία από τον ήλιο το Evderma Baby Derm SPF 50 Lotion. Τι είναι αυτό? Είναι ένα τρομερό δερμοκαλλυντικό προϊόν της Intermed, κατάλληλο και για μωρά και για βρέφη από 6 μηνών, και προσφέρει υψηλή αντιλιακή προστασία και ενυδάτωση, εννοείται με στόχο την παιδική ευαίσθητη επιδερμίδα. Και μην ξεχνάμε ότι τώρα, επειδή ξεκινάει και το Release Athens, έχει συναυλίες Lex of the Hook Festival, Ζάμνα X Primer. Εκεί τι γίνεται? Το απογειώνουμε όλη αυτή τη φάση με το Sky Lounge Experience από το WhatsApp. Αυτό γίνεται για να βλέπετε από ψηλά τα κορυφαία live. Μπείτε στο Manzana Moments, στο WhatsApp app και διεκδικήστε διπλά εισιτήρια.
1: Η Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του Μουντιάλ 2026, έχει ετοιμάσει για τα νέα της Μέλη Παιδιά την απόλυτη προσφορά γνωριμίας. Τι κάνετε? Με την εγγραφή σας, χρησιμοποιώντας το promo code Παγκόσμιο 2026, μία λέξη, παίρνετε μια σειρά από δώρα για τη μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή του 2026. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει, 21+, παίξει υπεύθυνα. Και γενικότερα, αν ψάχνετε το επόμενο βήμα για το μέλλον σας, τώρα έχει αρχίσει και αυτός ο προβληματισμός, ειδικά μετά τις διακοπές, ήρθε η ώρα να κάνετε το Δέλτα βήμα. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάτε γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σας φέρνει φυσικά πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Δίπλα σας θα έχετε καταξιωμένους καθηγητές, εννοείται, και θα έχετε και το γραφείο σταδιοδρομίας, πάρα πολύ βασικό, τις ημέρες καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, γιατί οι σχολές Δέλτα δημιουργούν πραγματικές ευκαιρίες για το μέλλον. Τι μένει να κάνετε? Να επισκεφτείτε τις σχολές Δέλτα σε...
0: Σχολές Δέλτα.
1: Ναι, μωρέ, και εσύ το παρατήρησες. Αττικής. Σε Αθήνα, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια, για να ανακαλύψετε περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και να γνωρίσετε από κοντά ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδυάζει και βιωματική μάθηση και σύγχρονα εργαστήρια και ουσιαστική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Ανώτερες σχολές Δέλτα, εδώ ανήκετε. Και για περισσότερες πληροφορίες μπαίνετε στο www.delta360.gr ή επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 210-3220-360.
2: Και μαζί μας, παιδιά, είναι το φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι. Έτσι έχουμε μάθει να είναι πάντα δίπλα μας, πάντα δίπλα και μας στηρίζει, και πάντα θα βρείτε, παιδιά, ένα δροσερό νερό Ζαγόρι όπου μα όπου κι αν είστε. Το φυσικό, λοιπόν, μεταλλικό νερό Ζαγόρι έρχεται από τα εμβληματικά Ζάχορο χώρια και εμφιαλώνεται απευθείας από τη πηγή, στο βουνό δηλαδή, και σε αυτόν τον τόπο το νερό το λέμε Ζαγόρι. Και μην ξεχνάτε, παιδιά, ότι ένας από εσάς θα φύγει με 4 ελαστικά από το Δημητρακόπουλο σε συνεργασία με την Goodyear. Τι γίνεται τώρα? Επειδή κανονικά ήταν την κλήρωση να την κάνουμε αύριο, επειδή εμείς θα είμαστε στο καράβι, για να γίνει σωστά, θα την κάνουμε τη Δευτέρα. Οπότε η κλήρωση μεταφέρει για τη Δευτέρα. Άρα έχετε ακόμα μία μέρα έξτρα, δηλαδή και την αυριανή, για να στέλνετε τα μηνύματά σας για να μπείτε στην κλήρωση. Στείλετε τώρα τα μηνύματά σας στο Viber σταθμού στο 6939892892. Ελαστικά κάθετος Δημητρακόπουλος, κενό και το όνομα τεπώνυμό σας, και ένας από εσάς θα φύγει με μία τετράδα ελαστικών. Έτσι μπορείτε να επισκεφτείτε κιόλας στο Δημητρακόπουλο, σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά και Χαλάνδρη, με 3 υπερσύγχρονα καταστήματα.
0: Φίλες και φίλοι, Μαρία είναι εδώ.
3: Κουναβώματα.
4: Κουναβώματα.
3: Κουναβώματα.
0: Έλα.
1: Νομίζω ότι αυτό το θέμα, παιδιά, είναι τα μάμ για το φάνη που λέμε. Mm-hmm. Θυμάστε που σας είχα πει ότι όλο και περισσότεροι αποκτούν συντρόφους μέσω AI, που κάνουν σχέσεις με το AI, τέλος πάντων, που κάνουν σχέσεις. Τώρα, λοιπόν, έχει προχωρήσει όλο αυτό και υπάρχει, λέει, μια τρομακτική τάση στα ραντεβού το 2026, που το 41% αποδέχονται, προσέξτε τώρα που φτάσαμε, ο σύντροφός τους να έχει σχέση. Δηλαδή, είμαι εγώ με το Φάνη και αποδέχομαι ο Φάνης να έχει σχέση στενή με το AI. Δεν με πειράζει.
2: Ή δεν σε πειράξει?
1: Τι, γιατί να σε πειράξει εσύ? Μήπως επειδή σε παραμελεί, μήπως όλη μέρα μιλάει μαζί του, μήπως όλη μέρα συνεννοείται καλύτερα? Έχεις πάρα πολλούς λόγους για να σε πειράξει. Έχουμε προχωρήσει όμως σε αυτή την εξέλιξη που πλέον δεν τους ενοχλεί. Είναι πολύ λίγοι εκείνοι που ακόμα αντιστέκονται και λένε όχι, δεν θα ήθελα.
2: Φανή, ειλικρινά, η Γεωργία δεν σου έχει πει ποτέ κάτι?
0: Τι να πεις?
2: Ρε παιδί μου, να σου πει κλείς το, μην ασχολείσαι άλλο, έλα φτάνει, το τερμάτισες.
1: Ρε παιδί μου, αποτελεί απειλή για τη σχέση σου, δηλαδή για την ισορροπία της σχέσης, όχι για χωρισμό, για ισορροπία.
2: Να σου έχει πει κάτι, ρε Φανή, έλαξε, κόλλαγες, όλη μέρα με αυτό είσαι.
0: Ναι. Και
1: ξέρεις, μα δεν μας ακούει τώρα γιατί είναι στο AI, καταλαβαίνεις.
0: Ξέρεις ποιο είναι το θέμα? Πρέπει να τα βάλουμε λίγο τα πράγματα σε μια...
1: Γιατί έχω και ποσοστά, είσαι μέσα στα ποσοστά.
0: Εγώ τώρα τι γίνεται? πώς το λένε.
1: Παιδιά, τώρα κάθεται και διαβάζει AI και προσπαθεί
2: μήπως
1: τώρα.
2: Θα ξαναπούμε και να κλείσει λίγο το.
1: Θα σε περιμένουμε, άμα θες.
0: Έκανα βλακεία τώρα και εγώ.
1: Τι έκανες βλακεία.
0: Ναι. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, εδώ είμαστε.
2: Καλά, εντάξει. Δεν άκουσε τίποτα, έτσι.
0: Όλα καλά.
1: Τι
0: τα, όλα θα σβήσω εγώ.
2: Μαρία, μην πεις.
1: Όχι, ρέση, είπα,
0: ναι, εγώ τώρα έχω κολλήσει το. Εγώ φτιάχνω.
1: Όχι, περίμενε, θέλω
2: είπαμε,
1: να μου
2: είπαμε εμείς.
1: Ποιο ήταν το θέμα της έρευνας.
0: Το θέμα της έρευνας ποιο ήταν.
1: Ποιο ήταν.
0: Ότι μιλάμε πάρα πολύ με το AI.
1: Όχι, δεν ήταν αυτό το
0: τι
1: θέμα.
0: Είναι, δε.
1: Αυτό είπαμε ότι το έχουμε πει στο παρελθόν ότι μιλάμε πάρα πολύ με το AI.
0: Ναι.
1: Υπάρχει δεν μια γίνεται. Τρομακτική τάση.
0: Τώρα με πέτυχε και σε φάση που ασχολούμαι.
2: Ναι, αλλά δεν γίνεται να μιλάμε και να μην μας ακούς. Δεν γίνεται.
1: Τώρα με πέτυχε και σε φάση που ασχολούμαι.
2: Δεν γίνεται να μην μας υπολογίζεις, ρε.
0: Έκανα βλακεία τώρα και έχω
1: τι βλακεία έκανες, θες να το μοιραστείς μαζί μας.
0: Να κάνω εταιρικό λογαριασμό που τα κάνω κατά. Τέλος πάντων, για πάμε.
2: Μπορεί να σωλήσει το AI.
0: Τι έχουμε τώρα, θα δούμε τι θα γίνει.
1: Λοιπόν, λέγαμε ότι υπάρχει μια τρομακτική τάση με το AI, επειδή γίνονται τόσο στενοί δεσμοί. Αν εγώ και εσύ είμαστε ζευγάρι, εγώ να αποδέχομαι ότι έχεις πολύ καλή σχέση με το AI και παραμιλείς σε μένα. Και εκεί ρώτησε ο Δημήτρης και λέει: πού είναι το κακό? Και λέει: είναι το κακό γιατί παραμιλεί τη σύντροφό του ή τον σύντροφό της μια γυναίκα.
0: Ναι.
1: Και σε ρώτησε ο Δημήτρης.
2: Θυμάσαι τίποτα από όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Ναι, με θυμάται, τι να σου πω. Και σε ρώτησε ο Δημήτρης αν η Γεωργία.
0: Ναι.
1: Έχει αισθανθεί ποτέ παράπονα.
0: Μια φορά που είχε κάνει παράπονα. Εντάξει, μια φορά, γενικά με το κινητό όταν έχω πάρα πολύ παρεδώσει. Αλλά εμένα είναι αρέσει η δουλειά μου. Αναγκαστικά είμαι εκεί πέρα γιατί κάθε μέρα πρέπει να κάνω upload αυτά. Γενικά, όχι με το AI συγκεκριμένα. Γενικά ναι.
2: Ναι, αλλά για το AI σου είχε πει ρε παιδί μου, έλα σταμάτα. Το τερμάτισε ρε παιδί μου, το ρωτά. Αλλά έλα να κάτσουμε να δούμε μια ταινία.
0: Όχι, δεν έχω φτάσει σε αυτό το σημείο τώρα. Εντάξει, είπαμε, δεν το ξέρω.
1: Λένε τέλος πάντων σύμφωνα με την έρευνα είναι η μεγαλύτερη απειλή αυτό γιατί εθίζονται όσοι είναι στο AI.
0: Εθίζεσαι, βέβαια.
1: Και είναι χειρότερο και από έναν άνθρωπο που έκανε love bombing ή εκείνος που εξαφανίστηκε χωρίς προειδοποίηση.
0: Ναι, υπάρχουν. Τι να λέμε τώρα, είναι δυνατόν, εννοείται. Ρε παιδιά, τώρα εντάξει, τώρα μιλάμε κλάνουμε τώρα.
2: Έλα μου ντε. Έλα και εγώ αυτό το έχω αναρωτηθεί πολλά χρόνια.
0: Ναι, τώρα εντάξει, τώρα είμαστε σοβαροί.
1: Λοιπόν, οι εικονικές σχέσεις λέει, ενώ έχει σχέση με τα chatbots, θα αναγνωρίσουν τεράστια άνθηση, καθώς οι ψηφιακοί σύντροφοι λειτουργούν ως συναισθηματικοί καθρέφτες και ένας σύντροφος ή σύντροφος, έτσι, αν είναι άνδρας ή γυναίκα, βρίσκουν, λέει, κάλυψη, προσεκτική ακρόαση και όλα αυτά που δεν βρίσκουν στον σύντροφό τους. Και εκεί λέει είναι η παγίδα.
0: Εντάξει, εγώ έχω μπλέξει παιδιά. Εγώ να πω τώρα, γιατί όσοι ασχολείστε με το AI, εμένα το AI, εγώ αυτή τη στιγμή ασχολούμαι με το AI πάρα πολύ στην καθημερινότητά μου. Γιατί προσπαθώ, ρε παιδί μου, γιατί λένε ότι πρέπει να προλάβεις να το μάθεις αυτό το πράγμα, έτσι ώστε να είσαι on top στη δουλειά αύριο μεθαύριο. Δεν κάθομαι να φτιάχνω παιχνίδια για αυτά. Εγώ, ρε παιδί μου, αυτό τον καιρό μου χαλάει, μου καταναλώνει πάρα πολύ χρόνο, γιατί προσπαθώ να φτιάξω μια βάση δεδομένων για εμένα. Το οποίο όταν καταφέρεις λοιπόν και αυτό το πράγμα το αυτοματοποιήσεις, σου λύνει

0: Επαγγελματία τον βοηθάει πάρα πολύ το AI, αν κάτσει να το μάθει. Και δεν λέω βλακίες τώρα. Σε άντρες, γυναίκες, για μένα πρέπει, παιδιά, να κάτσετε να το μάθετε, γιατί και θα σας λύσει τα χέρια και θα έρθει η εποχή που, όπως πάει, που θα είναι προαπαιτούμενο. Και θα είμαστε εμείς σαν κάτι καιρόδια και θα κοιτάμε. Α, πώς κοιτάγανε οι γονείς μας, που τελικά τα μάθανε κιόλας τα social media.
1: Ναι, ρε παιδί μου, απλά εδώ λέει ότι γίνεται θυστικό και μάλιστα χάνεται η επικοινωνία ακόμα στο ζευγάρι, που σε άλλες περιπτώσεις μπορεί να ρώταγες τη σύντροφό σου ή το σύντροφό σου να σου πει τη γνώμη της ή τη γνώμη του.
0: Ρε, τώρα... εσύ, εγώ δεν κάθομαι. Άλλο θα σου πω. Δεν κάθομαι να σε χλαμάρει. Στην αρχή, ρε παιδί μου, όταν λέγαμε AI στην αρχή, καθόμασταν και έκαναν φωτογραφίες, έπαιρναν τον Λεωνίδα και τον έφτιαχνα Ναπολέοντα. Αυτό το κάνουν πολλοί. Δηλαδή, κάθουν και βλακίζονται. Εγώ δεν το χρησιμοποιώ και αυτό το πράγμα. Δηλαδή, εγώ κάνω άλλα πράγματα με το AI. Δηλαδή,
2: να σου κάνω μια ερώτηση, ρε φίλε. Εσύ δεν φοβάσαι που το έχει βάλει τόσα πολλά στοιχεία και προσωπικά στοιχεία.
0: Εσύ δεν έχω
2: μέσα.
0: Βάλει οικονομικά στοιχεία. Εμένα τι θα μου κλέψει. Εγώ το μόνο που ασχολιόμαι είναι κυρίως.
2: Και τα μέλη σου, ρε, εσύ που έχει βάλει.
0: Τι να μου κλέψει, γιατί έχω στα μέλη. Να δει ότι μιλάω με του κουμπάρου μου και με σένα και με τη Μαρία Ένεσλη και με δύο-τρία άλλα άτομα.
2: Όχι, φίλε, να κάνω κάτι
0: το όρντινο που έχω δώσει στο Sky για να πάω. Δηλαδή, εντάξει, δεν θα μου κάνει. Εγώ περνάω όλα πράγματα. Έχω τα έξοδα τη εταιρεία. Δηλαδή, τα έξοδα, ας πούμε, τι χαλάω σε props, όλα αυτά τα γυρίσματα που κάνω, τα αναλαμβάνω εγώ σαν παραγωγή. Έχει μετά συνεννοήσεις, μετά σου βρίσκει τέτοιο. Βοηθάει σε πολλά. Μπορείς να φτιάξεις εφαρμογή. Καλά, μπορεί να φτιάξεις και πρόγραμμα. Έχει πάρα πολλά. Το θέμα ποιο είναι. Ακόμα και στο ταξί, ρε φίλε. Άμα έχεις ταξί, φίλε Άλμπη, ναι, μπορεί να σου κάνει, ρε φίλε, τρομερά πράγματα όσον αφορά, ρε παιδί μου, τα εξοδολόγια. Το θέμα δεν είναι ότι βοηθάει. Το θέμα είναι ότι αυτό πράγμα, όχι τώρα, σε 5-6 χρόνια θα είναι προαπαιτούμενο.
2: Λες πάρα πολλά.
0: Ναι, καλά, πολύ. Εννοώ, ρε παιδί μου, και για τον απλό άνθρωπο. Εγώ αυτή τη στιγμή, προφανώς η ζωή μου δεν εξαρτάται από το AI. Αλλά νομίζω του χρόνου, του παραχρόνου θα εξαρτάται.
2: Εγώ να ρωτήσω, υπάρχει σχολή?
0: Όχι, μα δεν είναι.
1: Τι
0: δεν
1: να
0: είναι.
1: Σε μαθαίνουν
2: εγώ, λειτουργίες. Εγώ θα ήθελα, ας πούμε, να πήγαινα πάνω σε αυτό το κομμάτι. Ναι, αφού βλέπεις ότι αυτό είναι το μέλλον, παιδί μου, γιατί να είμαστε πίσω. Να πήγαινε σε μια σχολή.
1: Μπορεί
2: ένα
1: να
2: χρόνο,
1: ρε παιδί
2: μου, δύο, δεν ξέρω, σεμινάρια.
1: Ναι. Μπορεί να ξεκινήσει και σχολή, δεν ξέρω.
0: Ρε παιδί μου, αυτά τι γίνεται. Είναι σαν αυτό που λέμε και σε άλλα παιδιά. Λέει, να πάνε να σπουδάσει γενικά η τεχνολογία είναι πολύ δύσκολο πλέον να τη σπουδάσει σε ιδρύματα. Τι εννοώ. Υπάρχει, λέει, να σπουδάσουμε υπεύθυνο social media. Δηλαδή υπάρχει social media manager, ναι. Υπάρχει. Τι να σπουδάσει. Πλέον, ρε παιδιά, αλλάζουν όλα τόσο γρήγορα. Δηλαδή, αν μπει κάποιο σε ένα δημόσιο πανεπιστήμιο, πες μου μια σχολή, ρε φίλε, που έχει να κάνει με αυτά.
2: Τα social.
0: Ναι, γενικά, ρε παιδί μου. Πλέον τα μαθήματα και αυτά δεν είναι ότι φτιάχνει ένα μάθημα, ένα εξάμεινο, δύο. Πλέον οι αλλαγέ τεχνολογικά είναι τόσο γρήγορε. Που ουσιαστικά πρακτικά ο μόνος τρόπος να το σπουδάσεις είναι σε ανοιχτά πανεπιστήμια ιντερνετικά.
2: Ναι, μόνο έτσι.
0: Δηλαδή είναι πολύ δύσκολο τώρα.
1: Πώς μέχρι να μάθεις το ένα βγήκε το άλλο.
0: Δεν είναι ότι η ιατρική μάθαμε πέντε πράγματα σε 10 χρόνια. Μάθαμε πέντε πράγματα. Είναι τώρα πολύ περίεργη φάση. Λέγει, ναι.
1: Πάντως, παιδιά, μια γυναίκα λέει στην Ιαπωνία, επειδή τη χώρισε ο σύντροφός της λόγω του ότι είχε θυστεί στο AI, παντρεύτηκε πρόσφατα τον ψηφιακό σύντροφο, τέλος πάντων. Και λέει ότι βλέπει τον Κλάους ως Κλάους, δηλαδή όχι ως εργαλείο, ως
0: παιδιά,
1: άνθρωπο.
0: Δεν έχει να κάνει με την πραγματική γνώση ο εκπαιδευτικός. Το AI, ο τρόπος που το χρησιμοποιώ εγώ, δεν έχει να με μάθει πράγματα. Το θέμα είναι ότι του βάζει δεδομένα και αυτό σου κάνει συσχετήσεις. Και αυτές οι συσχετήσεις είναι χρήσιμες και κάποιους αυτοματισμούς. Δηλαδή, εγώ, Φερρυπίν, άμα δηλαδή που έχω μπλέξει τώρα και τι κάνω, έχω διάφορους λογαριασμούς που πληρώνω. ΔΕΗ, πώς το λένε αυτό, τέτοιο. Το να φτιάξει ένα απλό pipeline και να σου πει, ξέρω εγώ, να σου σκάει κάθε μήνα τι είναι και να το συνδέσω εγώ, Φερρυπίν, με την κάρτα μου τη Revolut και να με το πληρώνει αυτόματα. Και να... Τέτοια πράγματα. Δεν σου λέω, ρε παιδί μου. Να...
1: Εγώ να σε ρωτήσω κάτι. Το φτιάχνεις αυτό. Γιατί έχουμε δει που το φτιάχνεις με τους λογαριασμούς να συνδέονται να κάνουν. Ναι. Όταν φτιάχνεις αυτό, μετά σου λέει, μήπως θες να σου φτιάξεις και κάτι άλλο και πάει.
0: Μπορείς
1: η διαδικασία
0: μπορείς, έτσι. Ρε παιδί μου, εγώ του φτιάχνω ένα σύστημα γενικά για τις δουλειές μου και μετά του λες: κάνε μου stress test, κάνε μου ερωτήσεις και μπορείς να το βελτιώνεις συνέχεια. Μπορείς να κάνεις πρακτικά οτιδήποτε, ρε παιδί μου. Δηλαδή...
1: Α, βελτιώνεις δηλαδή αυτό που φτιάχνεις.
0: Ναι, ρε. Το θέμα είναι με κάποιο τρόπο να το κρατάς και update συνέχεια. Αλλά το θέμα είναι και να μην κάθεσαι να του βάζεις κάθε φορά εσύ νέες πληροφορίες. Εσύ λες: εγώ μπορείς να κάνεις το εξής. Δηλαδή να λες: τι γίνεται, εγώ πώς επικοινωνώ με το περιβάλλον μου, με το WhatsApp, με το Viber, με το αυτό, με τα email και αυτά. Μπορείς, ρε παιδί μου, αυτό να του φτιάξεις ένα πρόγραμμα ότι θα διαβάζεις, αν έχεις ότι διαβάζεις όλες μου τις συνομιλίες και σου φτιάχνει και ψυχολογικά προφίλ, άμα θες. Δηλαδή, εγώ τώρα μπορώ να εξάγω όλες μας τις συνομιλίες που έχουμε κάνει μεταξύ μας.
2: Και φτιάξει το προφίλ μου.
1: Και να φτιάξει το προφίλ.
0: Ναι, ναι. Και μετά, ρε παιδί μου, να πεις ο Δημήτρης Φερρυπίν, τον έχω αρχισυντάκτη στην τάδε εκπομπή. Μπες και δες όλες τις εκπομπές που έχουμε κάνει, κάνε τα transcript και μετά μπορεί να σου βρίσκει και false. Δηλαδή, τι δεν κάνει καλά. Του λέω πώς λειτουργεί εμένα η εταιρεία μου. Μου λέει, ξέρεις, πού γίνεται bottleneck. σε βοηθάει σε παραμετροποίηση.
1: Μάλιστα.
0: Κλάιν Μάιν, τώρα σα λέω και εγώ τώρα. Ναι. Τέλος.

0: Τέλος πάντων, τι να πούμε τώρα, γιατί έχει περάσει και η ώρα. Ναι.
1: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, πάμε να παίξουμε κουναβομαχίες. Είμαστε έτοιμοι, φίλες και φίλοι. Έτοιμοι, δεν λες τίποτα. Είμαστε έτοιμοι. Στέλνετε στο 6939-892-892 και πάμε να παίξουμε κουναβομαχίες για 100 ευρώ δωρεπιταγή από τα My Market.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, μικρά μου ζουλάπια. Επιστρέψαμε. Και χαλαρώστε, γιατί είμαστε έτοιμοι κατευθείαν για παιχνίδι. Πάμε!
1: Έχουμε τον Ιάσονα.
0: Ιάσονα, καλησπέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Τι καλησπέρα.
0: Βρες το λίγο. Ένα, δύο ή τρία.
2: Λοιπόν, θα πω το δύο.
0: Το δύο, ο φίλος ο Ιάσονας. Ιάσονα μου, θα παίξουμε μαζί, βλακό μου.
2: Έλα, φανάρα, πάμε. Φάνη, άκου να δεις, είμαι πολύ καλός σε αυτό το παιχνίδι. Μη με κάψεις, σε παρακαλώ.
0: Πάμε για swap κατευθείαν και δεν έχω κι άλλο. Λοιπόν, περίμενε Ιάσονα να δούμε, περίμενε στην γραμμή.
3: Swap έχεις, Παναγιώτη.
0: Λοιπόν, swap έχω. Λοιπόν, Μαρία, ποιον έχεις πάρει.
4: Μου το κλείνεις, μου το κλείσες.
0: Πάμε, ξύπνα, παρακαλώ.
4: Περίμενε, γιατί μου το κλείσε ο Παναγιώτης.
0: Ναι. Πάμε,
4: και παίρνω άλλον τώρα.
0: Πάμε. Περίμενε η Ιάσονα, όπως είσαι στη γραμμή σου.
2: Περιμένω.
0: Μικρό μου βλακό μου.
1: Αλλά δεν κάνει κι αλλιώς.
4: Έλα, η Μαριά τη.
1: Επίσης, θα πούμε στην κοπέλα που τσίπηκε πλάκο, φάνησε ότι θα τη δώσει 200 ευρώ.
0: Δεν είναι. Λοιπόν, πάμε, παρακαλώ.
4: Μαριάτζελα.
0: Καλημέρα. Ένα ή τρία. Το ένα, η Μαριάτζελα. Μαριάτζελα μου. Δημήτρη, θα παίξει με τον Μίτσο. Λοιπόν, Μαριάτζελα και η Ιάσονα. Θα πάρει κάποια βοήθεια μέσα. Σουάπ, θα πάρω εγώ τη Μαριάτζελα. Δεν έχω πρόβλημα. Λοιπόν, παιδιά, εγώ τι έχω. Έχω και εγώ σουάπ.
1: Τίποτα δεν έχεις.
0: Μπορεί να σου κάνω σουάπ.
1: Δεν γίνεται σουάπ στο σουάπ.
0: Α, φρίζ! Φρίζ, έχω φρίζ. Φρίζ. Λοιπόν, άρα, παιδιά μου, αλλάζουμε τους παίκτες. Εγώ παίρνω τη Μαριάτζελα. Ο Ιάσονας πάει με τον Δημήτρη και εγώ κερδίζω μείον 5 δευτερόλεπτα στον χρόνο του Δημήτρη. Το παιχνίδι είναι απλό, παίζουμε ταμπού. Τους ξέρετε τους κανόνες, παιδιά μου.
5: Ναι.
0: Πολύ... Ιάσονα. Ναι, ναι. Ωραία, ξεκινάει πρώτος. Ο Δημήτρης με τη Μαριάτζελα.
1: Με τον Ιάσονα, βέβαια.
0: Ιάσονα,
1: το ξέρεις το παιχνίδι,
2: Το ξέρω. Δεν έχει αλλάξει κάτι στο παιχνίδι, απλά βάλατε αυτά τα καινούργια, έτσι.
1: Ναι, σωστά. Ναι.
2: Ωραία.
0: 3, 2, 1, πάμε.
1: Πεσπάσω. Πεσπάσω. Μαζί με το. Πώς λέγεται εσύ το εθνικό μας αλκοόλ.
2: Ούζο.
1: Ναι, μαζί με το ούζο τι τρως δίπλα. Μπράβο. Όχι το κοντίσιον, αυτό που βγάζει δροσερό, το άλλο. Μπράβο. Για να πάω για νάνι. Τι φοράω.
2: Πιτζάμα.
1: Μπράβο.
4: Πιτζάμα, στο πέρα. Το νάνι με το κοιμάμαι.
1: Καμία σχέση.
4: Δεν έχει.
0: Περίμενε.
2: Τι λέει.
1: Τίποτα, εντάξει.
4: Όχι, δεν το κοιτάζω.
0: Κοντίσιον.
1: Είπε κοντίσιον, δεν είπα. Ούτε air, ούτε τίποτα.
0: Νάνι είναι λέξη του Νάνι.
1: Τι θέλει με τον Νάνι, θα τα βάλει.
0: Βρήκατε τρεις. Λοιπόν, Μαριάτζελα, είσαι έτοιμη.
5: Ναι, πάμε.
0: Λοιπόν, 3, 2, 1, πάμε. Λοιπόν, Μαριάτζελα, να σου πω, ο γερμανικό πυμενικό, το αντίστοιχο σε ελληνικό, ποιο είναι.
5: Λυκόσκυλο.
0: Όχι, ρε, που έχει πάνω στα βουνά. Με πήρε στο κυνήγι ένα.
5: Το πανόσκυλο.
0: Μπράβο. Εγώ έβαλα ένα τέτοιο Adidas και βγήκα έξω και έριχνε νερό. Τι έβαλα, ένα.
5: Αδιάβροχο.
0: Τέλεια. Το τρώνε στη Λεμεσό και είναι.
1: Τρώ.
0: Ναι, πάμε. Έγραψα το Φάνης με γιώτα. Άρα έκανα ένα. Άρα είναι η.
5: Ορθογραφία.
1: Γράφω ορθογραφία επίσης. Γράφω ορθογραφία.
0: Με το κολοχαλούμι χάσαμε τη τέτοια.
1: Ιάσονα, όντως ήσουν ένα πολύ καλό παίκτη. Μία δωρεοπιταγή αξίας 100 ευρώ από τα My Market. Είναι όλη μα όλη δική σου. Συγχαρητήρια.
0: Κάτι ήξερε, Μίτσο. Κάτι
1: ήξερε. Σέσωσα, Ιάσονα.
0: Βλακόμουτρο. Έβλακόμουτρο. Έλα.
4: Για το βρει τον άνθρωπο, ρε παιδί.
0: Φίλε και φίλοι, κέρδισε 100 ευρώ δωρεοπιταγή.
1: Το λε έτσι.
0: Έλα τώρα
4: από τα My Market.
0: Λοιπόν, φίλε και φίλοι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμεί τα λέμε αύριο, φυλακιά. Α, τα λέμε αύριο στο βαπόρι,
6: Η ώρα είναι 10. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
7: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
8: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
7: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Music 892.
10: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Tuner. Ένα καθηλωτικό crime thriller με τον Λίο Γούνταλ και τον βραβευμένο με Όσκαρ Ντάστιν Χόφμαν.
11: We're piano tuners.
3: Ένας χαρισματικός χορδιστής πιάνων ανακαλύπτει ότι το μεγαλύτερο του ταλέντο είναι το άνοιγμα χρηματοκιβωτίων.
12: Open the safe.
3: Tuner. 9 Ιουλίου στους κινηματογράφους από την TFG.
13: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
14: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
13: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
14: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
13: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
14: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
15: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
16: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
14: Φτάσαμε!
13: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
15: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
17: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
18: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα?
17: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
19: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τον Αμέμε την Κυριακή 12 Ιουλίου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
20: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
21: Κύριε Αντών,
20: ναι.
21: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
20: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
22: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσε, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκτόσεις, top parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
23: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
24: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
25: Coach.
24: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
25: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
24: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
26: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
27: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
28: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
29: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
28: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
29: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
28: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
30: Previously, στα κουνάβια.
31: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα, αγόρι μου, καλημέρα. Ετών και όπου είσαι?
31: Είμαι κάτω από εδώ, από την εταιρεία σας.
0: Α, είσαι.
31: 40 χρονών.
0: Εσύ κάτω που φτιάχνεις τα πεζοδρόμια?
31: Ναι, είμαστε έτοιμοι να στρώσουμε.
0: Μας έχετε Δεν πάω να πάρω κάνω πουθενά. Κλείσω να.
1: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα Κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Ξεκινήσαμε πολύ δυναμικά. Πρωινό Πέμπτης, Justin Bieber, Beauty and the Beat.
1: Είσαι καλύτερη.
0: Αχ, μπήκε ο Μπουμπουλίνης ξανά, με τρόμαξε το πρωί, παιδιά. Τι τραβάω με τα κουνάβια. Δεν πλησιάζω και έρχονται αυτά σε μένα. Είναι τρομερό. Δημήτρη, με αναστατώνεις και με ταράζεις. Και βαράς και κάτι περίεργα, ακούω ήχους. Mysterious. Αλλά είσαι ένας κούκλος, είσαι σαν τον Bad Bunny. Συγγνώμη, παιδιά, με έχει απορροφήσει τώρα αυτός ο έρωτας, ο υπόκοφος. Να ξεκινήσω με γιορτές και πανηγύρια, να πω τα χρόνια πολλά στο Παγκράτιο και στην Παγκρατία. Να πούμε ότι σήμερα γενέθλια και ο Tom Hanks. Έχω μεγάλη αδυναμία, κλείνεται 70, παιδί, πιστεύετε. Και η Σοφία Βεργκάρα είναι του 1972, η Κολομβιανή ηθοποιός και μοντέλο. Κούκλα. Θεά, super sexy, καταπληκτική. 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Περιμένω μηνύματά σας. Έχουμε δωράκια, έχουμε καλλιτικά. Έχουμε ταξίδια, έχουμε έρευνες, έχουμε τα ζώδια που θα περάσουν ένα καυτό Σαββατοκύριακο. Τα έχουμε όλα και έχουμε και μουσικάρες.

ζυγοκτένερη, επιστρέψαμε χωρίς Μπουμπουλίνη αυτή τη φορά, νομίζω και εύχομαι. Μπορεί να εισβάλλει, παιδιά, σας προειδοποιώ, ενημερώνω. Ο Τάκης, πρώτες καλημέρες. Ο Τάκης μου λέει ότι έχω τον κουναβομαγνήτη. Όντως αυτό συμβαίνει. Όσο τους αποφεύγεις, τόσο σε πλησιάζουν τα κουνάβια. Εγώ τους έχω λίγο στο λογοκέφαλο, δηλαδή δεν θέλω να με δαγκώσουν. Προσπαθώ να κρατάω αποστάσεις ασφαλείας. Στα φιλιά μου και στο Λουκά, αγαπημένο κουνάβι, και στον Πίτερ, πάμε δυνατά σήμερα. Πίτερ, είμαι έτοιμη να τα κλείσω όλα λάπτοπ και να εξαφανιστώ. Ο Τάκης μου στέλνει και τις φωτογραφίες από τη Ραφίνα Πόπου. Τι άλλο θες, να βλέπεις τα πλοία το πρωί να σαλπάρουν. Πάμε όμως να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης. Και φυσώς αυξημένη κίνηση με καθυστερήσεις, τα γνωστά κυρίως στο ρέμα προς Πειραιά, από Νέα Φιλαδέλφια έως Εγάλη, ενώ προς Λαμία υπάρχουν επιβραδύσεις κατά τμήματα. Και φυσικά αυξημένη κυκλοφορία κυρίως στο ύψος Ψυχικού και Αμαρουσίου, Λεωφόρος Αθηνών μικρές καθυστερήσεις προς Καραμαγκά, Μεσογείο Κατεχάκη αυξημένη κίνηση, χωρίς όμως μεγάλες ουρές, παραλιακή ομαλή ροή. Πάλι καλά, στα περισσότερα σημεία το πρωί βρήκα και εκεί Αττική οδός χωρίς σημαντικά προβλήματα. Εντάξει, για το κέντρο τι να πω. Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Αμαλίας, στα δύο Πανεπιστημίου Ακαδημίες και στη Συγκρού, πάντα χαμηλές ταχύτητες. Δεν αλλάζουν κάποια πράγματα σε αυτή την πόλη. Γι' αυτό ανεβάζουμε ένταση και απολαμβάνουμε μουσικές.

0: Beach από το Music 892. Φέτος το καλοκαίρι δημιουργούμε τα πιο ξεχωριστά Music Beach Parties δίπλα στη θάλασσα. Με την υποστήριξη της Durex, γιατί οι καλύτερες καλοκαιρινές ιστορίες ξεκινούν αυθόρμητα.
1: Oh my God.
0: Κυριακή 12 Ιουλίου μετατρέπουμε το Divers Beach Bar στη Νέα Μάκρη στο απόλυτο καλοκαιρινό σημείο συνάντησης για Sets on the Beach. Από τη 1 έως τις 3 το μεσημέρι, live radio show με τους Ευθύμη Κάλφα και Αστερόπη Χαϊνά. Και από τις 4 μέχρι να δύσει ο ήλιος, η Ξένια Γκάλη αναλαμβάνει τα decks και το party ξεκινά. Δώσε vibes στο καλοκαίρι σου με το Music 892. Sets on the Beach by Durex.
1: Let's dance.
2: All you need.
3: Plus. Plus, plus.
4: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
5: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
4: Δηλαδή?
5: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
4: Plus, plus, plus.
5: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
6: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
8: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
9: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
8: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
9: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
10: Σίγα την κομισιόν.
8: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
9: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
8: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
6: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
11: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα brand σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
12: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
13: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
14: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με caramelized banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο Refresha cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
15: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
16: Καλά. Πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
17: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
16: Τώρα.
17: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
18: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουγιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters, όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
20: Full και λίγα λες.
19: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
20: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Φουλ εγγύηση.
19: Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας, που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
19: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.

0: Πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Το ζήτημά της ήταν ότι χώρισε αυτή. Τη ζήτησε πίσω το 16 Pro Max που της πήρε. Και επίσης λέει μου ζήτησε λέει και το μονόπετρο γύφτος. Και της λέω καλά έκανε και το ζήτησε. Και μαλώσαμε. Μονόπετρο ήταν, δω κανένα δώρο για να παντρευτούμε. Τι θα σε αφήσω να το έχεις μαζί σου. Καταρχάς εσύ γιατί θες να έχεις ένα μονόπετρο αφού χωρίσαμε.
2: Είναι δικό μου, το βάζω σε ένα σιρτάρι και αύριο μεθαύριο σε μια δύσκολη στιγμή το σκοτώνω για να ζήσω το παιδί μου, φίλε.
1: Άρα αυτό είναι. Θέλεις τα φράγκα. Τέτοια είσαι.
3: Λοιπόν, εγώ είμαι Σοφία.
2: Άντε, επιτέλου.
1: Είσαι Σοφία που λες ότι
3: ναι,
1: κράτησε.
3: Ναι, ναι, ναι. Το κράτησε ξεκάθαρα για χρήματα γιατί του είχα αφήσει τα πάντα.
1: Άρα το σκότωσε.
3: Ήταν ξεκάθαρο. Ναι, ναι, ναι.
1: Πόσο έπιασε.
3: Εντάξει, καλά πήγε.
2: Θεά.
4: Ευθύμη Κάλφα. Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα μόνο με συνταγή γιατρού.
5: Στο Music 892.
6: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 892.

New Religion στα 34 λεπτά μετά τις 10. Η Μιράνη Λευράκη θα είμαι κοντά σας μέχρι τη μία. Τι ωραία μηνύματα μου στέλνετε, βρε παιδιά. Κάνουμε και την ψυχοθεραπεία μας εμείς εκτός αέρα. Δεν μπορώ να σας αποκαλύψω τα μυστικά μας. Τα φιλιά μου στο Θανάση, στη Χαλκιδική, στην πανέμορφη Χαλκιδική. Περιμένω και φωτό, λατρεύω να βλέπω. Λατρεύω να βλέπω ηλιοβασιλέματα, ανατολές, τα πάντα. Ελληνάκι μου, ναι, βροχές και στην Εύβοια ακούω ότι κατακλυσμός, χαμός. Και σήμερα στην Αττική έρχονται. Πάμε όμως σε κάτι ευχάριστο, πάμε σε ένα beach party μαγικό, ας ξεχάσουμε τις βροχές. Τα πιο ξεχωριστά music beach parties του καλοκαιριού έρχονται εδώ από το Music 892. Την Κυριακή στις 12 Ιουλίου δίνουμε ραντεβού στο Divers Beach Bar στη Νέα Μάκρη για το Sets on the Beach by Durex. Από τη 1 έως τις 3 Ευθύμης Κάλφας και Αστερό Πιχαϊνά εκπέμπουν live μέσα από το Divers Beach Bar. Και από τις 4 μέχρι τη Δύση του Ήλιου, Ξένια Γκάλη ανεβαίνει στα decks και δίνει το ρυθμό σε ένα αυθεντικό καλοκαιρινό beach party δίπλα στη θάλασσα. Music 892 και Durex, all you need. Συνεχίζουμε πολύ δυναμικά, παιδιά. Αυτό το κομμάτι εγώ το λατρεύω.

επιστρέψαμε με λόκο λόκο, έτσι χορευτικά και ανεβασμένα. Δεν μας τοούν εμάς οι βροχές, ούτε οι καταιγίδες που έρχονται, ούτε οι χαλαζοπτώσεις, τίποτα. Σας πάω όμως Starbucks, γιατί τρέχει, παιδιά, διαγωνισμός. Καλοκαίρι σημαίνει μικρές απολαύσεις. Ένα διάλειμμα στην πόλη, μία βόλτα στην παραλία. Όπως, αχ, αυτή η παραλία που μου στείλω Θανάση στη Χαλκιδική, έχω τρελαθεί. Και μία δροσερή γουλιά Starbucks για τους λάτρεις της μπανάνας. Τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα με caramelized banana θα σε ενθουσιάσουν. Δοκίμασε το Iced Caramelized Banana Oat Shake and Espresso, το Iced Caramelized Banana Matcha Latte ή το απολαυστικό Iced Caramelized Banana Velvet Latte. Starbucks Summer, βρες το αγαπημένο σου. Και επειδή οι μεγαλύτεροι διαγωνισμοί είναι εδώ στο Music, κάθε μέρα ένας τυχερός ακροατής κερδίζει 3 πακέτα beans των 250 γραμμαρίων και ένα reusable cup για κρύο καφέ από τα Starbucks. Αν θες και εσύ να είσαι τυχερός, στέλνεις τώρα μήνυμα στο Viber του Music 6939-892-892 γράφοντας τη λέξη Starbucks και το ονοματεπώνυμό σου, και εγώ συνεχίζω. Πολύ δυναμικά.

0: Ο Music 892 σαλπάρει για την Αίγινα. Την Παρασκευή 10 Ιουλίου από τις 7 έως τις 10 το πρωί τα κουνάβια, ο Φάνης Λαμπρόπουλος, η Μαρία Ένεσλη και ο Δημήτρης Μπουμπουλίνης εκπέμπουν ζωντανά μέσα από τον Οκίαλο με προορισμό την Αίγινα. Γέλια, μουσική, θάλασσα και η πιο καλοκαιρινή διάθεση σε μια ξεχωριστή ραδιοφωνική εμπειρία εν πλώ. Και επειδή τα καλύτερα ταξίδια γίνονται με παρέα, ο Music 892 και το tickets του Αίγινα.gr χαρίζουν σε 25 τυχερούς από μια διπλή πρόσκληση για να ταξιδέψουν μαζί με τα κουνάβια στην Αίγινα. Άκου Music 892, δήλωσε συμμετοχή και ζήσε από κοντά το πιο ξεχωριστό live radio του καλοκαιριού. Tickets του Αίγινα.gr. Το ταξίδι για την Αίγινα ξεκινά εδώ.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Plus.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή
4: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
3: Plus.
4: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
5: Αν πρέπει για ξαπλώστρα να πας απ' τις 7. Αυτό δεν είναι διακόπες, αυτό είναι δουλειά. Έλα μαζί να σπάσουμε του θέρου στα κλισέ. Να ράξουμε όλοι χαλάρα μαζί με ένα φραπέ.
6: Ας πιούμε σε αυτό. Το χαλάρα είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
7: Φραπέ, χαλαρά.
8: Έλα, πού είσαι?
9: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
8: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
9: Έλα, εδώ, δεξιά.
8: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
9: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
8: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
9: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
8: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
10: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
11: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yusk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο. Και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
13: Coach.
12: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
13: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
12: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
14: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
15: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος. Η πρώτη αποτρίχωση. Η πρώτη επαφή. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει ημινόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τις ζεις πάντα ιδιωτικά. Αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
17: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τον Liva K την 5η 9 Ιουλίου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
18: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις ή feeling blessed
7: που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, μουστάκα, Parex, όρκεστρα, Pepco, Σίνσε, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκτόσεις, top parks, στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
19: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθετικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
20: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
21: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
22: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
21: Για μένα?
22: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
21: Τότε δες το κουλ.
22: Στην πόλη, αποκλείεται.
21: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
22: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
23: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: Previously. Στα κουνάβια.
25: Τι άλλο έτσι περίεργο για εμάς τους καθημερινούς ανθρώπους έχεις κάνει?
26: Έχω κάνει την Πυθαγόρια διατροφή.
27: Λοιπόν, την έχω κάνει.
26: Τέλος πάντων, είναι ενεργειακή διατροφή με βάση όπως τα κάνεις. Συγκεκριμένα πράγματα τρως. 5 αμύγδαλα με 2 χρουμάδες. Στον καθένα βγαίνει διαφορετικά.
25: Ακούγεται χορταστικό.
26: Λοιπόν, αυτό είναι το συνάδελφο. Θα φας κοινόα, φαγόπυρο και χρύο.
25: Κοινόα! Μαρία μου, άνοιξε την ώρα, σταμάτα.
28: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια, κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

το dance ύμνο από το μακρινό 1993, παιδιά. Τι είχε γίνει και τότε, εγώ τα θυμάμαι, εσείς δεν ξέρω. Πολλά τα χρόνια και αυτή η διασκευή, υπέροχη, χορευτική, μαγική. Τα φιλιά μου να στείλω στην Έλλη, στην Ολλανδία. Έλλη μου, τι φωτογραφίες είναι αυτές μαγικές. Έρχεται νέο κύμα ζέστησης σας στο Σουκού. Εμείς θα έχουμε βροχές και χαλαζοπτώσεις και καταιγίδες. Το Ευάκι μου αναρωτιέται για τα κουνάβια και την έγινα και είμαι εδώ για να δώσω όλες τις πληροφορίες. Την Παρασκευή λοιπόν, αύριο, 10 Ιουλίου, Music 892 κάνει μία ακόμη ανατροπή και αυτή τη φορά σαλπάρει για την έγινα μαζί με τα κουνάβια. Από τις 7 έως τις 10 το πρωί ο Φάνης Λαμπρόπουλος, η Μαρία Ένεσλη και ο Δημήτρης Μπουβουλίνης επιβιβάζονται στον Οκίαλο και εκπέμπουν ζωντανά και εν πλώ μέσα από ένα μοναδικό radio show πάνω στο πλοίο με προορισμό την έγινα. Μην ξεχνάς ότι για όλα τα δρομολόγια και τις κρατήσεις σου το φετινό καλοκαίρι μπαίνεις στο tickets του έγινα.gr, γιατί το ταξίδι για την έγινα ξεκινά εδώ. Το δικό μας όμως, το μουσικό ταξίδι αυτό, τώρα παίρνει φωτιά.

Επιστρέψαμε πολύ χορευτικά, πολύ ανεβαστικά. Τα φιλιά μου στους φίλους μου που δουλεύουν στα γραφεία, που έχουν τρελαθεί, που θέλουν να φύγουν, να βουτήξουν και ακούνε κρυφά. Παιδιά, αυτό το κρυφό εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Σας φαντάζομαι τα ακουστικάκια και με το σοβαρό το ύφος και από πίσω music. Είναι τέλειο. Όλη η εικόνα αυτή είναι μαγική. Φιλιά και στην ομάδα εκεί στο γραφείο, στην Ολλανδία, στην Έλλη μας και στον Άκη, κάπου βρίσκεται στους δρόμους της Αττικής σίγουρα, να μας πει και τι γίνεται. Έχουν ηρεμήσει τα πράγματα καθόλου. Σας πάω σε δωράκι και σε διαγωνισμό γνωστό, γιατί ο Δημητρακόπουλος έχει επιστρέψει. Η εταιρεία Δημητρακόπουλος, λίντερ στην αγορά ελαστικών αυτοκινήτων με μεγάλη τεχνογνωσία και εμπειρία άνω των 30 ετών στο χώρο, σε συνεργασία πάντα με την Goodyear, σας προσφέρει 4 ελαστικά δώρα ανεξαρτήτως διαστάσεων για το αυτοκίνητό σας. Με 3 υπερσύγχρονα καταστήματα σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη και το πιο σημαντικό, μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις. Γιατί το αυτοκίνητό σας είναι φυσικά το πάθος μας. Stay tuned, γιατί το πρωινό του Music 812 και τα κουνάβια μας έχουν σούπερ διαγωνισμό καθημερινά. Ένας τυχερός ή η ακροάτρια κάθε Παρασκευή μέχρι τις 17 Ιουλίου θα κερδίζει μια τετράδα ελαστικών. Προσοχή, εκτάκτος ή κλήρωση της Παρασκευής θα γίνει τη Δευτέρα στις 13 Ιουλίου και εμείς συνεχίζουμε.

0: το 92.
1: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο. Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
2: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
3: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Ε, φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
4: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park, ανοιχτά και τις Κυριακές.
5: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάω με το tour!
6: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
5: What?
7: Με την προσφορά γνωριμία στη Στίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Παίζεις χαρίνιο, μπαγκαζιερίνιο, κουκουλίνιο, μπαταρίνιο, πλατοκαθισματίνιο.
9: Μα ποιος είναι η Εθνική Βραζιλίας?
8: Όχι, το αυτοκίνητό μου. Με αξεσουάρ από την Οτοπλάς.
10: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Οτοπλάς. Πού αλλού να πας?
11: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
12: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
11: Άντε καλέ, εγώ.
12: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
11: Μα τι λες?
12: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
11: Ποια χαρτιά?
12: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
13: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
14: Go, go, go, go, go, go, go, go, go!
15: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
16: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
17: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
18: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
19: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
20: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
21: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
22: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Νότος.
23: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με caramelized banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο refresha cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
24: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
0: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
1: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
2: Κύριε Αντών,
1: ναι.
2: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
1: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις την DBI. Έχεις τράπεζα.
3: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Δωδώνη γραβιέρα γελάδος μόνο 9,90 το κιλό. Τράτα τόνι και τον οσαλάτες σε χρυσές τιμές. Nescafe Classic 200 γραμμάρια μόνο 5,60. Αλατίνι επιλεγμένα βισκότα σε χρυσές τιμές. Coca-Cola Εξάδα μόνο 4,18. Γαλαξίας.
4: Εγώ πάντως αν εντυνώσουν στα φίλοι, άντα θα σε πατούσα, δεν θα είχα πρόβλημα.
25: Θα με πατούσε στο λαιμό και με χαρά.
4: Όχι, ρε, όχι στο λαιμό, σαν στα φίλοι. Έκανα και πεντικιούρ σήμερα, θα σου έρθει κούκλα. 30 ευρώ έδωσα. 30 ευρώ πάτημα δεν σε έχει κάνει ποτέ κανένα. Τουλάχιστον να πληρώνουν οι άλλοι, όχι να πληρώνεις.
25: Φτάνει!
26: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
27: Στο Music 892.
28: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music892.

The Weeknd, Moth to a Flame. Το αγαπώ. Ατμοσφαιρικό, παιδιά, τουλάχιστον. Και επειδή είναι ατμοσφαιρικό, θα σας πάω σε ένα προορισμό που εκεί κι αν είναι ατμοσφαιρικά αυτά που ακούω και αυτά που βλέπω και αυτά που μου έχει πει και ο Πίτερ που έχει πάει και μου έχει πει τα καλύτερα. Ψάχνεις ποια θα είναι η επόμενη απόδρασή σου? Η απάντηση φυσικά είναι η Μάλτα. Τώρα με τις απευθείες πτήσεις της Aegean από Αθήνα για Μάλτα, το μοναδικό νησί των υποτών, είναι μόνο μία πτήση μακριά. Εκεί μπορείς να βρεις από ιστορικά σοκάκια, από μαγεία μέχρι χρυσές ακτές με γαλαζοπράσινα νερά και ξέφρενη νυχτερινή ζωή. Τα έχει όλα. Τι περιμένεις λοιπόν? Μπαίνεις στο aegeanair.com, κλείνεις θέση τώρα και απολαμβάνεις τη Μεσόγειο στα καλύτερά της, παιδιά. Αυτό το ταξίδι νομίζω ότι θέλω να το κάνω, αλλά θέλω να συνεχίσω και το ταξίδι μαζί σας.

Επιστρέψαμε με Lady Gaga Runway. Στα 43 λεπτά μετά τις 11, παιδιά, είναι αυτή η ώρα που εμένα με πιάνουν οι τάσεις φυγής. Θέλω απόδραση. Θέλω, δεν θα το κρύψω. Έχω τάσεις φυγής. Μου το λέτε κι εσείς όλοι στα μηνύματα ότι θέλετε τώρα να κλείσετε τα λάπτοπ και να φύγετε. Υπολογιστές τα πάντα. Η καρδιά του καλοκαιριού, θα πω εγώ, ότι χτυπάει στη Ραφίνα και η Golden Star Ferries μας πάει στα καλύτερα νησιά. Ακούστε λοιπόν πώς φεύγουμε καθημερινά το πρωί. Για Τίνο στις 8 και 5 και για Πάρο στις 8 και 35 με τα αγαπημένα μας Super Ferry και Κατερίνη Π. Και αν γυρίσετε την ίδια μέρα έχετε 30% έκπτωση. Για Άνδρο, Τίνο και Μύκονο φύγαμε στις 7:50 το πρωί με το νέο υπερσύγχρονο Άνδρος King, το νέο κόσμο των Κυκλάδων που αλλάζει τελείως το ταξίδι μας. Golden Sun Ferries, σας ταξιδεύουμε όπως σας αξίζει και συνεχίζουμε όπως μας αξίζει. Ανεβάζουμε τάσεις. If you had one shot, one opportunity, seize everything you ever wanted, one moment, did you capture it?

0: Άννα ράζει την ξαπλώστρα. Θέλω κι εγώ.
1: Music.
2: 8, 9, 2.

Εντάξει, Bad Bunny, αδυναμία μου, το ξέρετε. Τρελαίνομαι, παιδιά. Τρελαίνομαι. Είναι και ηχθής, όπως ο Πίτερ, που γιορτάζει σήμερα με το κορίτσι του που είναι εγωκερίνα, όπως εγώ. Έχει επέτειο, 1,5 χρόνο κλείνεται. Μετράμε και τους μήνες. Φανταστικό. Να περάσετε τέλεια, παιδιά. Ωραίο συνδυασμός. Πολύ ωραίος. Δεν είναι τυχαίο που και εγώ τρελαίνομαι με τον Bad Bunny. Πάμε να δούμε τα υπόλοιπα ζώδια όμως. Τι μας περιμένει, παιδιά, αυτό το σουκού. Ποιος θα το ζήσει κινηματογραφικά. Λιοντάρια, πρώτα-πρώτα. Συνέχεια τα λιοντάρια. Το τρίμερο λέει φέρνει εκπλήξεις και αυτό το τρίμερο. Νέες γνωριμίες και αυτό το τρίμερο και προσκλήσεις που δύσκολο θα αρνηθείς. Ένα πρόσμενο μήνυμα ή μια έξοδος της τελευταίας στιγμής μπορεί να εξελιχθεί σε κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Τοξότες. Η περιπέτεια σας καλεί ένα ταξίδι, μια εκδρομή, μια αυθόρμητη απόφαση. Μπορεί να γίνει αφορμή για μια ξέχαστη εμπειρία και μια ξέχαστη γνωριμία. Οι δίδυμοι, οι συμπτώσεις είναι με το μέρος σου. Εκεί που δεν το περιμένεις, μια νέα πρόταση, μια συνάντηση ή μια ευχάριστη ανατροπή μπορεί να αλλάξει εντελώς το πρόγραμμα του τριμέρου. Ωραίες αυτές οι ανατροπές για τους δίδυμους. Για εμάς, εγώ και τίποτα. Και υδροχός, το απρόβλεπτο είναι το δυνατό σου χαρτί αυτές τις μέρες. Ένα γεγονός που ξεκινά ως κάτι απλό μπορεί να εξελιχθεί σε μια συναρπαστική εμπειρία είτε στα ερωτικά είτε στην κοινωνική σου ζωή. Τα πάνω κάτω δηλαδή. Upside down. Συνεχίζουμε.

0: Beach από το Music 892. Φέτος το καλοκαίρι δημιουργούμε τα πιο ξεχωριστά Music Beach Parties δίπλα στη θάλασσα. Με την υποστήριξη της Durex, γιατί οι καλύτερες καλοκαιρινές ιστορίες ξεκινούν αυθόρμητα.
1: Oh my God.
0: Κυριακή 12 Ιουλίου μετατρέπουμε το Divers Beach Bar στη Νέα Μάκρη στο απόλυτο καλοκαιρινό σημείο συνάντησης για Sets on the Beach. Από τη 1 έως τις 3 το μεσημέρι, live radio show με τους Ευθύμη Κάλφα και Αστερόπη Χαϊνά. Και από τις 4 μέχρι να δύσει ο ήλιος, η Ξένια Γκάλη αναλαμβάνει τα decks και το party ξεκινά. Δώσε vibes στο καλοκαίρι σου με το Music 892. Sets on the Beach by Durex.
1: Let's dance.
2: All you need.
3: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
4: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό, να με ζεράνει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
3: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
5: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με caramelized banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο refresher cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
7: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
8: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Διασαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
9: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Ο Πάσκαλ ευγιαστικός και καταϊδρωμένος.
3: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι. Λιώνω.
2: Για μένα.
3: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
2: Τότε δε στο cool.
3: Στην πόλη. Αποκλείεται.
2: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
3: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
6: Πάμε δυνατά και σταθερά.
5: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλω εγώ.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Tuner. Ένα καθηλωτικό crime thriller με τον Λίο Γούνταλ και τον βραβευμένο με Όσκαρ Ντάστιν Χόφμαν.
9: We're piano tuners.
8: Ένας χαρισματικός χορδιστής πιάνων ανακαλύπτει ότι το μεγαλύτερό του ταλέντο είναι το άνοιγμα χρηματοκιβωτίων.
10: Open the safe.
8: Tuner. 9 Ιουλίου στους κινηματογράφους από την TFG.
11: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
12: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
13: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
12: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
13: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
14: Σίγα την κομισιόν.
12: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
13: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
12: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
15: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
16: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
17: Αμέ.
16: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
17: Αμέ.
16: Θα έρθεις από μένα.
17: Αμέ.
16: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
17: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
18: Previously, στα κουνάβια.
19: Όταν βάφτισα το μικρό, οι μπομπονιέρες δεν ήταν μπομπονιέρες, ήταν ενεργειακή κρίσταλη.
20: Αλήθεια λες, Μαρία.
21: Αυτό είναι μαγιολίκια, μα.
19: Τι μαγιολίκια καλέ, και τους, όλοι διαλέγανε από μόνοι τους, γιατί κάθε μπομπονιέρα και καλά έχει διαφορετικό ενεργειακό κρίσταλο ανάλογα με αυτό που χρειάζεσαι.
20: Είχα πέτρα, είχα το μάτι της τίγρης.
19: Αλήθεια,
20: από μικρό το είχα το μάτι της τίγρης.
19: Δημήτρη μου, μπράβο.
20: Καλά,
21: εντάξει. The eye of the tiger, πάρτο.
22: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

Ray, where is my husband? Κορίτσια μου, ήρθε η ώρα στα 6 λεπτά μετά τις 12. Πω πω, πέρασε η ώρα, δεν το κατάλαβα. Τα μηνύματα που μου στέλνετε μου κρατάτε την πιο ωραία παρέα. Και εγώ σας έχω όμως ένα μαγικό δωράκι. Το Mar Beauty κάνει δώρο στους ακροατές αγαπημένα beauty προϊόντα για λαμπερά, εύκολα και καθημερινά make-up looks. Το ελληνικό beauty brand της Μαργαλένα Ζουμελιώτη ξεχωρίζει για προϊόντα μακιγιάς και περιποίησης με σύγχρονη αισθητική, πρακτική χρήση και professional αποτέλεσμα. Ανακαλύψτε όλα τα προϊόντα στο www.marbeauty.gr και ακολουθήστε το brand στα social at Mar Beauty Official. Μείνετε συντονισμένοι για να πάρετε μέρος στην κλήρωση και να διεκδικήσετε το δώρο του Mar Beauty. Αν θες λοιπόν και εσύ να κάνεις δικά σου αυτά τα φανταστικά καλλιτικά της Mar Beauty, τότε στέλνεις μήνυμα στο Viber τώρα του Music 693-892-892 γράφοντας Mar Beauty και το όνομα τεπώνυμό σου, και καλή τύχη!

All Good Things, επιστρέψαμε έτσι με πολύ τρυφερή διάθεση, πολύ γλυκιά και έτσι ακριβώς θα συνεχίσω, γιατί παιδιά μερικές φορές χρειάζονται μόνο λίγα λεπτά για να προσφέρεις κάτι πραγματικά πολύ σημαντικό. Μέσα σε 15 λεπτά μπορείς να δώσεις αίμα και να βοηθήσεις 3 συνανθρώπους μας, ή σε ένα λεπτό μπορείς να δώσεις δείγμα σάλιου σε μία μπατονέτα και κυριολεκτικά να σώσεις μία ζωή. Αν θες να γίνεις και εσύ lifesaver, σε περιμένουμε το Σάββατο στις 11 Ιουλίου, αυτό το Σάββατο δηλαδή, από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, στο Δημαρχείο Σαλαμίνας, όπου το All Win Care διοργανώνει δράση εθελοντικής αιμοδοσίας και εγγραφής νέων δοτών μυελού των οστών σε συνεργασία με τους Bloody και Choose Life και το νοσοκομείο Μεταξά. Το All Win Care, η πρωτοβουλία της All Win Ελλάς για την υγεία και τη φροντίδα, στηρίζει έμπρακτα τη δημόσια υγεία. Στην Ελλάδα καλύπτεται μόνο το 65% των αναγκών σε αίμα, ενώ ένα στους 3 ασθενείς δεν βρίσκει συμβατό δότη μυελού. Η συμμετοχή σου μπορεί πραγματικά να κάνει τη διαφορά. Μπες στο allwincare.bloody.org για να μάθεις περισσότερα.

0: Music 892.
1: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
2: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
3: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
2: Έχουν βάλει και καύσιμα.
3: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
4: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου, ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναλε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα, 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
6: Coach.
5: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
6: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
5: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
7: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
8: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1.000.000 ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
10: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
11: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
13: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
12: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
13: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
12: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
14: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
15: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
13: Φτάσαμε κιόλας.
12: Με Seajets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
14: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
16: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
17: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
18: Οπα, οπα! Τι κάνεις εκεί?
19: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
18: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
19: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
20: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
21: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τον Αμέμε την Κυριακή 12 Ιουλίου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
22: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
23: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε.
24: Να ερωτευτούμε.
23: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή. Και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
25: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp.
0: όλα παίζουν.
1: Τι παίζεις εκεί?
2: Δωροστροφό της Novibet.
1: Δωροτροχό?
2: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
1: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
3: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
4: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
24: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, μουστάκα, Parex, όρκεστρα, Pepco, Sinsay, Lily, Όκιο Παπαβασιλείου και ΑΒ Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκπτώσεις, top Parks. Στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
26: Τελούλου. Μου έχουν μπει κάτι λεφτά στο λογαριασμό και φοβάμαι.
27: Μήπως έγινε η κλήρωση της λοταρίας.
28: Δεν είναι τόσο κολόφαρδη η Αστερόπη. Μπήκα, τα έψαξα. Είναι επιδοτήσεις χωραφιών, ο ΠΚΠ. Ξέρετε τώρα, αυτά που δεν δηλώνουν χωράφια και τα παίρνουν τα λεφτά.
26: Τι λες, παιδί μου, έχω κότζε μου χωράφιο.
28: Ελάτε, άδε.
26: Τι ελιές μου και τα έχει όλα.
28: Έχει τις ελιές ψέματα.
26: Ναι, ρε, έχω βάλει χαλίκια.
28: Έβαλε χαλίκια, λέει, για το δορυφόρο.
26: Μου πα καλά, πλάκα κάνει. Φωγάκι. Κανόνισε να πάω φυλακή χωρίς λόγο εξαιτίας.
28: Δεν είπα να μπει φυλακή, ένα ψάξιμο να τις κάνετε.
26: Δεν έχω να φοβηθώ τίποτα. Αλλά, είναι...
28: αλλά ψάξε, ψάξε.
26: Αλλά ψάξε, ψάξε, ξέρω εγώ τι και το θα γίνει.
29: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπη Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
30: Στο Music 892.
31: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official 892.

επιστρέψαμε πολύ δυναμικά έτσι με το πιανάκι μας. Ενότρι, talk to you. Το αγαπάμε, μας αρέσει. Σας αγαπώ όμως και εσάς που μου στέλνετε τα μηνύματα. Φίλοι, μεγάλο στο εφάκι μου, τρελαίνεται για Michael Jackson. Εντάξει, και εγώ δεν το συζητώ. Και στον Πάνο που μου στέλνει κάτι φανταστικά μηνύματα στο Viber του Music. Δεν μπορώ και να τα μοιραστώ. Αυτό όμως που μπορώ σίγουρα να μοιραστώ είναι ότι ο διαγωνισμός Starbucks τρέχει, παιδιά. Το καλοκαίρι θέλει Starbucks. Διάλεξε το ρόφημα που σου ταιριάζει και ζήσε την πιο δροσερή εμπειρία όπου και αν βρίσκεσαι, στην παραλία, στο γραφείο ή ακόμα καλύτερα σε ένα κατάστημα Starbucks. Και επειδή οι μεγαλύτεροι διαγωνισμοί είναι εδώ στο Music, κάθε μέρα ένας τυχερός ακροατής θυμίζω ότι κερδίζει 3 πακέτα beans των 250 γραμμαρίων και ένα reusable cup για κρύο καφέ από τα Starbucks. Αν θες και εσύ να είσαι ο τυχερός, στέλνεις τώρα μήνυμα στο Viber του Music 693-982-892 γράφοντας τη λέξη Starbucks και το ονοματεπώνυμό σου και εμείς

Man Child, Sabrina Carpenter. Μ' αρέσει πάρα πάρα πολύ αυτό το κομμάτι για όλα τα αγόρια που διατηρούν την παιδικότητά τους, η οποία κάποιες φορές είναι γλυκιά, κάποιες φορές είναι και λίγο κουραστική. Αφήνω όμως αυτά και πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με τον καιρό, ρε παιδιά. Τι γίνεται με τον καιρό. Στην Αττική Ήλια αναμένονται βροχές, καταιγίδες από το μεσημέρι και μετά, από τώρα και μετά προφανώς, με τη θερμοκρασία να φτάνει έως τους 32 βαθμούς. Η θερμοκρασία θα αρχίσει να ανεβαίνει προς το τέλος της εβδομάδας, αύριο δηλαδή, χωρίς όμως να διαφαίνεται κύμα καύσων, αυτό είναι καλό, μέχρι τα μέσα του μήνα. Θα είναι άγρια τα πράγματα όμως στη Μακεδονία, τη Θράκη, η σποράδες, Σέβια, μου το είπε και η Ελίνα, Βόρειο Αιγαίο, και στη συνέχεια θα επηρεαστούν και οι υπόλοιπες συμπυρωτικές περιοχές, καθώς και η Κρήτη, και χαλαζοπτώσεις και καταιγίδες και βροχές, τα πάντα. Δεν μας τόνω όμως αυτά, είμαστε εδώ πέρα, ανεβάζουμε τις εντάσεις, απολαμβάνουμε μουσικάρες, απολαμβάνουμε και Ευαγγελία Τσιορλίδα που την περιμένω να έρθει. Θα τα πούμε αύριο στις 10 εμείς. Πολλά πολλά φιλιά σε όλους.

ώρα είναι λίγο πριν τη μία. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365. Υπάρχει μια απίστευτη

0: έκτακτη είδηση από την Bet365.
1: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
0: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
1: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
0: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Music 892.
3: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
4: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park, ανοιχτά και τις Κυριακές.
5: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
6: Στην GrecoStrom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. GrecoStrom. Wake up new.
7: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Suprandin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
9: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
10: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
9: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
10: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
9: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
11: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.

0: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τον Liva K την 5η 9 Ιουλίου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
2: Μετατρέψτε το σπίτι σας σε μια καλοκαιρινή όαση με έπιπλα κήπου και αξεσουάρ από τη Yusk. Εξερευνήστε τα πολλά νέα μας προϊόντα τόσο στα καταστήματά μας όσο και online στη yusk.gr. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
4: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι. Λιώνω.
3: Για μένα?
4: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
3: Τότε δεν στο κουλ.
4: Στην πόλη. Αποκλείεται.
3: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
4: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mont Parnasse. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
6: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
5: Άντε καλέ, εγώ.
7: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
5: Μα τι λες?
7: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
5: Ποια χαρτιά?
7: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
8: Το Lidl Up Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
9: Previously, στα κουνάβια.
10: Παντρεύτηκα και αφέθηκα μια ζωή να προσπαθώ να είμαι ωραίος με δίαιτες, να προσπαθώ να είμαι γκόμενος, να προσπαθώ. Σε παντρεύτηκα και αφέθηκα. Έτσι κάτω και ηρέμησα. Τρώω ό,τι θέλω, βλέπω όλη μέρα Netflix, λιώνω σαν μαγιονέζα από σάντι στο καναπέ και έχω ηρεμήσει. Σταμάτησε αυτή η αγωνία να τρέχω, να κάνω μπάνιο κάθε μέρα, να προσπαθώ να είμαι όμορφος για να με δει κάποια και να με πάρει, να πλένω τα δόντια μου, να πλένω με γενικά και τώρα είμαι δικά σου.
11: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

This music booth. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Τι ωραίο κομμάτι, ρε παιδάκι μου. Sugar Dance, Νταμιάνο Λουκά μου, αγαπημένε. Πολλά γλυκά φιλιά, πώς μας ανεβάζουν έτσι οι μουσικές σου. Εδώ είμαι και εγώ, Ευαγγελία Τσιορλίδα. Παίρνεις σκυτάλι από ουράνια λευρά. Στα 7 λεπτάκια μετά τη μία, εύχομαι καλημέρα σε όλους. Να έχετε ένα υπέροχο μεσημέρι και ένα υπέροχο απόγευμα. Εδώ θα είμαστε να περάσουμε μαζί μέχρι και τις 4 με την καλύτερη μουσική της πόλης. Με διαγωνισμούς, με δώρα, με πολλά events όπως έχουμε εμείς εδώ στη συχνότητα για να περάσετε ένα υπέροχο καλοκαιράκι μέχρι να φτάσει ο μήνας 31 και να σας αφήσουμε σιγά σιγά. Πάμε να συνεχίσουμε με τις μουσικές μας. Τι λέτε? Αυτό είναι το Loca. Ό,τι πρέπει για τον καιρό.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέφουμε Music 892. Καλό μεσημέρι σε όλους. Ακούτε Music Booth. Ευαγγελία Τσιορλίδα στο μικρόφωνο και επιστρέφω και εγώ για να πάμε σιγά σιγά να δούμε την ταυτότητα της ημέρας. Ο μήνας σήμερα, παιδιά, έχει 9, είναι Πέμπτη. Πάει και αυτή η εβδομάδα σιγά σιγά. Αύριο ημέρα Παρασκευή. Παγκράτιος και Παγκρατία, χρόνια πολλά θα πούμε εκεί. Όπως σας είπα, παιδιά, ο καιρός σήμερα λίγο περίεργος. Περιμένουμε, έχουμε πιθανότητα βροχής γύρω στις 3 το μεσημέρι σε κάποιες περιοχές της Αττικής. Τα 3 μποφοράκια βόρειο-ανατολικός για την ώρα, στους 32 βαθμούς μέγιστη θερμοκρασία. Και αύριο εκεί με 33 βλέπω. Όμως το Σάββατο επιστρέφει ο μίνι καύσωνας 35 βαθμούς και Κυριακή 36 αντίστοιχα. Αυτή τη στιγμή στους δρόμους της Αθήνας δεν εντοπίζεται έτσι σοβαρό μποτιλιάρισμα, χαλαρά γίνεται η κίνηση έτσι, των αυτοκινήτων. Πολύ όμορφα και πάρα πολύ ωραία. Για να πάμε στην επόμενη κομματάρα που εγώ αγαπώ πάρα πολύ. Ατμοσφαιρικό, άκρο συναισθηματικό. Take me there.

0: Music 892.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε με το tour!
2: Μπρομού, δεν είναι η στιγμή. Chill.
1: Huh?
2: Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Έλα, πού είσαι?
1: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
4: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
1: Έλα, εδώ, δεξιά.
4: Ναι, ρε, φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
1: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
4: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε, παιδί μου?
1: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
4: Άστο, ρε, παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
5: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
6: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
7: Τι κι αν δεν είσαι σε νησί να κάνεις πλάτσα πλούτσα, μπορείς να κάνεις διακόπες στη θεία σου στη Λούτσα. Μην πλύνεις τα μπαλκόνια, μην πήξεις τη δουλειά, φτιάξε ένα φραπέ κι άραξε χαλαρά.
8: Ας πιούμε σε αυτό.
9: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νέσκαφε, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
8: Φραπέ.

0: μετάνυση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.
2: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
3: Τι έχουμε?
2: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Biller, Nakama,
4: Co-occupé,
2: κομπάνιο,
5: Team Colleague,
6: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
2: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρίπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
8: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
10: Ποιος είναι!
8: Η ΔΕΗ!
11: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
12: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Νοξίμα και Straight αποσμητικά σε χρυσές τιμές. Pantene Shampoo 400 ml μόνο 3,28. Και Always Serviettes 2+1 δώρο. Προϊόντα Nivea σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
13: Παίζεις χαρίνιο, μπαγκαζιερίνιο, κουκουλίνιο, μπαταρίνιο, πλατοκαθισματίνιο.
14: Μα ποιος είναι η Εθνική Βραζιλίας?
13: Όχι, το αυτοκίνητό μου. Με αξεσουάρ από την Οτοπλάς.
15: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Οτοπλάς. Πού αλλού να πας?
16: Καλά, πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε!
17: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
16: Τώρα!
17: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
18: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters, όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Η Ελλάδα βρίσκεται στην κορυφή της λίστας.
20: Αλήθεια,
19: στην λες. Σπατάλη φαγητού. Τρώγαμε τις προάλλες, κυρία μου, τα φασολάκια.
20: Ναι.
19: Ωραία. Και έτσι όπως βουτούσε με το μαχαίρι της το φασολάκι, πήγε και στο τυρί. Και λέρωσε το τυρί. Αυτό το τυρί τι θα το κάνω, θα το πετάξω αναγκαστικά.
20: Γιατί να το πετάξεις και να μην το φας?
19: Να καθαρίζεις το πυρούνι σου. Γιατί αναφέρομαι στην παιδεία? Όλα από εκεί ξεκινάνε. Ναι. Μάθετε να
20: τρώτε. Ποιος είναι το πρόβλημα στο food wasting στην Ελλάδα? Η Αστερό.
21: Ευθύμη Κάλφα, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
22: Στο Music 892.
23: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 89.2.
24: Μην ξεχάσεις, βάλε αντιλιακό.
25: Music 892.

Αυτή είναι η Ρουθούς του Σόλ με το Levitating και εγώ επιστρέφω για να πάω σε μια όχι και τόσο παιδιά ευχάριστη έτσι είδηση, μουσική είδηση, γιατί έφυγε από τη ζωή Bonnie Tyler σε ηλικία 75 ετών. Την είδηση του θανάτου έκανε γνωστή η οικογένειά της, που δήλωσε ότι επιβίωσε απροσδόκητα χθες το βράδυ σε νοσοκομείο της Πορτογαλίας ως συνέπεια της ασθένειας για την οποία υποβαλόταν σε θεραπεία. Πολύ γνωστή χαρακτηριστική φωνή της, υπέροχη καλλιτέχνηδα, τα πιο διάσημα τραγούδια της Bonnie Tyler ήταν το Total Eclipse of the Heart, το Holding Out for a Hero και πάρα πολλά εννοείται άλλα. Η Tyler ήταν η μόνη ουαλή σόλο καλλιτέχνηδα που έφτασε στο νούμερο 1 του UK Singles Chart με το Total Eclipse of the Heart το 1983 και φυσικά πολλά άλλα που θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα ολόκληρο αφιέρωμα, αλλά εννοείται αξίζει να αναφερθούμε οπωσδήποτε για την συγκεκριμένη τεράστια καλλιτέχνηδα. Συνεχίζω με Taylor Swift, The Fate of Ophelia.

0: Beach από το Music 892. Φέτος το καλοκαίρι δημιουργούμε τα πιο ξεχωριστά Music Beach Parties δίπλα στη θάλασσα. Με την υποστήριξη της Durex, γιατί οι καλύτερες καλοκαιρινές ιστορίες ξεκινούν αυθόρμητα.
1: Oh my God.
0: Κυριακή 12 Ιουλίου μετατρέπουμε το Divers Beach Bar στη Νέα Μάκρη στο απόλυτο καλοκαιρινό σημείο συνάντησης για Sets on the Beach. Από τη 1 έως τις 3 το μεσημέρι, live radio show με τους Ευθύμη Κάλφα και Αστερόπη Χαϊνά. Και από τις 4 μέχρι να δύσει ο ήλιος, η Ξένια Γκάλη αναλαμβάνει τα decks και το party ξεκινά. Δώσε vibes στο καλοκαίρι σου με το Music 892. Sets on the Beach by Durex.
1: Let's dance.
2: All you need.
3: Εσύ. Εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Κουνούπια, όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπαρμπεκιού, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula. Έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
7: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
8: Αμέ.
7: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
8: Αμέ.
7: Θα έρθεις από μένα.
8: Αμέ.
7: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
8: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη, μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
10: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή

0: χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτα της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται.
1: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου. Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Tuner. Ένα καθηλωτικό crime thriller με τον Λίο Γούνταλ και τον βραβευμένο με Όσκαρ Ντάστιν Χόφμαν.
4: We're piano tuners.
3: Ένας χαρισματικός χορδιστής πιάνων ανακαλύπτει ότι το μεγαλύτερό του ταλέντο είναι το άνοιγμα χρηματοκιβωτίων.
5: Open the safe.
3: Tuner. 9 Ιουλίου στους κινηματογράφους από την TFG.
6: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με καράμελα iced banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο refresha cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
7: Plus.
8: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
9: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
8: Δηλαδή
9: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
8: Plus.
9: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
10: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
11: Coach.
10: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
11: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
10: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
12: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο pamestichima.gr μπήκα.
13: Με το pamestichima.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. pamestichima.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
15: Κύριε Αντών,
14: ναι.
15: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
14: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις την DBI, έχεις τράπεζα.
16: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, μουστάκα, Parex, όρκεστρα, Pepco, Sinsay, Lily, Όκιο Παπαβασιλείου και ΑΒ Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκτόσεις, top parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
17: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα. Για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
18: Previously.
19: Στα κουνάδια.
20: Ο ισοδηματίας είπε, με θυμάσαι.
21: Α, ο ισοδηματίας. Εσύ πώς θα καταλάβεις αν ένας άνθρωπος δεν είναι καλά στα μυαλά του ή όχι, άμα τον μιλήσεις λίγο. Ακροατής ισοδηματίας και ακροατής ο ανώμαλος γειτονιάς. Για πάμε λίγο.
22: Οι επαγγελματίες τεμπέληδες.
23: Α, σου άλλους να δουλεύουν. Τι μου αρέσει.
22: Η ζωή δεν είναι για όλους.
23: Κάποιος όμως να τα τρώει, δεν γίνεται.
22: Το μαράκι μας λέει για τα γατιά, ο άλλος μιλάει, λέει με τα σκυλιά εγκεφαλικά. Σκέψου πόσα εγκεφαλικά κύτταρα υπάρχουν εκεί έξω τέτοια.
23: Και εμείς είμαστε με τα λεφτά μας.
22: Ο καθένας στον καναπέ του με τον καθένα.
21: Ακροατές μου, σας αγαπώ! Τι multiverse ήταν αυτό εδώ πέρα.
24: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάδια, κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

ωραίο κομμάτι, ρε παιδάκι μου, που είναι αυτό. Το Μη Τσίκο, και ξέρω πόσο πολύ σας αρέσει. Το έχουμε πάει λίγο ατμοσφαιρικά. Έχει πέσει λίγο, έχει φύγει και ο ήλιος απ' έξω. Έχει λίγο μια ρωματζάδα η φάση. Το πάει για τροπική βροχούλα, καλοκαιρινή βροχούλα εδώ πέρα. Οπότε, μιας που μιλάμε και για καλοκαίρι, εμείς δεν σταματάμε. Εμείς βάζουμε πλώρη για τις διακοπές μας, βάζουμε πλώρη για τα νησιά μας, για ωραίους προορισμούς. Με Σίτζετς, παιδιά. Θέλετε περισσότερο καλοκαίρι, θέλετε Σίτζετς. Γιατί ξέρετε ότι θα φτάσετε γρήγορα και άνετα στον προορισμό σας. Αφού από Μαντούδη Εύβοιας, μόλις 2 ώρες από την Αθήνα, φτάνετε σε Σκιάθο. 40 λεπτά για Σκιάθο, παιδιά. Γλώσσα επίσης σε 40 λεπτά. Σκόπελο σε 1 ώρα και 35 λεπτά. Και Αλόνισο, άλλη νησάρα, σε 2 ώρες. Έχουμε πρωινές και απογευματινές αναχωρήσεις. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση εννοείται και κορυφαία εξυπηρέτηση. Σίτζετς αγαπημένοι, και σήμερα σας δίνω ένα υπέροχο δώρο, διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια μεταεπιστροφής προς οποιοδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η Σίτζετς. Πάμε να στείλουμε τώρα τα μηνύματά μας στο 6939-892-892. Θα γράψουμε τη λέξη Σίτζετς, ονοματεπώνυμο, γρήγορα γρήγορα να σας βάλω εγώ στη μεγάλη κλήρωση, όσο πάμε να ακούσουμε τις επόμενες κομματάρες.

πίσω στο παρέακι το δικό σας, έρχονται και τα μηνύματά σας. Βλέπω, παιδιά, εδώ χαζεύω. Τι έγινε στην εβδομάδα ψηλεσραπτική στο Παρίσι, εκεί στο σο της Ηλίας Κρυθαριώτη, της δικής μας Ηλίας Κρυθαριώτη, και βλέπω και μια φωτογραφία με Αθηνά, Οικονομάου και J-Lo. Πω, από τη στιγμή έτσι να γνωρίσεις την J-Lo από κοντά. Θα μου είχαν κοπεί τα πόδια και να φωτογραφηθείς και μαζί της. Έβγαλε η Αθηνά λοιπόν μια σέλφι φωτογραφία. Προφανώς χαμογελαστές, υπέροχες κούκλες και οι δύο, και γράφει και Αθηνά τσιμπήστε με. Πολύ πολύ λογικό το ακούω αυτό πραγματικά. Ούτε στα πιο τρελά μας όνειρα ένα πράγμα. Πάω σε κάτι άλλο όμως που το έχουμε σίγουρα. Το έχουμε, παιδιά, γιατί είναι στην παρέα μας καθημερινά τώρα. Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails χωρίς ζάχαρη και αλκοόλ, ενημερώνει τους καταναλωτές στο σύνθημα Mock για να μην σε πιάνει ο κοκ. Βγήκε νούμερο 1, προφανώς. Και το νούμερο 2 ήταν το Λαφιά στα Λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα. Ναι, παιδί μου, με Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Εγώ το δοκίμασα, ήπιασε πάρτι μου, με σταματήσανε 3 φορές, θέλω να σας πω, για αλκοτές. Πρώτη φορά με σταματάνε 3 φορές μέχρι να φτάσω στο σπίτι μου και πέρασα κυρία. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime, green με αλήθειες και φυσαλίδες. Και σας είπα τώρα, και για όσους περνούν από το Σύνταγμα, η Green κερνάει Green Mocktail στη δημιουργική στάση της. Σήμερα λοιπόν από τις 7 έως τις 9 το βράδυ, περνάτε, δοκιμάζετε 6 mocktails γεύσης, μπαίνετε στην κλήρωση για να κερδίσετε τα mocktails του καλοκαιριού. Τι άλλο δηλαδή να κάνει Green, πείτε μου, τι άλλο να κάνει. Περάστε, δοκιμάστε και φύγετε ανενόχλητοι από τον μπλόκο.

0: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη, μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
1: Music 892.
2: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο More Up. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
3: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη PhoneBet?
4: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα decibel να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
3: Προσλαμβάνεστε.
5: Εμείς στη PhoneBet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. PhoneBet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Φραπέ και χαλαρά! Ζητάει ο λαός να ζήσουμε τις διακοπές.
8: Αυτός είναι ο σκοπός!
7: Δεν θέλουμε να τρέχουμε για story στα βραχάκια. Σε μια ξαπλώστρα ράζουμε και
8: άντε και φυλάκια!
9: Ας πιούμε σε αυτό.
10: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
11: Φραπέ, χαλαρά.
12: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
13: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
12: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
13: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
14: αλλά δικό μας είναι.
13: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
16: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
15: Για μένα?
16: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
15: Ε, τότε δεν στο κουλ.
16: Στην πόλη, αποκλείεται.
17: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
16: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
18: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
20: Full και λίγα λες.
19: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
20: Εγγύηση? Τι μου λες?
19: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
20: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
19: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
21: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
22: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
23: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 28 ευρώ.
22: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
23: Και οι επιστροφές?
22: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
0: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
22: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με τρεις αναχωρήσεις. Στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τη Seajets. Και γρήγορα και οικονομικά. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
1: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
11: Ρώτησα την Αστερόπη Χαϊνά για τα ρούχα της βάφτισης.
14: Για αυτά που θα φορέσω ως νανά.
11: Μου τα έδειξε. Υπερβολικά κοντό. Είναι 5 δάχτυλα πάνω από το γόνατο. Θα δει ο παπάς στο βρακί σου, Μαρή. Θα μαλώνει όλο το βράδυ με την παπαδιά. Και η παπαδιά πλέον πηγαίνει στην εκκλησία όλη μέρα εκεί πέρα.
14: Εννοείται ότι έρχεται, την ξέρω.
11: Να την ξέρεις κιόλα. Από γνωστό τι τρως πάντα. Δηλαδή μία ώρα δεν θα σου πέσει τίποτα, πιστεύεις?
14: Όχι, δεν συνηθίζει να πέφτει τίποτα μαζί μου.
11: Το ακούει ο παπάς αυτό εδώ. Ακούει την εκπομπή.
24: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπη Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα. Μόνο με συνταγή γιατρού.
25: Στο Music 892.
26: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music892.

Music 892, επιστροφή στην παρέα και πάμε σε αυτό που θα συμβεί αύριο, παιδιά, Παρασκευή 10 Ιουλίου. Είστε έτοιμοι να ανέβετε στον Οκίαλο, να σαλπάρετε για Αίγινα μαζί με τα κουνάβια. Από τις 7 ως τις 10 το πρωί, Φάνης, Μαρία και Δημήτρης επιβιβάζονται στον Οκίαλο και εκπέμπουν ζωντανά και εν πλώ μέσα από ένα μοναδικό radio show πάνω στο πλοίο με προορισμό την Αίγινα. Μην ξεχνάτε ότι όλα τα δρομολόγια και τις κρατήσεις σας το φετινό καλοκαίρι μπορείτε να μπαίνετε και να τα τσεκάρετε στο tickets του Αίγινα.gr, γιατί το ταξίδι στην Αίγινα ξεκινάει εδώ. Είμαι περίεργη να δω αύριο, να ακούσω. Θα ξυπνήσω και θέλω να δω και τα stories πάρα πολύ από αυτό το ταξίδι. Σίγουρα θα είναι πάρα πολύ ωραία, εξαιρετική εμπειρία. Πάμε να ακούσουμε τον αγαπημένο Liva K, ο Veus και Blessings. Αυτή η κομματάρα, ο Liva K, απόψε παιδιά παίζει στην Αθήνα. Το βλέπω εκεί πώς ταλαιπωρείται με τις πτήσεις. Τρέχει στα αεροδρόμια, αργεί, χάνει πτήσεις, βρίσκει τρόπους να φτάσει στα venues που είναι να παίξει. Όλα πάνε καλά και όλα πάνε ανωδικά. Συγχαρητήρια. The rhythm.

Αυτός λοιπόν είναι ο Λίβα Κέι, άκρος επιτυχημένος, Έλληνας καλλιτέχνης, DJ, παραγωγός και πολύ καλός στα vlog, θέλω να σας πω, αρκεί να τον ακολουθήσετε στα social media του και στο κανάλι του YouTube, είναι απολαυστικός. Ακόμα και όταν περνάει λίγο δύσκολα, καταφέρνει να μηχάνει το χιούμορ του. Πάμε τώρα σε κάτι πάρα πολύ ωραίο που έχει εσάς η Aegean και Olympic Air. Αν θέλετε να γίνετε πιλότος, μπορείτε. Μπορείτε βέβαια για ακόμη μια χρονιά. Η Aegean και Olympic Air δίνουν υποτροφίες σε νέους που θέλουν να γίνουν πιλότοι. Έτσι λοιπόν, μήπως είστε κι εσείς ένας από αυτούς, μήπως θέλετε να το δοκιμάσετε, μήπως είναι ένα όνειρο που μπορεί να γίνει πραγματικότητα. AegeanAir.com.

Ολιβία Ντίν και Man I Need. Υπέροχη, πρωτεμφανιζόμενη, αγαπημένη, βραβευμένη, εστεμένη όπως λέμε εμείς εδώ. Μία από τις καλύτερες χρονιές της λοιπόν. Και εγώ επιστρέφω για να πάω στην μεγάλη εκπλήξη που περίμενε τους θαυμαστές του Benson Boone στην πρεμιέρα της περιοδίας Wanted Man Tour, όπου κατά τη διάρκεια του live ο τραγουδιστής φόρεσε τη μάσκα του Spider-Man, υπέροχος, και εκτέλεσε μία ανάποδη κολοτούμπα. Εντάξει, για όλα γυρίζουν γύρω από τον Spider-Man και όχι μόνο. Εν τω μεταξύ, αν μπείτε στο Instagram και στα social, σίγουρα χαζεύετε όλα τα βιντεάκια έχουν να κάνουν με την Οδύσσια. Γιατί βγαίνει 17 Ιουλίου, εγώ ανυπομονώ πάρα πολύ να δω αυτή την ταινία, γιατί έχουν ακουστεί τόσα πολλά. Και βλέπεις παντού τη Ζεντάγια, τον Tom Holland. Εν τω μεταξύ, βλέπεις Ζεντάγια και τον Holland, γιατί γίνεται και το πρόμο της ταινίας του Spider-Man. Και γίνεται ένας χαμός. Βλέπεις βιντεάκια μόνο με αυτούς. Οπότε ξαφνικά βλέπεις και τον Benson Boone να φοράει έτσι Spider-Man μάσκα και να κάνει ένα από τις κολοτούμπες. Πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε. Τι σας έχω τώρα την Κυριακή 12 Ιουλίου. Έχετε παρτάρα στο Divers Beach Bar στη Νέα Μάκρη και συνάντηση φυσικά για το επόμενο Sets on the Beach by Turex. Συνάντηση με Ευθύμη Γιαστερόπη 1 με 3 το μεσημέρι, που θα είναι ζωντανά και θα κάνουν ζωντανή εκπομπή από το Divers Beach Bar. Αλλά στις 4 έχετε ραντεβού με την Ξένια Γκάλη, τη δικιά μας Ξένια, μέχρι τη Δύση του Ηλίου, που εκεί θα παίξει μουσικάρες, θα ανέβει στα Dex δίπλα στη θάλασσα. Πολύ ωραία παρτάρα. Sets on the Beach by Durex, All You Need. Και πάμε στο άλλο υπέροχο κομμάτι, αγαπημένο από τα παλιά, άκρος διαχρονικό.

0: Music 892.
1: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
2: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
1: Ανανέωση.
2: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις, κυρακέτη μου.
3: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε

0: μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
1: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
2: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
3: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
4: Τι έχουμε?
3: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
5: κόκκιπε,
3: κομπάνιο, team colleague,
6: παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
3: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
8: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
9: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
10: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
11: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τον Liva K την 5η 9 Ιουλίου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.

0: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
2: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
4: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
5: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Ariel XXL μόνο 9.98. Μαλακτικά τεζόρι σε χρυσές τιμές. Ava Perle 900 ml μόνο 1.96. Τέζα έντομο αποθητικά και κατσαριδοκτόνα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
7: Τι παίζεις εκεί?
8: Δώρο στροφό της Novibet.
7: Δώρο τροχό?
8: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δώρο στροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
7: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
9: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δώρο τροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Plus.
11: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
12: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
11: Δηλαδή
12: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
11: Plus.
12: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
13: Φραπέ και χαλαρά. Ζητάει ο λαός να ζήσουμε τις διακοπές.
14: Αυτός είναι ο σκοπός.
13: Δεν θέλουμε να τρέχουμε για story στα βραχάκια. Σε μια ξαπλώστρα ράζουμε και
14: άντε και φυλάκια.
15: Ας πιούμε σε αυτό.
16: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
17: Φραπέ, χαλαρά.
18: Previously,
19: στα κουνάβια.
20: Πήγα στην ψυχολόγο την Τετάρτη. Τα αναφιέρωσα σε σένα. Τις όλα αυτά τα 6 χρόνια που μου λέει ο άλλος ότι μοιάζομαι με Παπαροσακούλα.
11: Μπράβο, βλέπεις.
20: Μήπως αυτό το πράγμα πέρασε στο υποσυνείδητό μου και λέω είναι όντως Παπαροσακούλα.
11: Εσύ, ρε Δημήτρη, δεν βλέπεις τον καθρέφτη σου να ξέρεις τι είσαι, περιμένεις το φάνη να σου πει.
20: Και τι, ρε Μαρία, τι είμαι?
11: Όχι,
20: τι εννοείς, ρε Μαρία, δεν βλέπω τον καθρέφτη μου? Το βλέπω μια χαρά είμαι, τι εννοείς, ρε Μαρία?
21: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

sun. Moving to the sun, αυτός είναι ο Hugel, καταπληκτικός, ανεβαστικός, πόσο πολύ σας αρέσει. Και εγώ επιστρέφω πριν πάω να σας δώσω τον κύριο Benson Boone, τον φίλο Spider-Man εδώ που έσκασε και έκανε τούπες πάνω στη σκηνή. Έχω, παιδιά, να σας πάω σε κάτι πάρα πολύ ωραίο. Μόλις έσκασε μέσα στο στούντιό μου τώρα του κουτιού φρέσκο Music X Ζάμνα X Primer, τελική ευθεία. Ετοιμαστείτε, δεν ξέρω να σας πω, πάρτε κινητά στα χέρια. Μην χάσετε αυτές τις προσκλήσεις με τίποτα. Παρασκευή 4 και Σάββατο 5 του Σεπτέμβρη στο ΆΚΑ έρχεται το Primer Music Festival Ex Ζάμνα. Θα γίνει χαμός. Το Ζάμνα Festival είναι από τα πιο διάσημα φεστιβάλ στον πλανήτη. Γίνεται σκοτωμός κάθε φορά εκεί πέρα για μία θέση, για ένα πολυπόθητο εισιτήριο, όπως καταλαβαίνετε. Και έχουμε και ωραία νέα και μπράβο σας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και εμείς και το Primer σίγουρα, γιατί με το να ψηφίζουμε όλοι μαζί στο DJ Mag εκεί, καταφέραμε έτσι να ανεβάσουμε και εμείς όλοι και φυσικά το Primer Music Festival, που από μόνο του δεν έχει ανάγκη, αλλά βοηθήσαμε και εμείς, τη 19η θέση παγκοσμίως στη λίστα DJ Mag Top 100 Festivals. Του αξίζει και παραπάνω, και θα πάει και παραπάνω, το νούμερο 1 φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής της Ελλάδας που ετοιμάζεται για το Ζάμνα X Primer 4 και 5 Σεπτέμβρη στο ΟΑΚΑ. 6939 892 892. Γράφτε τη λέξη Primer ονοματεπώνυμο και εδώ πραγματικά θα πω καλή επιτυχία, γιατί θα είναι υπερμαγικό. Μετά από αυτό που ζήσαμε, μετά το εντυπωσιακό New World με Archie και Artbat, όπως καταλαβαίνετε, έρχεται τώρα ένα line-up ακραίο: Afrojack, Axwell, Miss Monique, Arman Van Helden, Coles, Mind Against, Simza και τουλάχιστον 11 ακόμη διεθνείς καλλιτέχνες 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Ποτέ ξανά το Primer, παιδιά, δεν είχε τόσα διεθνή ονόματα. Ετοιμαστείτε να το ζήσουμε όλοι μαζί.

Αυτή ήταν η Ντάρα με το Μπαγκαράγκα. Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέφουμε και ήρθε η ώρα να πάμε και για το διαγωνισμό για το υπέροχο ρολόι Ούζου που κερδίζετε μέσα από αυτήν την εκπομπή καθημερινά. Μέχρι και αύριο έχω άλλο ένα ρολόι, σήμερα και αύριο λοιπόν. Πάμε να στείλουμε τα μηνύματά μας στο 693-892-892 να γράψουμε τη λέξη Ούζου, ονοματεπώνυμο, για να διεκδικήσετε υπέροχα, υπέροχα ρολόγια Ούζου σε υπέροχα σχέδια, συνδυασμού χρωμάτων, που είναι το ιδανικό αξεσουάρ μόδας για γυναίκες και άντρες. Η Αντέλ λοιπόν μιλάει. Τέλος πάντων, τοποθετείτε λίγο για το κομμάτι με τα κιλά. Παρουσιάστηκε σε αγώνα της Formula 1 πάρα πολύ αδυνατισμένη. Αλήθεια, πίσω λέει από την απώλεια των 45 κιλών. Δεν ξεκίνησα, λέει, για να δυνατήσω. Αποκάλυψε πως έχασε περίπου 45 κιλά με τη γυμναστική. Είχε πάρα πολύ άγχος για μετά το διαζυγιό της. Γενικότερα είχε πάρα πολύ άγχος. Τέλος πάντων, πράγματα που την έκαναν να αποστασιοποιηθεί λίγο και από το τραγούδι για να έτσι ασχοληθεί με την υγεία της. Δεν ξέρω τώρα πώς έχασε τα κιλά της η Αντέλ. Πάντως, επειδή την παρακολουθούμε καιρό και χρόνια, φαίνεται να τα έχασε σταδιακά, να είναι αποτέλεσμα όντως γυμναστικής διατροφής, γιατί εμφανιζόταν κάθε φορά και λίγο πιο αδύνατη και συνέχεια έδινε συνεντεύξεις και παρέτρεπε τον κόσμο να ξεκινήσει γυμναστική, να ασχοληθεί με την υγεία του, με την ψυχική του υγεία και γενικότερα με τη διατροφή του και τη γυμναστική του, το πόσο καλό έκανε στην υγεία της και το παρακολουθήσαμε. Δεν είναι ότι ξαφνικά βρέθηκε σκελετωμένη μια μέρα όπως άλλοι αστέρες, έτσι να τα λέμε και αυτά. Τώρα, όποια μέθοδο χρησιμοποιεί ο καθένας, όπως θέλει ο καθένας, παιδιά, αρκεί να είναι καλά όλοι στην υγεία τους.

0: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
1: Music 892.
2: Έλα, πού είσαι?
3: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
2: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
3: Έλα, εδώ, δεξιά.
2: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
3: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
2: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
3: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
2: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
4: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
5: Οπα, οπα, τι κάνεις εκεί?
6: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
5: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
6: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
7: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και αποκτήσέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
8: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
9: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing, γρήγορο παιχνίδι.
10: Coach.
9: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
10: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
9: Coach. Σου είπα όχι τώρα! Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
11: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
12: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1.000.000 ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με caramelized banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο refresher cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
14: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
15: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
16: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
17: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
18: Πείτε μου κυρία Σούλα.
17: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
18: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
19: Σίγα την κομισιόν.
17: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
18: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
17: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
20: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More.
21: Τώρα είναι η ώρα για Nova.
22: Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
23: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
24: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
23: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
24: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
23: καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
0: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσεϊ, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και ΑΒ Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκπτώσεις, top Parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
1: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
2: Αμέ.
3: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
2: Αμέ.
3: Θα έρθεις από μένα.
2: Αμέ.
3: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
2: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
21: Τελούλου.
25: Γύμνη θα κολυμπάμε στα κρογιάλια. Τον ήλιο.
26: Ο ήλιος θα θοπεύει.
25: Τι θα θοπεύει, καλό
26: ήλιο.
25: Μα είσαι με τα καλά. Τώρα, άμα θες να σε θοπεύσει ο ήλιος, εγώ πάσω. Δεν
26: κάτι νόμιζα ότι ήταν ποιητικό.
25: Πολύ ποιητικό το θοπεύω. Είναι καβάφη τουλάχιστον. Είναι και ανομαλάρα ο ήλιος. Βγάζει γούστα ο ήλιος. Είναι λίγο.
27: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
28: Στο Music 892.
29: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official music 892.

Τι ωραίο κομμάτι αυτό, πώς μου αρέσει. BTS και Swim εδώ στον Music 892 στα 28 λεπτάκια μετά τις 3. Τσούκου τσούκου, σε δύο λεπτάκια θα περάσουμε στο τελευταίο ημίωρο και τη σημερινή μας εκπομπή. Εσείς στέλνετε τα μηνύματά σας, δηλώνετε συμμετοχή στους διαγωνισμούς. Εγώ είμαι ήσυχη γι' αυτό. Υπάρχει ένα ζώδιο, παιδιά, λέει εδώ, που φέτος το καλοκαίρι θα του γυρίσει το μυαλό, το κεφάλι ένα πράγμα και θα πει ως εδώ. Και θα χτυπήσει και το χέρι στο τραπέζι. Δεν ξέρω, εγώ χτύπησα το χέρι στον μπούθο, δεν ξέρω αν τα ακούσατε. Αυτό. Και αυτή είναι η σκορπιά, κυρίες και κύριοι. Η τάση να αντέχει περισσότερο από όσα πρέπει πάει κάπου εδώ, τέλος, τελειώσαμε, δεν έχουμε άλλο, καταλάβατε. Είναι που θα βάλουν όρια, είναι που θα πούνε τα όχι τους, είναι που μπορεί να παραιτηθούν και από μια δουλειά, είναι που μπορεί να βάλουν όρια γενικότερα στον κόσμο που τα παίρνει από μόνος του χωρίς να του το επιτρέπουν. Είναι όλα αυτά, φέτος ο Σκορπιός θα πει όχι, κυρίες και κύριοι. Εγώ έχω οροσκόπο, λέτε να έρθει και η δική μου στιγμή, για να δούμε τι μας κρύβει αυτό το καλοκαίρι. Λοιπόν, ακούστε τι έχω άλλο σήμερα να σας πω. Η μάρκα αναψυκτικών Green, που είναι δημιουργός των Green Mocktails, φροντίζει για εσάς, πριν από εσάς, με 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα, γιατί όπως είδατε τα πράγματα εκεί έξω έχουν αγρέψει. Και με τον Coke Mock, για να μην σε πιάνει ο Coke, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος, είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί, όπως λένε και εκείνοι. Σήμερα λοιπόν δεν θα μείνουν μόνο σε αυτά που σας λέω εγώ εδώ στο ραδιόφωνο. Σήμερα θα σας κεράσει στο Σύνταγμα, στη δημιουργική στάση της από τις 7 έως τις 9. Περνάτε, δοκιμάζετε τη δικιά σας mocktail γεύση και μπαίνετε στην κλήρωση για να κερδίσετε τα mocktails του καλοκαιριού σας. Για περάστε να δείτε όλες αυτές τις γεύσεις που δοκιμάζω εγώ καιρό τώρα και σας τις μεταφέρω μέσα από το ραδιοφωνικό αέρα. Και άμα δοκιμάσετε, στείλτε μου και ένα μήνυμα αύριο να μου πείτε ποια σας άρεσε περισσότερο. Your girl could never move like this.

Move like this.

Αυτό ήταν το Talk to You, το πολύ πολύ αγαπημένο Talk to You, και εγώ θα πάω στο viral της ημέρας. Μα τι viral και αυτό ρε παιδί μου, τον ακράτητο οι άνθρωποι εκεί στην Τουρκία, έτσι, τι κάνετε εκεί, ντροπή σας. Σ' άλλο στην Τουρκία με ζευγάρι σε πάρκινγκ εμπορικού κέντρου, δεν χρειάζεται να σας πω τι έκανα μέσα στο αυτοκίνητο, νομίζω καταλαβαίνετε όλοι. Το θέμα δεν είναι αυτό, το θέμα είναι ότι άλλοι κατέγραψαν, δηλαδή κάτσε ρε παιδάκι μου, πώς τους καταγράφεις κι εσύ τώρα έτσι και... Κάνει τέτοια πράγματα. Λίγη διακριτικότητα, εν πάση περιπτώσει. Καλά κάνατε εκεί και έπαιξε επίπληξη, αλλά και καταγραφή. Χαμόσες λέει τώρα, αντιδράσεις εκεί, με την υπόθεση να διχάζει για τα όρια της δημόσιας έκθεσης κτλ. Κτλ. Στην Τουρκία, όλα αυτά θέλω να σας πω. Εγώ θα πω, παιδιά, ότι μπορεί τα παιδιά αυτά να είχαν τον ακράτητο. Αλλά μπορεί. Ήταν και παράνομο εύχος. Να μην είχαν που να πάνε, σου λέω τώρα, και σου λέει δεν πάμε μες στο εμπορικό κέντρο. Ποιος θα μας δει τόσα σταθμευμένα εκεί πέρα αυτοκίνητα, χαμηλός φωτισμός, όλοι θα ψωνίζουν, όλοι θα σουλατσάρουν πάνω στα αυτά. Μια χαρά την κάνουμε τη δουλειά μας, ξέρω εγώ. Κάπως έτσι. Εγώ τώρα θα αφήσω αυτό και θα πάω στα θέλω. Στο θέλω γενικότερα, όπως το διαβάζουμε μέσα από τα μάτια του Χάρη Πολίτη. Το θέλω είναι μια πιο εύκολη λέει λέξη, είναι η πιο εύκολη λέξη, η πράξη είναι το ακριβό νόμισμα, πολύ δίκιο έχει. Θέλεις να γίνεις αυτό που ονειρεύεσαι, ωραία, τότε μην το λες, δείξ' το, πολύ σωστά, συμφωνώ απόλυτα, ταυτίζομαι. Αυτό θα το βρείτε φυσικά και πολλά άλλα μέσα από τον καθρέφτη. Το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας του, θα το βρείτε στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα. Πάμε για τύψη. Έρχεται και τρίπη για Jimmy Jules Blackovic. Jimmy Jules σήμερα, παιδιά, στη Μύκονο. Όσοι είστε στη Μύκονο, τρεχάτε να απολαύσετε αυτόν τον υπέροχο, καταπληκτικό καλλιτέχνη και παραγωγό. Και εγώ επιστρέφω για να σας πω αντίο για σήμερα.

love you. Έτσι λέει το κομμάτι. Trippy, yeah. Jimmy Jules, Black Coffee. Με αυτό θα σας αφήσω. Γεια σου, μαράκι μου αγαπημένο, από την Ισάρα που μου στέλνει τα ωραία στα βίντεο. Και σε όλες εσάς που μας ακούτε τα νησιά, από Κρήτη βλέπω, Σκιάθο, Άνδρο βλέπω, Μήλο. Καλησπέρα σε όλους.

Εδώ παιδιά βρέχει, έτσι να τα λέμε κι αυτά. Άγια Ανάργυρη, ψηλή βρεχούλα εδώ, κανονικά. Και σιγά σιγά να κλείσω, να σας αποχαιρετήσω, να σας υπενθυμίσω, μην ξεχάσετε να περάσετε σήμερα παιδιά από το Σύνταγμα. Σας περιμένουν από την Green να σας κεράσουν mocktails, τα υπέροχα Green mocktails. Όχι μόνο εδώ στα λόγια να τα λέμε εμείς, αλλά στην πράξη. Έχουν στηθεί εκεί τώρα στο Σύνταγμα και σας περιμένουν. Η μάρκα αναψυκτικών Green, δημιουργός της Green Mocktails, χωρίς ζάχαρη και χωρίς αλκοόλ, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι η επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος, είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Και θα εκτιμήσετε πολύ, αν περάσετε από το Σύνταγμα, που θα σας κεράσουν εκεί στη δημιουργική της στάση από τις 7 το απόγευμα έως τις 9, υπέροχα Mocktails. Περνάτε, δοκιμάστε τη δική σας Mocktailer γεύση, μπαίνετε στην κλήρωση για να κερδίσετε τα Mocktails όλου του καλοκαιριού, παρακαλώ πολύ. Πάρα πολύ ωραίο δώρο. Λοιπόν, τρεχάτε να δοκιμάσετε. Και άμα δοκιμάσετε, να μου στείλετε μήνυμα να μου πείτε ποια γεύση σας άρεσε. Ευαγγελία Τσιορλίδα φεύγει. Δεν έχω ομπρέλα, εννοείται, αλλά κάπως θα φτάσουμε στο αυτοκίνητό μου που θα πάει. Να περάσετε υπέροχα, ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν πάτε σήμερα. Καλό υπόλοιπο ημέρας. Μείνετε εδώ συντονισμένοι να ακούσετε όλο το πρόγραμμα που έρχεται τώρα του σταθμού. Και εμείς τα λέμε αύριο Παρασκευή, στην τελευταία εκπομπή της εβδομάδας, στη μία. Γεια σας.

0: Beats από το Music 892. Φέτος το καλοκαίρι δημιουργούμε τα πιο ξεχωριστά Music Beach Parties δίπλα στη θάλασσα. Με την υποστήριξη της Durex, γιατί οι καλύτερες καλοκαιρινές ιστορίες ξεκινούν αυθόρμητα.
1: Oh my God.
0: Κυριακή, 12 Ιουλίου, μετατρέπουμε το Divers Beach Bar στη Νέα Μάκρη στο απόλυτο καλοκαιρινό σημείο συνάντησης για Sets on the Beach. Από τη 1 έως τις 3 το μεσημέρι, live radio show με τους Ευθύμη Κάλφα και Αστερόπη Χαϊνά. Και από τις 4 μέχρι να δύσει ο ήλιος, η Ξένια Γκάλη αναλαμβάνει τα decks και το party ξεκινά. Δώσε vibe στο καλοκαίρι σου με το Music 892. Sets on the Beach by Durex.
1: Let's dance.
2: All you need.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν!
3: Τι!
5: Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
7: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσεϊ, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και ΑΒ Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκτόσεις, top parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
8: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
9: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
10: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
11: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
10: Huh?
11: Παίζει παγκόσμιο.
10: What?
12: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
14: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special.
15: Μαστροτάκι, έμπαινε.
13: Ανανέωση.
15: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
16: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από την

0: όλα με βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
1: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα.
2: Είναι καλύτερο.
1: Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
3: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
4: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
5: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
6: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
5: Έχουν βάλει και καύσιμα.
6: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
7: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναλε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Tuner. Ένα καθηλωτικό crime thriller με τον Λίο Γούνταλ και τον βραβευμένο με Όσκαρ Ντάστιν Χόφμαν.
9: We're piano tuners.
8: Ένας χαρισματικός χορδιστής πιάνων ανακαλύπτει ότι το μεγαλύτερό του ταλέντο είναι το άνοιγμα χρηματοκιβωτίων.
10: Open the safe.
8: Tuner. 9 Ιουλίου στους κινηματογράφους από την TFG.
11: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε,
12: να ερωτευτούμε.
11: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
13: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
14: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
15: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
16: This is Maggie's Touch.

Production. The absolute purity.

εξφεντονίζοντας τόνους αισιοδοξίας και χαράς σε ένα συννεφιασμένο και απόλυτα έτσι βροχερό σήμερα τοπίο. Όχι μόνο συννεφιασμένο, μιλάμε ότι βρέχει πάρα πολύ δυνατά εκεί έξω. Τι κάνετε παιδιά, πώς είστε, Μάγκη Χαραλαμπίδη στον αέρα του Music 892 μέχρι τις 6 μαζί. Έχει αναβιώσει τον τελευταίο καιρό ξανά στο Μακιστάτς αυτό το υπέροχο κομμάτι. Το Running Up That Hill, τόσο αυθεντικό, παλιό, υπέροχο, πλούσια έτσι θα έλεγα σε αναμνήσεις γνώριμα ήχος. Κυρίες και κύριοι, τεράστια Kate Bush.

ερωτευμένη. Με ολόκληρο το κομμάτι, ανέκαθεν αγαπώ τόσο μα τόσο πολύ αυτό το έπος για μένα. Και πόσο χαίρομαι που αυτή η υπερκομματάρα αναβίωσε ξανά. Πέροχο πραγματικά. Κατά τα άλλα, παιδιά, μια σαρωτική βραδιά στο Release Athens. Ήταν η τρίτη. Μου στέλνετε πάρα πολύ φίλοι μηνύματα. Σωστά, δεν το σχολιάσαμε χτες. Η punk rock ύμνη ταρακούνησα την πλατεία νερού σε μια βραδιά που έφερε την ίδια σκηνή, στην ίδια σκηνή ακριβώς τρεις διαφορετικές γενιές του είδους, νομίζω. Αν το σκεφτούμε καλά-καλά. Thievery Corporation έρχονται το Σάββατο, αν θυμάμαι καλά. Τους αγαπώ τόσο πολύ. Παίζω στην Τζιά και θα βρίσκομαι στην Τζιά. Αλλιώς είναι σίγουρο πως θα πήγαινα. Η αρχή λοιπόν στην πλατεία νερού την Τρίτη έγινε με τους Hi-Vees, μία από τις πιο ενδιαφέρουσες, θα έλεγα, σύγχρονες μπάντες του βρετανικού punk που βεβαίωσαν, γιατί αποτελούν ένα από τα ονόματα που αναμένεται να μας απασχολήσουν έντονα τα επόμενα χρόνια. Στη συνέχεια, αγαπημένοι Bad Religion απέδειξαν για ακόμα μια φορά γιατί θεωρούνται μία από τις σημαντικότερες μπάντες στην ιστορία του καλιφορνέζικου punk. Με ένα σταμάτητο σετ, σχεδόν χωρίς ανάσα, παρέδωσαν μαθήματα punk rock με τραγούδια όπως το American Jesus, το A Walk, Infected, punk rock song. Να θυμίσουν γιατί παραμένουν θρύλοι του είδους εδώ και περισσότερες από 4 δεκαετίες. Τι να πει κανείς για το μεγάλο φινάλε που ανήκει στους The Offspring, οι οποίοι έστησαν μια ανεπανάληπτη γιορτή γεμάτη διαχρονικά hits και στιγμές που θα μείνουν πραγματικά ξέχαστες στο ελληνικό κοινό. Από το συγκινητικό αφιέρωμα στον Ozzy Osbourne με αποσπάσματα από τα Crazy Train και Paranoid μέχρι τη διασκευή του Love Story της Taylor Swift, αλλά και τη συγκλονιστική, θα έλεγα, εικόνα ενός φαν σαν αμπερικό μαξίδιο που σηκώθηκε πάνω από το κοινό με τη βοήθεια δεκάδων χεριών. Πόσο πραγματικά δυνατή στιγμή. Αν δεν έχετε δει τις φωτογραφίες, πρέπει να τις δείτε, σου κόβουν την ανάσα. Τόσο ελπιδοφόρο μήνυμα, γεμάτο ζωή και αγάπη για τη ζωή. Η βραδιά είχε, θεωρώ, όλα όσα έχουν να κάνουν, όλα, μάλλον όσα έχουν να κάνουν ένα live πραγματικά ξεχωριστό.

Μάγκη, ξέχασε ότι η νύχτα ολοκληρώθηκε με την απόλυτη αποθέωση. Το self-esteem, το οποίο σφράγισε ένα ξέχαστο βράδυ, θα έλεγα εγώ, στο Real East Athens. Έχεις δίκιο, Νικόλα. Ήσουν εκεί, ήταν ωραία. Πολύ ωραία. Σάββατο, παιδιά, Thievery Corporation. Έχουν και άλλες ημερομηνίες, άλλοι καλλιτέχνες. Αλλά εγώ τώρα έχω κολλήσει στους Thievery, αγαπημένοι. Θέλω να παίξουμε κάτι από Thievery Corporation σήμερα στο Maggie's Touch.

0: Καλά. Πώς θα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
1: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
0: Τώρα.
1: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
2: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Music 892.
4: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σύγκρατη των μισιών.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
5: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
4: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
8: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
9: Κύριε Αντών,
8: ναι.
9: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
8: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
9: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
8: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
9: Ανανέωση.
8: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις, κυρακέτη μου.
10: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
9: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
10: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
11: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
3: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο ή Δρασπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMOR App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες. Έφτασες.
4: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν-έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
5: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς, με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
6: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
7: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
8: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
9: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
8: Άντε καλέ, εγώ.
10: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
8: Μα τι λες?
10: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
8: Ποια χαρτιά?
10: Αυτά εδώ, για το Lidl App. Άκου.
11: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
12: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπάρμπεκιου, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off, περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
13: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music89.2.
14: This is the Bassa. We're partying with Maggie on Maggie's Touch on Music 89.2.

είσαι, πού είσαι, μου λέει ο Ιωάννης. Δεν ακούμε καθόλου τη φωνή σου και μας λείπει. Και γενικότερα ακούω τέτοια γκρίνια. Με την καλή έννοια όμως. Τέτοια γκρίνια μας αρέσει πολύ. Την αγαπώ αυτή την γκρίνια. Όταν σας λείπει η φωνούλα μου, είναι άκρως επικοδομητική, θα έλεγα. Είχε έρθει η Στεφανία, παιδιά, η διευθύντρια εδώ στα social μας. Και ετοιμάζαμε την επόμενη τριπλέτα στα social, σε post, ξέρετε. Κάναμε το γυρισματάκι μέσα στο στούντιο και χοροπηδούσα, καταλαβαίνετε.

και το... Τι κι αν το Μουντιάλ πλησιάζει στο τέλος του, εσύ είσαι ξύπνιος. Γιατί Novibet ζει το παγκόσμιο στο έπακρο με νέα προσφορά γνωριμίας. Ζήσε το κι εσύ μέχρι τελικής πτώσης με σούπερ δώρα που μπορούν να γίνουν δικά σου μόνο με μερικά κλικ. Τι περιμένεις, απόκτησέ τα τώρα στη Novibet. Περισσότερες πληροφορίες στο novibet.gr. Novibet.gr. Όπως καταλαβαίνεις, το νέο σου αγαπημένο κλαμπ είναι εδώ. Το Novibet Club έφτασε και ήρθε για να μείνει. Τα levels είναι περισσότερα και τα έπαθλα που, που μπορεί να σου δώσει καλά, δεν το συζητάμε, καλύτερα και μεγαλύτερα από ποτέ. Έτοιμα να γίνουν δικά σου. Λοιπόν, τι περιμένεις? Το Novibet Club ανοίγει τις πόρτες του και είναι έτοιμο για σένα. Περισσότερες πληροφορίες στο novibet.gr.

Έχετε δίκιο, είχε μπλοκάρει. Πολύ σωστά τα λέτε το Viber μας για λίγο. Τώρα όμως όλα μια χαρά. Γι' αυτό και δεν έχουμε επικοινωνήσει. Εσείς όμως βρήκατε τον τρόπο και μου στέλνετε μηνύματα και στο Instagram. Το είχα καταλάβει και εγώ ότι κάτι δεν πάει καλά. Ευτυχώς όμως όλα τζετ τώρα. Όχι τίποτα άλλο, έχουμε και διαγωνισμό. Κάτσε και να το επιβεβαιώσω. Bring out the red lights.

Όχι, παιδιά, έχει μπλοκάρει ξανά. Έχουμε και διαγωνισμό και έχω λίγο έννοια, ε. Λίγο παραπάνω έννοια. Καλά, ούτως ή άλλως μου λείπουν τα μανήματά σας και η παρέα σας. Αλλά βρίσκουμε εμείς τρόπο και επικοινωνούμε και μέσω του Instagram μου. Αλλά τώρα ο διαγωνισμός αυτός πρέπει να γίνει με το Viber μας. Βρίσκω λύση.

Τέλεια, τα φτιάξαμε όλα. Τα φτιάξα, όχι, θα τα άφηνα. Σας είπα, δεν γινόταν. Είχα αγωνία, γιατί έχουμε διαγωνισμό. Και όχι τίποτα άλλο, θέλω οπωσδήποτε να δώσω και σήμερα τα δώρα μου. Έρχομαι, έρχομαι. Σαν Άγιος Βασίλης μέσα στον Ιούλιο. Με υπέροχα δώρα από τη Fresh Line. Το σετ, παιδιά, περιλαμβάνει ένα statement φούξια trendy ή πάφι τσαντάκι που θα το ερωτευτείς, θα το λατρέψεις και θα το κυκλοφορείς όλο το καλοκαίρι όπου και αν πηγαίνεις, ιδιαίτερα στις διακοπές σου. Δεν είναι τεράστιο, είναι τόσο όσο άνετα φοριέται όλη μέρα. Ιδανικό λοιπόν για τις καλοκαιρινές μας εμφανίσεις που προσθέτει έτσι μια bold και πάρα πολύ μοντέρνα και όμορφη πινελιά στο look μας. Επίσης το σετ περιλαμβάνει ένα φρόλιτρο 300 mg που καθαρίζει απαλά και αφήνει την επιδερμίδα απαλή. Λάδι σώματος για λάμψη 150 mg που χαρίζει φωτεινή ηλιοκαμένη όψη. Αρωματικό νερό σώματος 150 mg που ανανεώνει και αφήνει έτσι ένα φρουτώδες άρωμα που διαρκεί και πραγματικά ανανεώνει, ρε παιδί μου. Γιατί κακά τα ψέματα, ζεσταίνεσαι, υδρώνεις. Θέλεις κάτι, αλλά δεν θες να βάζεις συνέχεια κολόνιες. Είναι πάρα πολύ βαριά η κολόνια για το θέρμα το καλοκαίρι. Αυτό το υπέροχο αρωματικό νερού σώματος είναι φανταστικό. Θα το λατρέψεις, μυρίζει πανέμορφα. Και έχεις αυτή την αίσθηση του φρέσκου όλη τη στιγμή, όλη την ώρα, σαν να έχεις κάνει κυριολεκτικά, σαν να έχεις βγει από τον ντους. Επίσης να σας πω ότι σας έχω και δύο πλέον δώρα από την καλοκαιρινή σειρά Ήλιος. Ένα Pink Jungle set περιποίησης σώματος. Τριών λοιπόν τεμαχίων, δύο επιπλέον δώρα από την καλοκαιρινή σειρά Ήλιος και το φανταστικό έτσι πάφι τσαντάκι. 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2, τα διαφήμισα, αλλά παιδιά τα διαφημίζω γιατί πραγματικά είναι πάρα πολύ ωραίο το δώρο. Γιούπι, γιούπι, θα τα λατρέψετε, θα τα πάρετε μαζί σας στις καλοκαιρινές σας διακοπές, δεν θέλετε τίποτα άλλο, θα τη βγάλετε. Θα βγάλετε όλο το καλοκαίρι με αυτά. Είναι τόσο μεγάλες οι συσκευασίες. Στείλε λοιπόν μήνυμα τώρα στο Viber 6939-892-892. Γράψε Fresh Line και ονοματεπώνυμο. Αγαπάμε Fresh Line, ελληνική εταιρεία, ελληνικότατη. Πάρα πολλά χρόνια στο χώρο. Ηγείται στο χώρο, πολλά χρόνια στο προσκήνιο. Ευχαριστούμε Fresh Line για την υπέροχα δώρα. Κάθε καλοκαίρι μας θυμάται. Και το χειμώνα. Δεν έχουμε παράπονο. 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Fresh Line ονοματεπώνυμο. Για πάμε να δούμε λοιπόν ποιοι θα είναι σήμερα τυχεροί. Fresh Line ονοματεπώνυμο. Για πάμε να κάνουμε χαμό. Fresh Line ονοματεπώνυμο. Έλα τώρα που έφτιαξε και το Viber μου. Ποιος με πιάνει. Fresh Line ονοματεπώνυμο. Εννοείται οι κοριτσάρες μου αλλά και τα αγόρια μου, γιατί τα προϊόντα αυτά μπορείτε να τα κάνετε δώρο στην καλή σας ή και να μην τα κάνετε, να τα χρησιμοποιήσετε κι εσείς. Είναι αντιλιακό η σειρά, ας πούμε, Ήλιος, άνετα τα φορούν και οι άντρες. Τώρα το λάδι σώματος, εντάξει. Αλλά το αφρόλυτρο και το αρωματικό, άνετα. Fresh Line, ονοματεπώνυμο στο 6939-892-892, εντελώς δωρεάν. Πω, που γίνεται χαμούλη στα μηνύματα.

Ιωάννη μου, πόσο στο στυλ μου στο Λονδίνο, για πες. Αστείευω. Ε, μα ναι, πρέπει να σας το πω εγώ για να στείλετε τα αγόρια. Εννοείται, παιδιά, μπορείτε να στέλνετε. Καλά έκανε και με ρώτησε ο Δημήτρης, γιατί μπορεί να θέλει να το κερδίσει και γιατί και το κορίτσι σου. Είναι πάρα πολύ ωραίο το δώρο, παιδιά, είναι φανταστικό. Πολύ ωραίο δώρο, fresh line, ονοματεπώνυμο, πάμε να κάνουμε χαμό. 6, 9, 3, 9, 8, 9, 2, 8, 9, 2, ονοματεπώνυμο, μάλλον fresh line και ονοματεπώνυμο, ναι.

Μάγκη, ποια κομμάτια έβαλε σήμερα στην τριπλέτα που έκανες για τα social? Μου γράφει η Αγγελική. Ένα από τα κομμάτια που αγαπάμε πάρα πολύ στο Μάγκη Στάτς και δεν το έχω κάνει ακόμα σε τριπλέτα είναι αυτό. Οπότε σήμερα η τριπλέτα μας που θα παίξει άμεσα έρχεται στα social του Music 892. Έχει allure, έχει αέρα από disco έτσι εποχές, disco vibe. Αυτό είναι σίγουρα μες στην τριπλέτα, το έχουμε ερωτευτεί, το έχουμε αγαπήσει όλο το ηλιοβασιλέματα, όλα τα ηλιοβασιλέματα, όχι το φθινόπωρο, το χειμώνα και στην άνοιξη τα ακούω με συνέχεια.

στο top 3 των τραγουδιών της season, ναι, σωστό. Συμφωνώ. Έτσι έχεις δει, Κωνσταντίνε. Υπέροχο. Μανώλη, ρωτάς για αυτό που παίζει τώρα.

Παιδιά, να σας το στείλω αυτό. Ναι, Galactic Fever, αυτό φανταστικό, φανταστικό. Θα το βρείτε σίγουρα στο YouTube και αν μπείτε, όταν θα το ακούσετε, γράψτε μας και ένα σχόλιο για το Maggie Stats. Δεν ξέρετε πόσο μα πόσο μεγάλη χαρά είναι η χαρά μου όταν διαβάζω τα σχόλιά σας. Πάμε και για το γαλλικό. Μανώλη, αυτό το γαλλικό σου στέλνω. Και αυτό στο top 5.

0: Παιδιά, τρέχω όλη μέρα και δεν το είχα συνειδητοποιήσει, δεν το είχα διαβάσει. Σήμερα δεν έχω μπει καθόλου, δεν έχω δει καθόλου δημοσιεύματα. Τώρα μου το είπαν οι αγαπημένοι μας φίλοι εδώ στο Magistats. Πένθος στην παγκόσμια μουσική σκηνή. Δυστυχώς έγινε γνωστός ο θάνατος της Bonnie Tyler, σε ηλικία 75 ετών. Είχαμε μιλήσει ξανά για τα προβλήματα που είχε στην υγεία της η Bonnie Tyler και θυμάμαι είχαμε ευχηθεί όλοι να τα καταφέρει. Πόσο πολύ, πραγματικά, πόσο πολύ στεναχωρέθηκα που το άκουσα. Πάντα στεναχωριέσαι, αλλά όταν έχεις γνωρίσει κάποιον από κοντά, όταν του έχεις πάρει συνέντευξη, του έχεις μιλήσει και τον έχεις αγαπήσει και από κοντά, γιατί από κοντά είναι διαφορετικά, η αλήθεια είναι. Τι να πει κανείς. Τεράστια, μεγάλη επιτυχία το Total Eclipse of the Heart και τόσα άλλα κομμάτια. Θυμόσαστε, είχαμε πει ότι νοσηλευόταν στο νοσοκομείο της Πορτογαλίας όπου είχε έτσι κάποια προβλήματα με την υγεία της. Ξεκίνησε αλλιώς, δυστυχώς εξελίχθηκε άσχημα. Ενώ ξεπέρασε το αρχικό πρόβλημα για το οποίο μπήκε στο νοσοκομείο, τελικά εξελίχθηκε πάρα πολύ άσχημα όλο αυτό. Τέλος πάντων, πάμε για διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Εννοείται πως θα κάνουμε ένα αφιέρωμα στην Bonnie Tyler, αν και το ξέρετε, την αγαπάμε τόσο πολύ που συνεχίζουμε να παίζουμε κομμάτια της όλα αυτά τα χρόνια εμείς, γιατί τόσα υπέροχα κομμάτια της Bonnie Tyler έχουν διασκευαστεί, έχουν γίνει remixes, οπότε είναι από τις αδυναμίες της εκπομπής.
1: Και οι καλύτερες καλοκαιρινές στιγμές, λίγα μόλις λεπτά από την Αθήνα.
2: Divers Beach Club.
1: Στην παραλία Ζούμπερι, στη Νέα Μάκρη. Music 892. Feel the summer.
3: Παίζεις χαρίνιο, μπαγκαζιερίνιο, κουκουλίνιο, μπαταρίνιο, πλατοκαθισματίνιο.
4: Μα ποιος είναι η Εθνική Βραζιλίας?
3: Όχι, το αυτοκίνητό μου. Με αξεσουάρ από την Οτοπλάς.
5: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Οτοπλάς. Πού αλλού να πας?
6: Στην GrecoStrom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. GrecoStrom. Wake up new.
7: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο. Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
8: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
10: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
11: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
12: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
11: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
12: Ποιος είναι!
11: Η ΔΕΗ!
2: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
13: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με καράμελ iced banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο Refresha cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
14: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
15: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.

0: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τον Liva K την 5η 9 Ιουλίου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
2: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
3: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
4: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκητη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε,
5: να ερωτευτούμε.
4: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
6: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
7: This is Maggie's Touch.

Κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί όταν κυκλοφόρησε το κομμάτι αυτό ότι θα εξελισσόταν σε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες, κυρίες και κύριοι, όλων των εποχών. Το τραγούδι δεν χάρισε μόνο στην Bonnie Tyler, την κορυφή των charts σε Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά καθιέρωσε και ένα νέο, θα έλεγα, τρόπο προσέγγισης της power, ballad, rock σκηνής, τότε θυμόσαστε, επηρεάζοντας πάρα πολύ έντονα την σύγχρονη pop μουσική για δεκαετίες. Στις αρχές της δεκαετίας του 1980 η καριέρα της Bonnie Tyler βρισκόταν σε μεταβατικό στάδιο, παρότι είχε γνωρίσει πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία με το It's a Heartache, το θυμόσαστε, και αυτό πολύ ωραίο κομμάτι. Αναζητούσε λοιπόν η Bonnie Tyler κάτι καινούριο, κάτι έτσι, κάτι πάρα πολύ δυνατό, κάτι ανεβαστικό. Είχε ζητήσει επίμονα από την δισκογραφική της να συνεργαστεί με τον συνθέτη και παραγωγό Jim Steinman, τον άνθρωπο πίσω από τις μεγάλες επιτυχίες του Meatloaf, θυμόσαστε Meatloaf, άλλη ονοματάρα. Παρότι εκείνος αρχικά δίστασε, τελικά συμφώνησε να αναλάβει την παραγωγή του άλμπουμ Faster Than the Speed of Night. Τι ωραία συνεργασία. Η συνεργασία, όπως καταλαβαίνετε, αποδείχτηκε καθοριστική. Ο Steinman δεν έγραψε το Total Eclipse of the Heart ως ένα συνηθισμένο pop τραγούδι.

Η ιδιαίτερη χρειά της Bonnie Tyler δεν ήταν τυχαία. Προέκυψε έπειτα από χειρουργική επέμβαση στις φωνητικές της χορδές, η οποία ουσιαστικά άλλαξε οριστικά τον τρόπο με τον οποίο τραγουδούσε. Αγαπάμε αυτή τη φωνή της Bonnie Tyler. Ο Gene Steinman είχε δηλώσει ότι η φωνή της δεν είναι καθαρή, ούτε τέλεια. Αλλά έμοιαζε σαν να είχε περάσει δυσκολίες, ακριβώς αυτό που κατά τη γνώμη του χρειαζόταν ένα μεγάλο ροκ τραγούδι. Τι να σας πω, παιδιά, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η φωνή της Bonnie Tyler. Δεν θεωρώ ότι είναι μια φωνή που απλά νιώθεις ότι έχει περάσει δυσκολίες, γι' αυτό την αγαπάς. Είναι μια πάρα πολύ ιδιαίτερη φωνή, ξεχωριστή. Δεν ξέρω πώς ήταν η φωνή της Bonnie Tyler πριν την επέμβαση στις φωνητικές χορδές. Με διάρκεια σχεδόν 7 λεπτών, θυμόσαστε, ήταν τεράστιο το κομμάτι. Το Total Eclipse of the Heart ανέβηκε στο νούμερο 1 των Βρετανικών και Αμερικανικών charts. Χάρισε στην αγαπημένη μας Bonnie υποψηφιότητα για Grammy και έγινε το απόλυτο σύμβολο των Power Ballads στις δεκαετίες του 80. Θυμόσαστε και το βίντεο κλιπ, έτσι λίγο μεγαλύτερη, εντυπωσιακό το βίντεο κλιπ, γεμάτο θεατρικές εικόνες, έτσι γινόντουσαν τότε τα βίντεο κλιπ στο MTV, χορογραφίες, φαντασμαγορικά σκηνικά και σουρεαλιστικά στοιχεία. Το βίντεο κλιπ, νομίζω αυτό της Bonnie Tyler, εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά της εποχής του MTV, άλλη εποχή κι αυτή. Ένα τραγούδι που αντέχει στον χρόνο, περισσότερο αν σκεφτεί κανείς από 40 χρόνια μετά την κυκλοφορία του, το Total Eclipse of the Heart εξακολουθεί να ακούγεται σε όλο τον κόσμο, να διασκευάζεται από νεότερους καλλιτέχνες και να αποτελεί μία από τις πιο δημοφιλείς επιλογές σε συναυλίες και καραόκι. Νομίζω ότι με το θάνατο της Bonnie Tyler, το Total Eclipse of the Heart δεν αποτελεί πλέον μόνο μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της pop μουσικής, αλλά και την πιο διαχρονική παρακαταθήκη μιας τραγουδίστριας που με την χαρακτηριστική βραχνή υπέροχη φωνή της άφησαν εξίτηλο το αποτύπωμά της στην διεθνή μουσική σκηνή. We love Bonnie. Forever Bonnie.

0: Τι παίζεις εκεί?
1: Δωροστροφό της Novibet.
0: Δωροτροχό?
1: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
0: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
2: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Music 892.
4: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της Seajets.
4: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
5: Για πότε είναι αυτά?
4: Για σήμερα.
5: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
6: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
5: Οχ, φτάσαμε!
4: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
6: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι. Plus.
8: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
9: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
8: Δηλαδή?
9: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
8: Plus.
9: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
10: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσεϊ, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκπτώσεις, top Parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
11: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδιασμό.

0: εστίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε την BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.
1: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
2: Άρα συμφωνούμε για full time.
1: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλω εγώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
4: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
5: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
4: Ανανέωση.
5: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
6: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
4: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
7: Για το σπίτι Βέχρο. Και τελείωσε.
8: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τον Αμέμε την Κυριακή 12 Ιουλίου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
9: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
10: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε τρεις μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
11: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
12: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Νότος.
14: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση. Και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
15: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
16: Boom! This is the Bajsa. We're partying with Maggie on Maggie's Touch on Music 89.2.
17: Το πιο ξεχωριστό Music Beach Party του καλοκαιριού έρχεται από τον Music 892 την Κυριακή 12 Ιουλίου, παιδιά. Έχουμε το δεύτερο μας, τη δεύτερη μας παρτάρα. Δίνουμε ραντεβού λοιπόν για άλλη μια φορά στο Drivers, στο Divers, στο Divers, not Drivers, στο Divers, baby, Divers Beach Bar στη Νέα Μάκρη για το Sets on the Beach by Durex. Από τη μία έως τις τρεις, ο Ευθύμης και η Αστερόπη, η Αστερόπη και ο Ευθύμης, εκπέμπουν live από το Divers Beach Bar. Και από τις 4 μέχρι τη δύση του ηλίου η Ξένια Γκάλη ανεβαίνει στα τεξ και κάνει χαμό, έτσι. Όπως καταλαβαίνετε, δίνει το ρυθμό σε ένα αυθεντικό καλοκαιρινό beach party δίπλα στη θάλασσα, πάνω στο κύμα. Το μόνο που θες, Κυριακή 12 Ιουλίου, είναι το Sets on the Beach by Durex. This is all you need, baby. Music 89.2 και Durex μαζί. Υπάρχουν πολύ τρόποι να απογειώσεις την καριέρα σου, εκτός αν μιλάμε για κυριολεκτική απογείωση. Σε αυτή την περίπτωση ο τρόπος είναι ο εξής. Να γίνεις πιλότος, παιδιά. Για μια ακόμη χρονιά η Aegean και η Olympic Air δίνουν υποτροφή σε νέους που θέλουν να γίνουν πιλότοι. Μήπως είσαι εσύ ένας από αυτούς? Λέω μήπως. Αν ναι, μπορείς να μάθεις περισσότερα και να κάνεις την αίτησή σου στο aegeanair.com.

0: είπε κανείς premium εμπειρία στο παγκόσμιο. Γιατί το Noviverse by Novibet σου δίνει μια premium pizza από την Pizza Fan εντελώς δωρεάν. Και τώρα μπορείς να απολαύσεις το παγκόσμιο όπως του αξίζει. Ολοκλήρωσε την εγγραφή σου στην Novibet και πες στο Noviverse για να πάρεις την προσφορά. Τι περιμένεις? Περισσότερες πληροφορίες στο novibet.gr. Φεύγοντας, παιδιά, να σας πω ότι την Παρασκευή 10 Ιουλίου και ο ναι, it's insane, ο Music 892 κάνει μια ακόμα ανατροπή και αυτή τη φορά σαλπάρει για την Έγινα μαζί με τα Κουνάβια. Από τις 7 έως τις 10 το πρωί, ο Φάνης, η Μαρία και ο Δημήτρης επιβιβάζονται στον Οκίαλο και εκπέμπουν ζωντανά και εν πλώ μέσα από ένα μοναδικό radio show πάνω στο πλοίο με προορισμό την Έγινα. Μην ξεχνάς ότι για όλα τα δρομολόγια και τις κρατήσεις το φετινό καλοκαίρι και βέβαια καθότι και όλο το χρόνο. Μπαίνεις στο tickets2egina.gr. Γιατί το ταξίδι για την Έγινα ξεκινάει εδώ, ε. tickets2egina.gr. Παρασκευή 10 Ιουλίου. Σαλπάρετε με τα κουνάβια μας. Μου γράφει ο Σεραφείμ. Θεωρώ πάρα πολύ τυχερό τον εαυτό μου που την γνώρισα το 2004 την Bonnie Tyler στη Ρόδο, όπου έκανε διακοπές στο Hilton. Κάναμε παρέα δύο βραδιές στην παλιά πόλη, πολλές συζητήσεις, εξαιρετική καλλιτέχνητα και πάρα πολύ καλός και απλός άνθρωπος η Bonnie. Αθάνατη, πραγματικά, Σεραφή μου, έχεις δίκιο. Όντως είναι προνόμιο. Είσαι πάρα πολύ τυχερός που σου δόθηκε ευκαιρία να μιλήσεις, να την γνωρίσεις και να έρθεις τόσο κοντά με την Bonnie Tyler. Ήταν αγαπημένη καλλιτέχνητα του Γιώργου Πολυχρονίου. Ο Γιώργος ήταν διευθυντής της Sony Music. Όπως καταλαβαίνετε, ήταν διευθυντής της. Οπότε την έχουμε δει και στο εξωτερικό και στο Λονδίνο πολλές φορές και στην Αμερική και στην Ελλάδα. Πολύ πολύ αγαπημένη του Γιώργου. Πολύ αγαπημένη και δική μου. Αμέσως τώρα, παιδιά, έρχονται Αστερόπη Χαϊνά και Ευθύμης Κάλφας μέχρι τις 9. Να έχετε ένα υπέροχο ηλιοβασίλεμο μαζί τους και ένα πάρα πολύ όμορφο τρίωρο. Πάρα, πάρα πολλά φιλιά. Βρέχει ακόμα έξω. Πάω να δω. Σας αγαπώ πολύ. Ευχαριστώ για την παρέα. Αύριο εδώ. Love you.
1: Boom! This is the Bouncer. We're partying with Maggie on Maggie's Touch on Music 89.2.
2: Sets on the Beach από το Music 892. Φέτος το καλοκαίρι δημιουργούμε τα πιο ξεχωριστά Music Beach Parties δίπλα στη θάλασσα. Με την υποστήριξη της Durex, γιατί οι καλύτερες καλοκαιρινές ιστορίες ξεκινούν αυθόρμητα.
3: Oh my God.
2: Κυριακή, 12 Ιουλίου, μετατρέπουμε το Divers Beach Bar στη Νέα Μάκρη στο απόλυτο καλοκαιρινό σημείο συνάντησης για Sets on the Beach. Από τη 1 έως τις 3 το μεσημέρι, live radio show με τους Ευθύμη Κάλφα και Αστερόπη Χαϊνά. Και από τις 4 μέχρι να δύσει ο ήλιος, η Ξένια Γκάλη αναλαμβάνει τα decks και το party ξεκινά. Δώσε vibes στο καλοκαίρι σου με το Music 892. Sets on the Beach by Durex.
3: Let's dance.
4: All you need.
5: Η ώρα είναι λίγο πριν τις 6. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
6: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
7: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Music 892.
9: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
10: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
11: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το all inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
12: Κάνε check-in στη φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας Lifephone της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
13: Ο
3: πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
4: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο. Και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Έλα, πού είσαι?
14: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
13: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
14: Έλα, εδώ, δεξιά.
13: Ναι, ρε, φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
14: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
13: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε, παιδί μου?
14: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
13: Άστο, ρε, παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
15: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
14: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
16: Κύριε Αντών,
14: ναι.
16: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
14: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις την DBI, έχεις τράπεζα.
17: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από την 5η 9 Ιουλίου έως και το Σάββατο 11 Ιουλίου, ελιά ή σπάλα βοήου Πολωνίας χωρίς κόκαλο 11,49 το κιλό. MySoft Lux, χαρτί υγείας τριών φύλων 10 ρολά, 1200 γραμμάρια, 3,85 η συσκευασία. Και Amstel, μπύρα κουτί 500 ml, 4 τεμάχια. Και Alfa Retro, μπύρα φιάλι 330 ml, 6 τεμάχια, σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
18: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει η μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να ιδρώσουμε,
19: να ερωτευτούμε.
18: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
20: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
21: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
22: Τι έχουμε?
21: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Biller, Nakama,
23: Κόκκιπε,
21: κομπάνιο, Team Colleague,
24: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
21: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
25: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης. Ασφαλώς.
26: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Νότος.
27: Και τώρα, κυρίες και κύριοι.
28: Οπα, οπα, οπα, πολύ να είναι τυλά. Χαλάρωσε το λίγο, Μπρούλι.
29: Στο Music 892.
28: Δεν το αισθάνομαι ακόμα, κάνε με να το νιώσω.
30: Ξεκινάνε οι Ντελούλου.
28: Ναι, δεν βγάζουμε άκρη, το παιδί είναι άχρηστο. Βάλτε μια αναπαιξητρία.
31: Με την Ερευνήμη Κάλφα και την Αστερό Πιχαϊνά.
28: Ναι, αυτό είναι, το έχουμε.
32: Άντε ρε παιδιά, πού είστε, τι γίνεται? Γιατί είτε έτσι, έτσι είπαμε ντροπή σας.
33: Τι, παιδί μου, τι μας κάνανε?
32: Τι γίνεται, πού είστε, πού περιμένουμε να ξεκινήσουμε? Άντε, συγκεντρωθείτε.
33: Α, δεν βγήκαμε επειδή δεν είδαμε μηνύματα.
32: Μα πού είστε, γιούχου, γιούχου. Έλα, έλα, άιντε, μην αργείτε. Προχώρα στο Κηφισό.

0: δεν σε έχω πετύχει στο δρόμο εσένα.
1: Πάνε πλύνε κανένα πιάτο που θες. Που θες και τη μόνη τώρα, άσε με εδώ πέρα.
0: Εσύ με θα πας στο μικρόφωνο. Και ας τα λες για πλάκα, θα σου δώσω το μικρόφωνο να το φας.
1: Άνε βάλε κανένα πλυντήριο ρούχα τώρα και...
0: Ρε, εσένα μπορεί μου να βάλω μέσα στο πλυντήριο και να σε βλέπω να κάνεις γύρω γύρω με μπουρμπουλήθρα. Μέχρι να βγάλεις και την τελευταία όμως.
1: Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Δεν μπορείτε να πείτε, ξέρω τι πρέπει να πω αν θέλω να την φτάσω 0%. Ξέρω τι μπορώ να πω. Ένα πράγμα είπα.
0: Και ενώ ξέρω ότι δεν τα εννοείς. Εγώ γιατί νευριάζω.
1: Είδες πως ψαρώνεις κατευθείαν.
0: Γιατί νευριάζω. Όχι, ξέρω τι δεν εννοείς.
1: Γεια σας, γεια σας. Καλωσορίσατε. Τι κάνετε, guys. Καλησπέρα σε όλους. Είναι 5η, είναι 9 του Ιούλη. Είναι 11 λεπτάκια μετά από τις 6 και εμείς είμαστε Τελούλου. Και σήμερα να κάνουμε χαμό μέχρι τις 9 με Αστερόπη Χαϊνά και Ευθύμη Κάλφα.
0: Βέβαια, βέβαια. Και σήμερα έχουμε τα καλύτερα για εσάς. Και σήμερα έχουμε δωράρες.
1: Και σήμερα έχει πάρα πολύ κίνηση. Γίνεται χαμό στο Κηφισό. Χαμός στην Αττική Οδό, χαμός στην έξοδο εκεί για Λαμία Πειραιά, χαμός στην Κηφισίας, δεν υπάρχει ένας δρόμος, παιδιά, που να σας πούμε να πάτε από εκεί. Γιατί είναι καλύτερα τα πράγματα. Όχι, δεν είναι να έχεις αυτοκίνητο, δεν είναι να είσαι αυτοκίνητο, να είσαι όχημα αυτή τη στιγμή σε όλη την Αττική. Έριξε και δύο μπουρινάκια τα οποία έτσι δυσκόλεψαν την κατάσταση.
0: Καταιγίδα ρε εσύ τώρα αυτό.
1: Ήταν ξαφνική, ναι. Είχαμε διπλό.
0: Και έριξε νερό.
1: Στην αρχή 2 η ώρα το μεσημέρι, ξεκίνησε λίγο έτσι που λες, καλέ, αυτό που ακούω, τι να είναι.
0: Στην αρχή ήταν μια ψυχάλα.
1: Και μετά τις 4 παιδιά. Έγινε σπίθα πυρκαγιά.
0: Ναι.
1: Το πήρε και το σήκωσε.
0: Από τις 3 και έριξε κανονικά νερό, γέμισε ο δρόμος.
1: Θα σας πούμε λεπτομέρειες για τα του καιρού στη συνέχεια, γιατί έχουμε εξελίξεις, πράγματα που άλλαξαν το τελευταίο 24ωρο όσον αφορά το καιρό. Δηλαδή, άλλα ήταν να σας πούμε και άλλα ερχόμαστε να σας πούμε. Έχουμε παιχνίδια, έχουμε διαγωνισμούς, έχουμε δώρα υπέροχα, γυαλιά ηλίου να σας κάνουμε. Δώρο φυσικά. Όλα αυτά μέχρι τις 9 το νου σας, το 6939-892-892 μπορείτε να επικοινωνείτε με αυτήν εδώ την εκπομπή και μην φύγετε γιατί επιστρέφουμε και έχουμε να πούμε πολλά.

0: Βάλε το δίχαλο σου.
1: Σωστά.
0: Music 892.
2: Yeah.

0: 19 λεπτάκια μετά τις 6. Είμαστε η Ντελούλου. Καλησπέρα σε όλους. Αστερόπη Χαϊνά, Ευθύμης Κάλφας. Υπομονή και επιμονή για ό,τι συμβαίνει εκεί έξω. Τα πράγματα είναι δύσκολα, αλλά τα φιλαράκια σας είναι εδώ και σήμερα να κάνουν χαμό και να σας κρατήσουν παρέα.
1: Και με λύσεις και με ιδέες και με προτάσεις, γιατί μην ξεχνάτε ότι έχετε κάτι δίπλα σας το οποίο, παιδιά, δεν έχει κίνηση, το οποίο θα πάτε να διασκεδάσετε με την ψυχή σας και είναι και πάρα πολύ κοντά. Σε μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας είναι το Regency Casino Montparnasse, το οποίο έχει και μοναδική θέα και έχει και πάρα πολύ εύκολη πρόσβαση και γενικότερα θα είναι μια διαφορετική βραδινή έξοδος, χωρίς να πρέπει να ψάξετε πού θα παρκάρετε, πόση βενζίνη θα χαλάσετε, είναι όλα πολύ εύκολα. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών και παίξτε υπεύθυνα.
0: Καλά, έχετε πάρει χαμπάρι τι μεταδίδει ο Αντένα κάθε βράδυ.
1: Τι
0: τα έχετε δει που ξεκινάει Κωνσταντίνου και Ελένης 10 η ώρα το βράδυ.
1: Το βράδυ.
0: Στο prime time, ναι. Άνοιξα τηλεόραση 10 η ώρα το βράδυ, είδα Κωνσταντίνου και Ελένης, έφαγα μεσημεριανό. Μπερδεύτηκα, καλέ. Νόμιζα ότι είχα jet lag. Μη χειρότερα. Και στο καπάκι μετά, αργότερα, γιατί παίζει και το έτερος εγώ, στη συνέχεια βάζει εγκλήματα. Βραδιάτικα. Τα καλοκαιρινά του, τα ωραία. Βάζει στάβλου η Ρέτα Ζαΐμη.
1: Του στάβλου πάντα αργά του έβαζε. Εντάξει, αλλά το Κωνσταντίνο και Ελένη γιατί.
0: Και μετά έκατσα μέχρι τέλο να δω πού θα το πάει αυτό ο τύπο, ο υπέροχο που σκέφτηκε αυτό το πρόγραμμα. Και είχε και του παντρεμένοι έχουν ψυχή.
1: Τέλεια.
0: Μέχρι τι 2 η ώρα το βράδυ να μην θέλει να κλείσει την τηλεόραση. Ποιο Θεούλη θα κανόνει αυτά εκεί πέρα στον Αντένα. Μπράβο, σα παιδιά.
1: Ωραίο πρόγραμμα αυτό.
0: Καλέ 10 η ώρα το βράδυ να δει Κωνσταντίνο και Ελένη. Το είχα ξεχάσει και είναι και καλό γιατί στι 10 η ώρα το βράδυ.
1: Δεν το περιμένει.
0: Φεύγουν και αυτά τα μπιπ. Γιατί το μεσημέρι έβαζαν διάφορα μπιπ.
1: Ναι, και τα κόβανε.
0: Είχαν και κάτι περίεργα απαγορευμένα επεισόδια που δεν μπορούσαν να παίξουν, ας πούμε, το μεσημέρι, τα οποία δεν τα βάζουν ποτέ σε επαναλήψεις. Και τώρα μπορεί και να τα βάλουν.
1: Α, οπότε θα δούμε αυτά που μας έχουν λείψει.
0: Επίσης, ναι, ρε παιδιά, όταν βγήκε το Κωνσταντίνου και Ελένη, που ήμασταν πάρα πολύ μικροί εμείς, από ό,τι μας έχουν πει δηλαδή.
1: Ήμασταν στα αλήθεια.
0: Ήμασταν,
1: μην το λες.
0: Ναι, τίποτα. Αγέννητοι οριακά.
1: Ναι, παιδιά.
0: Τότε βράδυ μεταδιδόταν. Εμείς τώρα κάπως το έχουμε συνηθίσει για μεσημέρι και νομίζουμε ότι πάντα μεσημέρι έπαιζε.
1: Πραγματικά ποιος το έχει πετύχει βράδυ.
0: Όποιοι το έχετε δει, όποιοι το έχετε πετύχει βράδυ στην πρώτη προβολή, κάντε ένα check-up αύριο.
1: Να βεβαιωθείτε ότι είναι όλα καλά.
0: Ποτέ δεν ξέρετε.
1: Ένα τρίπλεξ καρδιά, κάτι ρε παιδί μου.
0: Έλα, τι άλλο θέλεις να βάλω. Εγώ περιμένω το καλοκαίρι. Πάντα βάζουν, ας πούμε, ωραίες σειρές. Τώρα στο Μέγκα τα πρωινά βάζει και τους μικρομεσαίους. Το βλέπατε αυτό.
1: Δεν ξέρω τι είναι οι μικρομεσαίοι εγώ τώρα.
0: Έλα, παιδιά, οι μικρομεσαίοι. Όχι, πώς λέγεται το άλλο. Το ρετυρέ.
1: Το ρετυρέ,
0: βάζει
1: ναι.
0: Το ρετυρέ.
1: Το ρετυρέ, πολύ ωραίο.
0: Και κάνουν τρομερή τηλεθέαση, όχι αστεία.
1: Ναι, γιατί σειρές. Είναι οι σειρές οι αγαπημένες, οι vintage και οι cult που βλέπει πάρα πολύ ο κόσμος ακόμη και τώρα. Και έχουν γίνει viral πολλά στιγμιότυπα στα social media, οπότε θες να το ξαναδείς.
0: Αναμένω να μπουν επίσης υπέροχα πλάσματα στον Α. Τα οποία όντως και εκεί, άμα δερθεί το Μιτσάκι το
1: αυτά
0: καλοκαίρι.
1: Πρέπει τώρα να μπουν, γιατί δεν υποτίθεται ότι περιμένουμε και μια νέα σειρά, ένα.
0: Όχι, όχι,
1: νέο.
0: Γενικά δεν έχει να κάνει με το να περιμένεις. Κάθε καλοκαίρι, ρε παιδί μου, είναι κάποιες σειρές που θες να τις δεις και να τις ξαναδείς. Το 50-50 στο Μέγκα επίσης. Δεν έχετε άλλες σειρές, ρε παιδιά, που θέλετε να δείτε εσείς τώρα το καλοκαίρι που δεν πέφτει. Θέλετε να δείτε επανάληψη. Ή ας πούμε reality. Θυμάστε παλιά που έβαζε το Fear Factor.
1: Fear
0: το
1: Factor.
0: Θυμάστε. Που ήταν αμερικάνικο αυτό και είχε δύσκολες δοκιμασίες. Που η δεύτερη δοκιμασία είχε πάντα φαγητά περίεργα.
1: Ναι.
0: Και τους έβαζαν να τρώνε, ας πούμε, κακά λόγου. Μαζί με μύγες.
1: Και ναι, δεν έχω δει αυτό.
0: Ναι, να τρώνε, όχι να τρώνε. Τους τα ρίχναν πάνω τους, ρε παιδί μου, αλλά κατάλαβες. Τους είχαν να τρώνε κάτι σκαθάρια όμως. Καλοκαίρι το βάζε, δεν το θυμάστε το Fear Factor.
1: Όχι, εγώ δεν το θυμάμαι, ευτυχώς. Μόνο εσύ μου το έχεις ξυπνήσει τώρα. Εγώ έβλεπα Wipeout.
0: Wipeout είναι πολύ πρόσφατο.
1: Τι πολύ πρόσφατο,
0: το Wipeout είναι πριν μια
1: δεκαετία. Σχολείο πηγαίναμε με το Wipeout.
0: Πριν μια δεκαετία παίζει.
1: Τόσο λίγο.
0: Ναι.
1: Σίγουρα.
0: Ελάτε, πείτε κι εσείς κι άλλα. Πείτε μας, παρακαλούμε πολύ, ποια σειρά, ποιο παιχνίδι, ποιο reality θα θέλατε να δείτε σε επανάληψη τώρα το καλοκαίρι. Γιατί μην νομίζετε. Πολλά στελέχη της τηλεόρασης μας ακούνε στο ραδιόφωνο.
1: Α, βέβαια. Καλησπέρα σε όλους να πούμε.
0: Εδώ ακούει ο Φίβος, παιδιά, τη Μάγκη όλη μέρα. Τώρα να τα πούμε κι αυτά. Ακούει, είναι, το έλεγε και χθες η Μάγκη και τον έχουμε πετύχει. Είναι πριόνο κορδελάκι. Ανοίγω χθες το ραδιόφωνο και ακούω τη Μάγκη να λέει: ο Φίβος είναι πριονο κορδελάκι.
1: Τέλειο.
0: Λέω, άντε βγάλε συμπέρασμα.
1: Τέλειο.
0: Τι εννοεί. Μην ακούνε, παιδιά, οι άνθρωποι, και αυτά που θα ζητήσουμε τώρα και θα μας στείλετε μήνυμα, μπορεί να τα δείτε στην τηλεόραση.
1: Εγώ θέλω τον εραστή δυτικών προαστίων, συνοικιών.
0: Προαστίων, ρε, ποιο συνοικιών.
1: Α, ξέρει τι. Έκανα ρεμίξ.
0: Κοπέλα, δεν μπορεί να πάει πιο. Μέχρι συνοικία φτάνει.
1: Παιδιά, είπα πρώτα προαστίων και μετά συνοικιών. Γιατί έκανα ρεμίξ μαζί με το δυτικέ συνοικίε.
0: Και πάει να το σώσει.
1: Γιατί είναι καλοκαιρινά ραντεβού.
0: Πάει να το σώσει.
1: Είναι καλοκαιρινό ραντεβού.
0: Και το κάνει ακόμα χειρότερο.
1: Τα είπα και τα δύο. Τα είπα και τα δύο.
0: Πάει να το σώσει και γίνεται ακόμα χειρότερο.
1: Γιατί κρίνομαι εγώ ξαφνικά. Γιατί είπα και τα δύο, ρε φίλε.
0: Λοιπόν, στείλτε μας μήνυμα στο 693-989-2892. Σήμερα, μεταξύ άλλων, η μουσική αποχαιρετά και μία από τις πιο χαρακτηριστικές φωνές που πέρασαν από την μουσική βιομηχανία. Τα έλεγε και η Μάγκη πριν, που την ακούγαμε, που είναι και μουσική κυκλοπαίδεια, στα 75 της η Bonnie Tyler, η οποία δεν ξέρω αν το ξέρεις, Αστερόπη, αυτή τη βραχνάδα που απέκτησε,
1: ναι,
0: της δημιουργήθηκε, που είναι το χαρακτηριστικό της φωνής της, της δημιουργήθηκε πάρα πολύ ξαφνικά μετά από μία εγχείρηση που πήγε να κάνει φωνητικές τις χορδές, όπου ο γιατρός της είπε: κοίταξε να δεις, για μια εβδομάδα μουγκάραψτο. Αυτή φώναξε, δεν άντεξε και κάτι είχε γίνει και τσίριξε πολύ δυνατά, και από τότε αυτό το χαρακτηριστικό, το γρέζι που μας αρέσει πάρα πολύ, βγήκε κανονικά στη φωνή της. Γιατί τα τραγούδια πριν από την εγχείρηση που είχε κάνει, δεν είχε αυτή την βραχνάδα καθόλου. Φυσικά θα κάνουμε ένα μίνι μικρό αφιέρωμα στην Bonnie Tyler, που αυτή η εκπομπή έτσι την αγαπάει πάρα πολύ. Θα ξεκινήσουμε με αυτό το τραγούδι, ένα από τα πιο εμβληματικά της τραγούδια, που έφτασε πολύ ψηλά στα charts και στο iTunes, και φυσικά συνεχίζει να κάνει χαμό, γιατί παίζει σε πάρα πολλές ταινίες ως soundtrack. Δυναμώστε.

0: Αφιερωμένο σε όλους όσοι έχετε χορέψει αυτή την υπερτραγουδάρα που πραγματικά δεν μπορείς να μην κουνηθείς όταν ξεκινάει αυτό το τραγούδι. Δεν μπορείς λίγο έτσι να μπεις σε vibe και σε ρυθμό. Τρομερή ειτήλα, 7-8 φάση, αλλά ακούγονται ακόμα αυτοί οι ήχοι πραγματικά και μας αρέσουν πολύ.
1: Καλά, αυτοί οι ήχοι ειδικά, όχι μόνο στα θεματικά πάρτι, αλλά σε όλους τους γάμους, σε όλα τα bachelor, είναι αυτά που ξεσηκώνουν τον κόσμο πρώτο στο dance floor.
0: Ισχύει και φυσικά εκπαιδεύει και άλλες γενιές και έρχονται από πίσω και θα είναι διαχρονικά και αυτό μας αρέσει πάρα πολύ, να ακούμε πολύ ωραία μουσική. 1984, τότε κυκλοφόρησε το συγκεκριμένο τραγούδι. Καλησπέρα σε όλους. Σας αγαπάμε πολύ, γράφει ο Γιώργος. Σας ακούμε φανατικά εδώ στη δουλειά κάθε απόγευμα και μας ανεβάζετε τη διάθεση με τη μουσική και το χιούμορ σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Φιλιά πάρα πολλά σε όλη τη δουλειά.
0: σε όλα τα γραφεία, σε όλα τα
1: τμήματα. Σε όλα τα γραφεία, μην ξεφύγει κανείς.
0: Ο Σεραφείμ είναι εδώ, η Έφη είναι εδώ, ο Βαγγέλης είναι εδώ. Σας ζητήσαμε ταυτόχρονα να μας πείτε ωραία προγράμματα από την τηλεόραση που θα θέλατε να ξαναθυμηθούμε τώρα το καλοκαίρι. Αφού στις εκπομπές βάζουν επαναλήψεις. Η Δανάη γράφει για τον Dolce Vita. Okay, τον Dolce Vita παίζει πολύ συχνά έτσι κι αλλιώς. Μας λέτε για το ρετυρέ φυσικά, μας γράφετε για τους singles. Θα σε δω στο πλοίο στον Αλφα. Δεν το έχω δει ποτέ αυτό. Ο Μάκης το γράφει.
1: Είναι αυτό με την Μπέση Μάλφα.
0: Με την Μπέση Μάλφα και τον Μιχαήλ. Πώς τον λένε τον ηθοποιό?
1: Τον πάρα πολύ ωραίο, περίμενε.
0: Όχι. Μιχαλόπουλος. Μιχαλόπουλος. Μιχαλόπουλος, ναι. Που ήταν καπετάνιος και ήταν πάνω στο. Δεν το έχω δει ποτέ.
1: Εγώ το έχω δει. Όχι όλο, δεν θυμάμαι, αλλά τα βασικά.
0: Ο Άγγελος είπε κάτι πολύ ωραίο. Παιδιά, να βάλει σε επανάληψη το Fort Boyard με τον Φερεντίνο.
1: Τι λέει.
0: Το βλέπα φανατικά.
1: Ναι.
0: Και φυσικά Άγγελος Παπαδημητρίου, εκπληκτικός, που ήταν ο σοφός και έλεγε πάρα πολύ ωραίους γρίφους, όπου σε μια συνέντευξή του είπε ότι αυτό το χέρι μου ήταν δικό του, έτσι,
1: δική του προσθήκη
0: για να μπορέσει να γίνει κάτι χαρακτηριστικό. Και φυσικά στους γρίφους και αρχισυνταξία και εκεί πέρα πολύ καλή μας φίλη η Σοφία Σοφάκη, πολλά φιλιά, δεν ξέρουμε αν είσαι συντονισμένη τώρα. Όντως ένα από τα καλύτερα παιχνίδια, και με το Φερεντίνο φυσικά που είναι θεός,
1: ναι,
0: καλύτερα υπέροχο. Παιχνίδια που είχαν μεταδοθεί ποτέ.
1: Έχει στιγμές, ρε παιδί μου, που δεν παίζεται πολύ συχνά αυτό και σου βγάζει πολύ νοσταλγία.
0: Ναι, το θα σε δω στο πλοίο, το έχουμε μπερδέψει, έχετε δίκιο. Ήταν με τον Γιώργο Παρτσαλάκη και τον Πέτρο Χαλκιά. Αυτό που λέμε εμείς με την Μπέση Μάλφα και τον Μιχαλόπουλο, ναι, ήταν η ώρα η καλή.
1: Α, ναι, αλλά και εκεί πάλι με πλοίο δεν ήταν κάτι κατόπιν.
0: Ναι, αλλά ναι. Το θα σε δω στο πλοίο ήταν εντός του πλοίου.
1: Ναι.
0: Το άλλο στο Μέγκα ήταν απλώς αυτός πλοίαρχος.
1: Αυτός ήταν πλοίαρχος και είχε παιδιά στο σπίτι και του έκανε μαθήματα στα παιδιά του, ήταν δασκάλα των παιδιών του η Μπέση Μάλφα.
0: Εντυμότατοι κερατάδες μας λέει η Μαρία. Από σειρά που θέλει να ξαναδεί.
1: Ισχύει,
0: που έπαιζε και Μπέτι Μαγκύρα,
1: ναι,
0: Μπετάρα.
1: Που έκανε το διάβολο.
0: Το διάβολο, ναι. Ούτε αυτό το έχω δει καθόλου.
1: Αχ, πολύ ωραίο ήταν.
0: Το κάστρο του Τακέση, μας λέει ο Κωνσταντίνος επίσης, θέλει να δει σε επανάληψη.
1: Μάλιστα.
0: Ενώ η Μαρία λέει την Όπρα.
1: Την
0: ποιο μόλι θες, το Όπρα Winfrey Show, είσαι με τα καλά. Πόσο χρονών είσαι δηλαδή, πραγματικά, εσύ κι αν δεν είσαι.
1: Συγγνώμη, η Όπρα έπαιζε ποτέ στην ελληνική τηλεόραση?
0: Ναι, στον Sky. Όταν ξεκίνησε ο Sky έτσι με τη νέα συνθήκη, χρόνια πολλά πριν, που ήταν η Νανά Παλετσάκη, έκανε και λίγο δελτίο ειδήσεων,
1: ναι,
0: το μεσημέρι έβγαζε Oprah Winfrey Show τα επεισόδια της Αμερικής με 2 εβδομάδες καθυστέρηση.
1: Ας το καλό.
0: Ναι, και με υπότιτλους κιόλας και έκανε, και ήταν, εγώ καθόμουν, τα βλέπα. Ήταν ωραία. Αλήθεια.
1: Δεν είχα τότε ιδέα έπαιζε, ότι συνέβαινε αυτό.
0: Τότε έπαιζε Τατιάνα το μεσημέρι, Χριστίνα Λαμπύρη. Και αυτοί βάλαν την Όπρα απέναντι. Μετά η Τατιάνα προσπάθησε να γίνει Όπρα Γουίνφρεϊ και έκλασε η Όπρα και έκανε η Τατιάνα το τέτοιο. Κατάλαβες αυτό?
1: Πάρα πολύ ωραία και σήμερα.
0: Litsa.com.
1: Α, αυτό κάπου χαζό έπαιζε πιο παλιά.
0: Ναι. Οι εντυμότατοι κερατάδες, παιδιά, παίζουν κάθε πρωί κατά τις 8 με 9 η ώρα σε επανάληψη. Πλέον δηλαδή.
1: Ναι. Okay.
0: Επίσης, γράφετε πολύ για το Litsa.com που ήταν πάρα πολύ ωραίο. Με Θάλια Ματίκα, αν δεν κάνω λάθος, που ήταν η Λίτσα. Και φυσικά έναν έρωτα εκεί πέρα με το κομμωτήριο που ήταν να γίνει χαμός. Όπως επίσης το πιο γλυκό μου ψέμα λέτε. Πολύ ωραίο.
1: Και αυτό αρχείο.
0: Στον Αντένα.
1: Ναι.
0: Με Σοφία Λιμπέρτη.
1: Ναι, και τον Ευθυμιάδη.
0: Σοφία Λιμπέρτη Ευθυμιάδης. Αυτή ήταν μια συγγραφέας η οποία έγραφε πολύ ωραία, αλλά δεν της ξέδιδαν ποτέ το βιβλίο της. Και έβαλε ένα ψευδώνυμο ενός άντρα. Και με το που είδαν άντρα συγγραφέα, το είπε ο εκδοτικός ναι θα το κάνουμε. Και αυτή γιατί έπρεπε, ήθελε να βγει το βιβλίο της, βρήκε το Θανάση Ευθυμιάδη. Και είπε θα είσαι εσύ αυτός, υποτίθεται ότι
1: ναι,
0: το έγραψε.
1: Ναι, ναι.
0: Και μετά ερωτεύτηκαν και έγινε χαμός.
1: Και μετά παντρεύτηκαν, χώρισαν, τι είχαν κάνει,
0: ναι, ναι.
1: Έσκυσαν τα διαζύγια.
0: Μετά ο δεύτερος κύκλος δεν βλεπόταν, ο πρώτος όμως ήταν πολύ ωραίος. Είμαστε στον αέρα μας γράφει ο Πάνος. Στο Μέγκα ήταν αυτό.
1: Βοηθήστε με.
0: Που είχε και ραδιόφωνο. Ήταν σειρά με ραδιοφωνατζίδες.
1: Δεν το θυμάμαι.
0: Εδώ πέρα επίσης Ταύρος με το Ξώτη. Με βούρο. Αυτό κι αν δεν είναι στον Αντένα χρόνια πολλά πριν, όντως. Επίσης, παιδιά, θα σας πω κάτι τώρα. Καταλάβετε, ήμουνα μικρός και τα βλέπα.
1: Καλά, καταλάβαμε.
0: Ανατομία ενός εγκλήματος. Ποιος ξέρει τι λέω. Στον Αντένα. Ποιος μπορεί να καταλάβει τι λέω.
1: Ελληνικό.
0: Σας δίνω λίγο χρόνο να δω ποιοι θα στείλετε μήνυμα. Ανατομία ενός εγκλήματος, εννοείται ελληνικό, απίστευτο αστυνομικό που είχε δηλαδή.
1: Ποιος έπαιζε.
0: Ήταν τα επεισόδια ήταν αυτοτελή.
1: Ναι.
0: Ήταν πριν το κόκκινο κύκλο, και δηλαδή before it was cool.
1: Ναι.
0: Και φυσικά 1992 με 95 όπως μας ενημερώνει.
1: Δεν είχα γεννηθεί, ρε.
0: Εντάξει, ρε παιδί, μπορεί να το βλέπεις πριν. Και εγώ το 92 ήμουν 2 χρονών. Λες να το θυμάμαι από το 92.
1: Ναι, αλλά εσύ μέχρι τα 7 σου, αν το βλέπεις εκείνη η παιγωγή, ο πρώτος δημοτικού, το θυμάσαι.
0: Πάνος Κοκκινόπουλος, ναι. Όπου ο αφηγητής της σειράς, αν θυμάστε, ήταν ο Βαλτινός.
1: Ξεκινούσε
0: ο Βαλτινός και έκανε μια ωραία περιγραφή ως Βαλτινός, που μόνο τον Βαλτινό που έβλεπες τα έκανες πάνω σου. Δεν ήταν και η φωνή φοβερή.
1: Η φωνή βαριά, έτσι.
0: Ναι. Τμήμα Ηθών μας λέτε. Άλτερ με τον αστυνομικό και το σκύλο, τον Ρέξ.
1: Ναι. Ναι, στην Αυστρία που ήταν γυρισμένο.
0: Φυσικά. Ήταν από εκεί, ναι. Ήταν το είχαν φέρει από εδώ. Επίσης για τη Ζήνα μας λέτε. The Warrior Princess, καλοκαίρι χωρίς Ζήνα και Ηρακλή. Πολύ
1: ναι,
0: ωραίο και αυτό.
1: Το μεσημεράκι.
0: Ναι, γιατί είχαν και crossover επεισόδια αυτοί πάρα πολλά. Βέβαια μετά το χαλάσαν πάρα πολύ. Δηλαδή μετά από κάποιους τίτλους, γιατί δεν ξέραν τι άλλο να κάνουν με την ελληνική μυθολογία και βάζαν ό,τι να είναι. Τι άλλο μας λέτε εδώ πέρα. Το εσύ αποφασίζεις, το θυμάσαι το Μέγκα, όχι. Μπομπ Ρος, ναι,
1: ναι,
0: Κωνσταντίνε, το μεσημέρι. Το καλοκαίρι έπαιζε με αυτό να. Και επίσης το Heart Attack, το θυμάστε.
1: Heart Attack, κάτι
0: τέτοιο. Ένας Άγγλος που έκανε κάτι κατασκευές περίεργες στην Ερτένα, που έκανε τέχνη με ρούχα άπλυτα, με σκουπίδια. Και ήταν, και, ήταν και ένα άγαλμα το οποίο μιλούσε.
1: Ναι.
0: Heart Attack, συγγνώμη, ναι, Heart Attack. Είπα εγώ, ναι, εγώ το έκανα το έμφραγμα. Όχι. Heart Attack, ναι, σωστά. Το Heart Attack. Λοιπόν, Disney Club μας λέτε, Καρολίνα και. Εντάξει, αυτά δεν είναι τώρα. Αυτά ήταν απλό Σαββατοκύριακο, παιδιά. Εμείς τώρα λέμε για να μπουν σε επανάληψη τώρα το καλοκαίρι. Πρέπει να φύγουμε γιατί ξέφυγε ο χρόνος πάρα πολύ. Θα επιστρέψουμε με παιχνίδι, μάλλον σε λίγο. Το νου σας, γιατί έχουμε πολύ ωραίο δώρο γυαλιά ηλίου.
2: Θες να βγάλεις λεφτά ή θες να πεθάνεις στην ψάστα?
3: Θέλουμε λεφτά.
2: Τελούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο. Music 892.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
5: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με caramelized banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο Refresha cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
6: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
7: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
6: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
7: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
8: Σύγκρατη το μισιόν.
6: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
7: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
6: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
9: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
10: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος. Η πρώτη αποτρίχωση. Η πρώτη επαφή. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά. Αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
11: Περισσότερο καλοκαίρι. Περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Ποντίκι Βόλιου μόνο 12,98 το κιλό. Πανσέτα χοιρινή μόνο 5,98 το κιλό. Επιλεγμένα αλλαντικά Νίκα σε χρυσές τιμές. Χάινεκεν 4x500ml μόνο 5,31. Και Μάμος μόνο 4,92. Γαλαξίας.
12: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψει σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
13: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά-γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
15: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα? Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στο Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
16: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
17: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music.

0: Δεν έχετε παράπονο, τα σπάμε κυριολεκτικά απόγευμα Πέμπτη στον Music. Τι τραγουδάρα είναι αυτή, ρε Σέστερο.
1: Μεντούζα και Tell Me Why είναι και σχετικά πρόσφατο, δεν έχει πάρα πολλά χρόνια, αλλά μας αρέσει πάρα πολύ.
0: Σχετικά πρόσφατο δεν έχει πολλά χρόνια.
1: Είναι, να είναι τώρα κανένα 18-20, δεν είναι πάρα πολλά χρόνια.
0: Α, και το, τώρα το, γιατί το βάζουμε τώρα, ενώ ότι σαν να βγει και τώρα ακούγεται αυτό
1: είναι,
0: το κομμάτι.
1: Έχει φρέσκια χρειά, περίμενα, θα το ψάξω και θα σου πω μόλις.
0: Έχει φρέσκια χρειά. 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2, παρακαλούμε πολύ. Έχουμε πολύ ωραία γυαλιά ηλίου, sunglasses, ούζου, τα γυαλιά ηλίου ούζου, τα οποία διεκδικείται. Θα γράψετε τη λέξη παιχνίδι και το ονοματεπώνυμό σας στο 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Ψάχνουμε ταινίες, παιδιά, ταινίες πρέπει να βρείτε. Φέτος το καλοκαίρι η ούζου εμπλουτίζει τη συλλογή με διάφορα έτσι αξεσουάρ, με τα ολοκένουργια ούζου sunglasses, 15 διαφορετικά σχέδια, πολλά διαφορετικά fashion χρώματα, σκελετή υπέροχη, ντεγκρατέ, φακή, 100% λέει προσφέρουν προστασία UVA και UVB. Τα νέα Uzu sunglasses έχουν κάτι για τον καθένα μας.
1: Να σας πω, πριν στείλετε το μήνυμά σας, παιχνίδι και ενώ και ονοματεπώνυμα στο Viber μας, το 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2, ότι έπεσα δύο χρονάκια έξω στο Tell Me Why, είναι το 2022.
0: Το 2022, ωραία. Περιμένουμε μηνύματα, αμέσως μετά από αυτό θα παίξουμε με κάποιον από εσάς στο νου σας.

0: Γλωγλωγλω.
1: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
1: Πώς σας λένε?
2: Νίκη.
0: Πώς σας λένε?
2: Νίκη.
0: Νίκη, έχεις ανοιχτά ραδιόφωνα, ανοιχτές
2: ακροα... Ναι, το κλείνω.
0: Κλείστα, Νίκη, για να συνεννοηθούμε. Δώσε το χαιρετισμό της εκπομπής.
1: Πάει, δώσε... Νίκη.
0: Επόμενη γραμμή. Γεια σας τη γραμμή. Ναι, το όνομά σας?
3: Βασίλη.
0: Βασίλη, τι γίνεται?
3: Μια χαρά, εσύ αυτή μου.
0: Καλά, Βασίλη μου, μια χαρά. Χαιρετισμό έχεις εκπομπής?
3: Έχω, εγώ γνωρίζω.
1: Για πες.
0: Λουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλου
3: βγαίνει στο δρόμο, πάω να πάρω την πεθερά.
0: Να πάρεις την πεθερά, έχεις γάμο, παντρεύεσαι εννοείς.
3: Όχι, παντρεύεται γνωστός, αλλά...
0: Και θα έχεις την πεθερά στην, μαζί όλες τις μέρες.
3: Αναγκαστικά, δίμερο, τι να κάνω.
0: Εσύ η γυναίκα σου και η πεθερά σου.
3: Μελλοντική γυναίκα θα πούμε, όχι γυναίκα επίσημη.
0: Καλά, εντάξει, το περίμενε. εδώ θα πας με την πεθερά, με τη μάνα της μαζί. Πιο επίσημο δεν είναι.
3: Επίμη, να βγουν και τα έξοδα.
0: Λοιπόν, άμα πληρώνει η πεθερά, κοίταξε να δεις, συμπαθητικούλα την κόβω, να ξέρει. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε. Περιγράφουμε ταινίες, παιδιά. Πρέπει να βρείτε την ταινία που θα περιγράψουμε πανεύκολη. Θα έχετε 10 δευτερόλεπτα στη διάθεσή σας. Είστε έτοιμοι?
3: Μάλιστα.
0: Ένα δώρο γενεθλίων δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην εσωτερική λειτουργία ενός παιδικού δωματίου.
3: Σαν το παιδί, δεν έχω ιδέα.
0: Έλα ρε φίλε τώρα. Έλα ρε παιδί μου.
3: Τίποτα, ανοίγαν
0: όσα. Δώσε λίγο.
1: Να μίλαγες καλύτερα για την πεθερά σου.
0: Δώσε λίγο ρε παιδί μου. Σκέψου τι είπα, γιατί δεν μπορώ να το ξαναπώ. Πες το εσύ.
3: Λοιπόν, αν θυμάμαι καλά, συγγνώμη τώρα, ναι, γιατί οδηγάω κιόλας. Ναι, ναι. Ένα δώρο γενεθλίων.
0: Ναι.
3: Κάτι αλλάζει τη ζωή ενός παιδιού, αν το είπα σωστά. Κάτι τέτοιο.
0: Δεν ακούτε καν, ρε παιδιά. Τι σας κάνω, δηλαδή, πραγματικά. Φιλιά πολλά.
3: Εγώ χάρηκα που σας άκουσα.
0: Γαμοπύλαφα να φάτε, είναι πεντανόστιμα εκεί πέρα.
3: Θα φάω.
0: Για ακού, για ακού.
4: Πού πας ρε καραμίτρε, πού πας ρε, τι θες εσύ, τι θες να παίξεις θες. Ούρε, πού πας ρε καραμίτρε.
0: Δηλαδή τώρα ήταν δύσκολο αυτό?
1: Ήθελε λίγο να σκεφτεί καλύτερα.
0: Άλλο σε ρώτησα. Ήταν δύσκολο?
1: Όχι, δύσκολο δεν το λες. Ειδικά τώρα μια εβδομάδα και.
0: Εντάξει.
1: Μόνο πάρα πολύ εύκολα βάζουμε.
0: Παιδιά, δεν θα ήθελα λίγο, όχι, πραγματικά. Όχι. Έχουμε επόμενη γραμμή. Γεια σας.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα και σε εσάς. Τι καιρό κάνει εκεί?
5: Βροχερός.
0: Βρέχει?
5: Ναι.
0: Τέλεια. Πώς σας λένε?
5: Είμαι ο Γιάννης.
0: Είσαι ο Γιάννης. Και από πού είσαι, Γιάννη?
5: Από Αθήνα.
1: Από πού μας ακούς?
5: Από Βουλιαγμένη.
0: Από Βουλιαγμένη. Γιάννη, το έχεις βρει?
5: Δυστυχώς όχι.
0: Δεν το έχεις βρει. Θες να σου το πω άλλη μία φορά ή να πάμε
5: κουβά? Για ρίχτω.
0: Ένα δώρο γενεθλίων δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην εσωτερική λειτουργία ενός παιδικού δωματίου.
5: Ό,τι πιο άκυρο μπορώ να σου πω αυτή τη στιγμή είναι ο Ντένις ο Τρομερός.
0: Ο Ντένις ο Τρομερός. Για να ακούσουμε.
4: Πού πας ρε καραμίτρε, πού πας ρε, τι θες εσύ, τι θες να παίξεις θες. Ούρε, πού πας ρε καραμίτρε.
1: Πάρα πολύ έχω στεναχωρηθεί με αυτές τις απαντήσεις. Δηλαδή περίμενα ότι θα το βρούμε και θα τελειώνουμε και θα πάμε παρακάτω τη ζωή μας να ακούσουμε και λίγη μουσική, ρε παιδάκι μου. Παράλληλα θα σας πω ότι στην παρέα μας έχουμε και τα καταστήματα Max Stores, που εκεί θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε για τις εξορμήσεις σας, για την παραλία εννοείται, με ομπρέλες, τέντες, ξαπλώστρες, ψυγεία, πετσέτες, μάσκες, βαταρχοπέδιλα, σάπ, φουσκωτά, όλα σε ένα σημείο. Θα κάνουμε καλοκαίρι στα Max και φυσικά μπορείτε να τα μπείτε να τα τσεκάρετε online στο maxstores.gr.
0: Έχουμε γραμμούλα, γεια σας, μας ακούτε?
6: Ακούμε, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, το όνομά σας?
6: Πάνος. Τηλεφωνώ, πάω από δουλειά σε δουλειά.
0: Γιατί τόσο πολύ δουλειά?
6: Από νέο κόσμο αυτή τη στιγμή.
0: Okay. Τι δουλειά κάνετε, ταχυδρόμος, από δουλειά σε δουλειά?
6: Μπορεί να το πεις, γιατί όχι. Πληροφορική, συστήματα, παραδίδουμε συστήματα, παραδίδουμε συστήματα και τα σχετικά.
0: Okay. Πλησιάζει το Σαββατοκύριακο, φανταζόμαστε θα κάθεστε.
6: Μην το λες, γιατί έχω και μια παράδοση παραλαβή του Σαββατοκύριακο πάλι.
0: Εντάξει, σε έχουν ξετινάξει ρε αδερφέ πριν την άδεια του καλοκαιριού δηλαδή.
6: Έτσι είναι αυτά. Οπότε τώρα που μπορούμε, λέει, δούλεψε, όπως λέει και ο Φάνης.
0: Μπράβο, ισχύει. Θάνο.

0: Το έχεις βρει.
1: Ξέρω εγώ περίπου τώρα. Μπορεί και να το έχω βρει, μπορεί και όχι. Είμαι ανάμεσα σε δύο.
0: Θα σου πω, θέλουμε το ένα σου από τα δυο σου. Θέλουμε το ένα πράγμα. Αλλά εγώ θα στο ξαναπώ λίγο για να σου δώσω χρόνο. Ένα δώρο γενεθλίων δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην εσωτερική λειτουργία ενός παιδικού δωματίου.
1: Εγώ έχω δύο. Θα τα πω και τα δύο.
0: Όχι, θα πρέπει να πεις το ένα. Βασικά εμείς θα πάρουμε το...
1: Θα πω το Toy Story εσύ τώρα και βλέπουμε. Εντάξει.
0: Καλά, μην αγριεύεις ρε Θάνο. Εντάξει, το Toy Story είναι. Ηρέμησε λίγο.
2: Τι με χτούρες εσύ.
0: Ηρέμησε λίγο Θάνο. Ηρέμησε. Δεν είναι. Το βρήκες κιόλας.
1: Το ευχαριστώ πολύ.
0: Το δεύτερο.
1: Φοβερή παρέα.
0: Να σκέψουν να μην σε κάναμε, ρε Θάνο, παρέα. Ωραία, τι θα μας έκανες. Δηλαδή, πραγματικά.
1: Όταν ήρθα να σε δω πέρυσι εκεί στο ΆΚΑ, είχε δουλειά, δεν μας φύλαγε.
0: Τι να σε κάνω, κάνω και. Έχω
3: στο
0: και
3: ΆΚΑ, μια δουλειά. Τι έκανες.
0: Που κάναμε live, ρε.
3: Α.
0: Να σου πω, Θάνο, το δεύτερο που σκέφτηκες ήταν το Τζουμάντζι.
1: Ναι, ρε.
0: Καλά
1: ναι,
0: σε κατάλαβα.
1: Ναι, αλλά μετά ήταν το παιδικό δωμάτιο που.
0: Εκεί το... ήταν το μυστικό. Γιατί στο Τζουμάντζι ήταν στο σαλόνι, δεν ήταν στο ναι. παιδικό δωμάτιο.
1: Στο σαλόνι και πήγε υπόγειο και με.
0: Ευχαριστούμε άλλη πολύ, να είσαι καλά. Φιλιά
1: εγώ
0: πολλά.
1: Ευχαριστώ, παιδιά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, φιλιά. Φιλιά, φιλιά πολλά. Λοιπόν, στην παρέα μας είναι και η Τζίαν και θέλω να σας μιλήσω για το Αθήνα Μάλτα. Έχετε πάει στη Μάλτα. Δεν ξέρετε τι χάνετε αν φέτος δεν θα πάτε στη Μάλτα. Μιλάμε για το μοναδικό νησί των Ιππωτών που είναι μόνο μία πτήση μακριά. Εκεί υπάρχουν ιστορικά σοκάκια, χρυσές ακτές με γαλαζοπράσινα νερά και μία ξέφρενη νυχτερινή ζωή. Ξέρετε πόσο αγαπάω τα ταξίδια, ξέρετε πόσο ταξιδεύω. Η Μάλτα είναι ένας μοναδικός προορισμός με το χέρι στην καρδιά. Θέλουμε να μπείτε τώρα στο aegeanair.com, να κλείσετε τη θέση σας και να απολαύσετε τη Μεσόγειο στα καλύτερά της με τις απευθείας πτήσεις της Aegean από Αθήνα για Μάλτα.
3: Μείνετε συντονισμένοι στην παρέα μας, επιστρέφουμε με τη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Λοιπόν, άκου!
4: Τελούλου! Έρχονται σε πολύ λίγο.
5: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
6: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
7: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι. Λιώνω.
6: Για μένα?
7: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
6: Τότε δες το cool.
7: Στην πόλη. Αποκλείεται.
8: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
7: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Music 892.
10: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
11: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
12: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
13: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
14: Όπα, όπα, τι κάνεις εκεί?
15: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
14: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
15: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
16: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
17: Go, go, go, go, go, go, go, go, go!
18: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
19: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
20: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπάρμπεκιου, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off, περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
21: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
22: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
21: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
23: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
24: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από την 5η 9 Ιουλίου έως και το Σάββατο 11 Ιουλίου, ελιά ή σπάλα βοήου Πολωνίας χωρίς κόκαλο 11,49 το κιλό. MySoft Lux, χαρτί υγείας τριών φύλων 10 ρολά, 1200 γραμμάρια, 3,85 η συσκευασία. Και Amstel, μπύρα κουτί 500 ml, 4 τεμάχια. Και Alfa Retro, μπύρα φιάλι 330 ml, 6 τεμάχια, σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
25: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
26: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
25: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
26: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
25: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
27: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
3: Γεια σας, καλησπέρα, καλώς ήρθατε αν μπήκατε τώρα στη ραδιοφωνική μας παρέα. Αν ήσασταν από την προηγούμενη ώρα, καθίστε αναπαυτικά γιατί έχουμε ακόμα 2 ώρες Ντελούλου. Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπη Χαϊνά, μαζί σας και σήμερα μέχρι τις 9 το βράδυ.
0: Τι κάνετε, πώς είστε? Εμείς σήμερα, αν μας δείτε έξω, είμαστε λίγο κάπως βαμμένοι, περισσότερο βαμμένοι, τέλος πάντων πιο σωστά βαμμένοι, γιατί μπήκε επαγγελματικό χέρι, διότι σήμερα κάναμε φωτογράφηση. Και όλος ο σταθμός, όλη η παραγωγή σήμερα ήταν, παιδιά, κουκλιά ζωγραφιστά.
3: Γκράντε, γκράντε. Μεγάλες, όχι μεγάλες. Είχαμε το χαϊλίκι μας μέσα, δεν μπορώ να πω περισσότερα.
0: Ναι, το κρατάμε, δεν μπορούμε να σας αποκαλύψουμε τώρα τη φάση, αλλά θα αναστενάξει η Αθήνα.
3: Καλά, σίγουρα.
0: Θα
3: πράγματα.
0: Αναστενάξει η Αθήνα. Καταρχάς, εμείς μπήκαμε για να κάνουμε τη φωτογράφηση με την Αστερόπη και πριν από εμάς ήταν η Μάκη Χαραλαμπίδου. Πώς να σας το περιγράψω αυτό που φορούσε? Δηλαδή ήτανε, παιδιά, δεν ξέρω.
3: Βασικά θα το δούνε και θα πάθουν εγκεφαλικό, τελεία. Δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα, πραγματικά.
0: Νομίζω δεν χρειάζεται να, είμαστε οι όλοι υπόλοιποι στην φωτογράφηση. Μπορούμε να βάλουμε μπροστά τη Μάγκη και τελεία. Να βγαίνουν κάτι κεφαλάκια. πίσω από το, τα κεφαλάκια μας δηλαδή, πίσω από το, τα μαλλιά της, από το σώμα της, κατάλαβες δηλαδή, να είναι μόνο η Μάγκη με αυτό που φορούσε σήμερα.
3: Όχι πίσω το σώμα της, θα την ενοχλούμε, στις γωνίες της κάτω,
0: όχι,
3: δεξιά, αριστερά, στη
0: φωτογραφία. Δεν θα φαινόμαστε τα σώματά μας, μόνο τα κεφάλια
3: μου,
0: θα βγάλουν
3: κεφάλι.
0: Σαν να βγαίνει ο άλλος, πώς είναι ρε παιδί μου που πετάγεται κάποιος από εκεί.
3: Τίποτα, τίποτα.
0: Να είναι εκεί στη,
3: σε
0: στη
3: μία
0: μέση.
3: Γωνία όλους μαζί συγκεντρωμένους σας μας βάλουν στην άκρη με Photoshop να μας πετάξουν απλώς.
0: 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Παρακαλούμε πολύ τα μηνύματά σας. Οτιδήποτε και αν θέλετε να μοιραστείτε με αυτήν εδώ την εκπομπή. Είμαστε αυτοί οι άνθρωποι που τα ακούμε όλα. Είμαστε οι άνθρωποι που πραγματικά μας ακούτε. Και σας ακούμε και εμείς. Και φυσικά δεν χαλάμε και χατήρια. Το ξέρετε αυτό. Ό,τι μας ρωτήσετε, εμείς είμαστε εδώ για να σας ακούσουμε. Και φυσικά είμαστε πανέτοιμοι να σας έτσι προσκαλέσουμε σε ακόμα ένα πάρτι, μια παρτάρα του σταθμού, όπου θα είμαστε και εμείς εκεί πέρα. Θα εκπέμπουμε ζωντανά σε ένα από τα πιο όμορφα beach bar της Αττικής.
3: Κυριακή 12 Ιουλίου θα σας συναντήσουμε στο Divers Beach Bar στη Νέα Μάκρη για το Sets on the Beach by Durex, που γίνεται για δεύτερη Κυριακή, και από τη 1 μέχρι τις 3 εμείς οι δυο θα είμαστε live, θα εκπέμπουμε ζωντανά, θα κάνουμε εκπομπή. Ενώ αμέσως μετά, 4 η ώρα, έρχεται η Ξένια Γκάλ, παιδιά, να ανέβει πάνω στα decks και να κάνει Tomorrowland τη φάση. Music 892 και Durex ενώνουν τις δυνάμεις τους για το Sets on the Beach by Durex, και πραγματικά all you need, αυτό, τίποτα άλλο δεν χρειάζεται από εμάς.
0: Θα επιστρέψουμε σε λίγο με Hot Topic of the Day, θα κάνουμε μια βόλτα από τα Σουσού, έχουμε να μιλήσουμε για Bonnie Tyler και να ακούσουμε τραγουδάρες φυσικά. Έχουμε θεματάρες και σήμερα μέχρι τις 9, καθίστε απολαυστικά, μην αλλάξετε σταθμό και απολαύστε μας. You

0: Είναι το λαχητά που μας αρέσει πάρα πολύ και ανυπομονώ να δω αν θα μας αρέσει και το hot topic of the day.
1: Hot topic of the day.
2: Εντάξει, έχει πλάκα. Χαχαχα, δεν
0: το
2: είναι.
0: Το χαχαχά σου δεν το λες μόνο στην καρδιά μου εσύ τώρα.
2: Θα σου πω, διαβάζω μια έρευνα του 2025 η έρευνα που παρουσιάζει όμως η Καθημερινή τώρα,
0: ναι.
2: Και διαβάζω ότι ο πάγος σε καφέδες και ποτά, ο πάγος που χρησιμοποιούμε,
0: ναι, κατάλαβες, τα παγάκια.
2: Ναι, μπορεί να είναι πηγή μικροβίων. Σχεδόν το 22,5 από 965 δείγματα πάγου σε ξενοδοχεία στην Ελλάδα,
0: ναι.
2: Περιείχε ανεπιθύμητους μικροοργανισμούς.
0: Πόσους?
2: Το 22,5. Μάλιστα σχεδόν στο 13,5.
0: Περίμενε, σε επίπεδο επικίνδυνο ή εντάξει?
2: Θα σου πω. Στο 13,5 βρέθηκαν βακτήρια όπως αυτή η κόλλη ή η εντερόκοκκη. Κατάλαβες, το λέγαμε στη βιολογία, το θυμάστε αυτό.
0: Εσερίχια κόλλη.
2: Αυτή την εσερίχια κόλλη, το κόμε όμικρον, δεν είναι από το κόλλη, το κανονικό, να ξέρετε. Τα οποία αυτοί οι εντερόκοκοι συνδέονται με γαστρεντερικές λοιμώξεις και ουρολοιμώξεις. Και φυσικά απαγορεύεται να βρίσκονται στο πόσιμο πάγο βάσει νόμου. Δηλαδή, πώς καμιά φορά λες, ρε παιδί μου, με έπιασε λίγο τα κακά μου, αλλά τα άλλα, το diarrhea, τι να συνέβη, ένα καφέ ήπια. Ορίστε, από το παγάκι είναι.
0: Ρε τώρα, να
2: φοβόμαστε. Από το Escherichia coli με όμικρον.
0: Και τι να κάνουμε, να κόψουμε τον καφέ απ' έξω?
2: Δεν
0: γιατί
2: ξέρω.
0: Το ποτό δεν θα το κόψουμε, γιατί αν το καλοσκεφτείς έχει μέσα αλκοόλ, σκοτώνει τα μικρόβια, οπότε είμαστε ασφαλείς. Τι να κάνουμε?
2: Λοιπόν, βασική αιτία σε όλο αυτό θεωρείται ο ανεπαρκής καθαρισμός των παγομηχανών, θέλω να σου πω. Γιατί οι παγομηχανές πρέπει να καθαρίζονται, παιδιά. Και φυσικά η συνεχής παρουσία υγρασίας, γιατί τι γίνεται, ευνοεί.
0: Δημιουργία μικροοργανισμών. Αυτό, αλλά...
2: Όχι μικροοργανισμών, μόχλα.
0: Μικροβακτηρίων.
2: Δημιουργία μούχλας και βιοφιλμ. Το βιοφιλμ, επειδή το έψαξα, είναι ένα, ας πούμε, γλοιώδες στρώμα όπου
0: αυτό
2: ζουν παθογόνα μικρόβια τα οποία μπορεί να περάσουν στα παγάκια.
0: Ρε, αυτό συνήθως βρωμάει κιόλας. Δεν γίνεται να μην το παίρνουν χαμπάρι. Η γλίτσα.
2: Άμα μπει στο καφέ, δεν βρωμάει λίγο. Μυρίζει ο καφές μετά. Όλα τα κερδίζει.
0: Όνειρο.
2: Όλα τα νικάει. Εντάξει, δεν έχετε εσείς, ας πούμε, στο σπίτι σας από σεζόν σε σεζόν, δηλαδή από καλοκαίρι σε καλοκαίρι, που λες ξαφνικά εκεί γύρω στον Μάρτιο,
0: ναι.
2: Ρε, ας βάλω ένα παγάκι που το έχεις από το καλοκαίρι και δεν σου μυρίζει λίγο αρακάς, λίγο τα γκύλα που λέμε. Όχι άλλο, παίρνει μυρωδιές. Αυτή η μυρωδιά τι είναι? Είναι με τα βακτήρια, το κόλλι με όμικρον. Σκέψου τώρα. Το κόλλι αυτό.
0: Όχι,
2: σε ξενοδοχειακή μονάδα, πόσο παραπάνω βγαίνει.
0: Άλλο η μυρωδιά από τον άνηθο και άλλο το βακτήριο.
2: Τι, παιδί μου, όλα αυτά παγώνουν μέσα. Δεν έχεις μόνο άνηθο στην κατάψυξη, δεν έχεις κρέας.
0: Να.
2: Ναι. Τι ναι. Δεν κάνουν όλα αυτά ανάμειξη, όλα αυτά στα πράγματα. Νομίζω ότι.
0: Δεν τα βάζεις, δεν τα βάζεις μέσα γυμνά τα πράγματα, βάζεις σακουλάκια.
2: Καλά, εσύ τρώει και το πάγος όλο το χρόνο στο σπίτι. Τι μας νοιάζει. Εγώ σας λέω και στο σπιτικό σου πάγος, σεζόν με σεζόν, καλό είναι να το ρίχνετε. Νερό είναι, δεν κοστίζει. Και να βάζετε καινούριο πάγο. Να πλένετε και τις παγοκίστες.
0: Εντάξει.
2: Να μην τις κρατάτε το ίδιο. Εσύ φάει. Άμα σας καλέσει στο σπίτι της και βάλει ποτό. Δύο δάχτυλα, ποτάκι και δύο παγάκια. Μην πιείτε, γιατί θα την περάσετε στην τουαλέτα.
0: Αρχικά, στο δικό μου το σπίτι δεν κινδυνεύει κανείς από τον πάγο. Ο πάγος ανανεώνεται συνεχώς. Ξεκινάμε με τα βασικά.
2: Ας είναι.
0: Οπότε...
2: Έχει παγομηχανή. Δεν έχει βάλει φώτα, αλλά έχει βάλει παγομηχανή στο σπίτι της από χθες. Έχει για παγάκια, δεν θα ξεμείνετε ποτέ.
0: Ο άνθρωπος που προσέχει για να έχει, είμαι εγώ, κατάλαβες. Όπως επίσης και εσείς πρέπει να προσέχετε για να έχετε, να έχετε τύχη. Αλλά για να έχετε τύχη, πρέπει να επισκεφτείτε και ένα κατάλληλο μέρος. Μέχρι τις 19 Ιουλίου παίζει φάση Μουντιάλ. 40 μέρες όλα γυρίζουν γύρω από τη στρογγυλή θέα σε ένα συναρπαστικό πρόγραμμα που σκοράρει δυνατά στη διασκέδαση. Με live αγώνες στο full, με οθόνες αναμετάδοση σε όλους τους χώρους και φυσικά δυνατές παικτικές εμπειρίες και happenings με πλούσια δώρα για στενό μαρκάρισμα στα κέρδη. Special γεύσεις για MVP απόλευση και φυσικά live events που σίγουρα θα σας πάνε σε άλλο επίπεδο, ειδικά τις καλοκαιρινές σας βραδιές αλλού. Στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, στο Regency Casino Montparnasse, η διασκέδαση παίζει στην έδρα της με μεγάλα δώρα. Δελτία συμμετοχής με την δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε έψη με το χιλιάτο μάνο των 21 ετών και παίξτε υπεύθυνα.
2: Ζητάτε Bonnie Tyler, έχουμε μεταδώσει ήδη μία τραγουδάρα. και τώρα θα σας κάνουμε το χατήρι. Θα δώσουμε κι άλλο τραγούδι, πολύ ωραίο. Αυτό δεν το γνώριζα, το ανακάλυψα τώρα που το έψαχνα, ότι το συγκεκριμένο τραγούδι που θα ακούσουμε, καταλάβετε ποιο είναι. Δώστε το λίγο.
3: It's a hard day. Nothing but a
2: θεωρείται ένα από τα πιο εμπορικά singles όλων των εποχών, με περισσότερες από 6 εκατομμύρια πωλήσεις παγκοσμίως. Και ενώ πιστεύουμε εμείς ότι τα υπόλοιπα τραγούδια της Bonnie Tyler την έκαναν γνωστή παγκόσμια, κάνουμε λάθος, γιατί το συγκεκριμένο τραγούδι, με αυτό το τραγούδι τη γνώρισε όλος ο κόσμος και όλος ο πλανήτης. Σας αφήνουμε να το απολαύσετε.

0: Έχουμε σωσοδάκια, έχουμε να σωσοδιάσουμε με κάτι καλό, συμβαίνει κάτι εκεί έξω.
1: Φυσικά, φυσικά.
0: Λείπουνε καλοκαίρι τώρα και δεν έχουμε τίποτα να πούμε.
1: Καλέ, τι λες, έχω φέρει σήμερα είδηση βόμβα. Είχες δει μια φωτογραφία που είχε ανεβάσει η Άννα Βύση με τον Άρτζι που είχε πάει στο εξωτερικό σε ένα φεστιβάλ και είχε γίνει χαμός και λέγανε «Α, πήγε η Άννα Βύση στον Άρτζι». Λοιπόν, αυτό δεν ήταν καθόλου τυχαίο, γιατί θα βγάλουν μαζί τραγούδι.
0: Παίζει πολύ αυτό, όντως.
1: Καλέ, εδώ υπάρχει και teaser. Το τραγούδι θα λέγεται «Όλο πιο πάνω» και μιλάμε, λέει, ήδη για hit. Έχει το χαρακτηριστικό ήχο του Άρτζι μέσα, ρε παιδί μου.
0: Αυτός το έγραψε.
1: Ναι, προφανώς. Ρε παιδί μου, ναι, αλλά δεν περίμενα ότι η Άννα Βύση θα μπει να ηχογραφήσει τραγούδι που πριονίζει. Γιατί έχει λίγο πριόνι μέσα του ο ήχος του Άρτζι, όπως καταλαβαίνεις. Είναι πιο σκληρό
0: σε στίχους
1: από
0: του
1: το
0: Καρβέλα.
1: Αναμενόμενο. Σε στίχους δεν
0: του
1: έχω
0: Καρβέλα, δει, του Νίκου Καρβέλα. Ναι.
1: Ωραία, άμα το ξέρεις εσύ πάρα πολύ καλά. Όλο και πιο πάνω και αναμένεται να είναι μία από τις πιο πολυσυζητημένες κυκλοφορίες του καλοκαιριού. Αλλά βέβαια τώρα ολοκληρωμένη άποψη θα έχουμε όταν το κυκλοφορήσουν ολόκληρο. Που δεν έχει δοθεί και η ημερομηνία, αν δεν κάνω λάθος. Απλά περιμένουμε τα στοιχεία. Ξέρουμε μόνο για το ηλέκτρο χαρακτήρα του και την αισθητική που έχει.
0: Okay.
1: Περνάω παρακάτω και πάω στην Heidi Klum, η οποία τώρα τελευταία αρκετά χρόνια τώρα έχουν αρχίσει να τις λένε ότι έχει πάρει πολύ βάρος, να την έχουν χαρακτηρίσει χοντρή, γιατί θυμάζει ήταν ένα μοντέλο το οποίο ήταν πάρα πολύ αδύνατο. Και
0: να
1: τώρα
0: πεις τη Heidi Klum χοντρή.
1: Ναι, επειδή έχει πάρει, ρε παιδί μου, έχει πάρει όντως κάποια κιλά, αλλά χοντρή. Δεν μπορείς να την πεις ποτέ τη Heidi Klum. Έρχεται και από ένα χώρο που στο modeling τα πράγματα είναι ούτως ή άλλως πάρα πολύ σκληρά και ακόμα και τέρμα δύνατος να είσαι, πάντα θα σου λένε ότι πρέπει να είσαι ακόμα πιο αδύνατος από αυτό που είσαι. Και ήρθε τώρα να κάνει μια αποκάλυψη η Heidi Klum. Να πει ότι αυτός που της είπε να πάρει κιλά είναι ο άντρας της. Wow.
0: Τι της είπε δηλαδή?
1: Της είπε, παιδί μου, ότι όσο μεγαλώνουμε χρειαζόμαστε και λίγο περισσότερα κιλά για να φαίνεται καλύτερα το πρόσωπό μας, να γεμίζουν, ξέρεις, τα κενά και τέτοια.
0: Ισχύει αυτό.
1: Και της είπε ο άντρας της, ο Tom Coolidge, ο οποίος ήταν και τραγουδιστής στο Tokyo Hotel, αν τους θυμάσαι. Όχι τραγουδιστής, μπασίστας, συγγνώμη, μπασίστας. Γιατί τραγουδιστής ήταν ο αδερφός του, ο δίδυμος. Ότι πρέπει να πάρει αυτά κιλά. Και τον άκουσε. Και όντως λέει και αυτή είναι τώρα πολύ χαρούμενη με αυτή την επιλογή, ότι νιώθει καλύτερα, ότι αισθάνεται καλύτερα, ότι της βγαίνει προς τα έξω όλο αυτό.
0: Εν τω μεταξύ, αν η βιομηχανία του modeling θεωρεί χοντρή τη Heidi Klum έτσι όπως είναι τώρα, σκεφτείτε η βιομηχανία τι λέει για εμάς.
1: Δηλαδή,
0: πραγματικά,
1: για εμάς.
0: Σκεφτείτε τι μπορεί να, ας πούμε, αν περάσουμε από δίπλα τους, τι μπορεί να πούνε, πώς θα μας κοιτάξουνε και τι θα λένε μεταξύ τους, όχι στο καφέ, γιατί αυτοί του καφέ πίνουνε, στη ριζοκοφρέτα που μοιράζονται 4 άτομα τη μία, πώς θα μας σχολιάζουνε, παιδιά.
1: Καλά,
0: για να πούν τη Heidi Klum χοντρή, δηλαδή θα τρελαθούμε τελείως.
1: Εντάξει, εμείς σύμφωνα με τη βιομηχανία δεν πρέπει να ανασένουμε και να κυκλοφορούμε εκεί έξω. Γιατί λογικά τους ενοχλούμε πάρα πολύ αυτούς τους ανθρώπους.
0: Δεν, όχι, δεν θεωρώ ότι δεν θα θέλανε να κινηθούμε, να μετακινούμαστε. Αλλά κάπως θα μας σχολίαζαν, κάτι θα λέγανε.
1: Σιγά που θα ήταν ικανοποιημένοι να κάνουν τόσο χοντρή άνθρωποι ραδιόφωνο, παιδάκι μου, με λένε τη Heidi Klum χοντρή που κάνει modeling. Τι λες τώρα. Τέλος πάντων.
0: Ραδιόφωνο, ρε, εσύ περνάει, γιατί φωνή βάζεις.
1: Ναι, αλλά και πάλι είμαστε και στα social, βγάζουμε αποσπάσματά μας στον αέρα, κατάλαβες. Στα media η βιομηχανία δεν θέλει να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι να έχουν περισσότερα κιλά. Η βιομηχανία του modeling, όχι γενικά.
0: Η βιομηχανία του modeling για τα media τι τους νοιάζει, ας ασχοληθούν με τα δικά τους. Εγώ λέω σαν μοντέλα τι θα λέγανε. Για
1: α, καλά, σαν μοντέλα δεν θα είχαμε μοίρα, ρε παιδάκι μου. Τι?
0: Ωραία, ναι, μια χαρά.
1: Α, πολύ εξαιρετικά. Λοιπόν, συνεχίζω και με λίγο εξωτερικό ακόμα, με Δημήτρη Γιαννέτο, ο οποίος είναι υποψήφιος στα βραβεία Emmy 2026.
0: Βγήκαν υποψηφιότητες για τα βραβεία Emmy, τα οποία είναι τα βραβεία για την τηλεόραση, έτσι, για τις σειρές, τηλεοπτικές σειρές.
1: Και είναι για την σειρά All's Fair που πρωταγωνιστεί η Kim Kardashian και είναι υποψήφιος για τα μαλλιά που έχει κάνει στην Kim Kardashian σε αυτή τη σειρά. Και πάρα πολύ περήφανος έβγαλε ένα post που έγραψε «Μαμά, είμαι υποψήφιος για το καλύτερο Hair Style Awards, OMG, για τα μαλλιά που έκανε στην Kim Kardashian στη σειρά All's Fair, ουρλιάζω».
0: Μπράβο, μπράβο, πολύ ωραίο και όντως πολύ ωραίο μαλλί και στα βραβεία στο εξωτερικό και σε Oscar και στα Emmys. Γενικά υπάρχουν πάρα πολλές κατηγορίες, μακιγιάζ, special effect, μαλλιά, ρούχα, δηλαδή δεν είναι μόνο οι ερμηνείες των ηθοποιών.
1: παίζουν γενικότερα όλες οι κατηγορίες και βραβεύονται.
0: Λοιπόν, έφτασε η μέρα που σας λέγαμε τόσο πολύ καιρό πριν. Έφτασε η 10η του Ιούλη, η μέρα Παρασκευή, και αύριο η σταθμάρα μας, ο Music, θα κάνει μία ακόμα ανατροπή, παιδιά, και αυτή τη φορά θα σαλπάρει για την Αίγινα μαζί με τα κουνάδια. Ποιος άλλος το κάνει αυτό? Εν πλώ. Όχι, πείτε ποιος άλλος το κάνει. Από τις 7 έως τις 10 το πρωί, ο Φάνης, η Μαρία και ο Δημήτρης θα επιβιβαστούν στο Νοκίαλο και θα εκπέμπουν ζωντανά και εν πλώ μέσα από, τι να σας πω, ένα φανταστικό, ένα μοναδικό θα πω, μέσα από ένα μοναδικό radio show πάνω στο πλοίο της γραμμής με προορισμό την Αίγινα. Πάρα πολύ έχετε κερδίσει εισιτήρια και σας ζηλεύουμε πάρα μα πάρα πολύ γι' αυτό, που θα το ζήσετε από κοντά. Ήδη ετοιμάζονται τα παιδιά, έχουν πάρει από εδώ πράγματα, όλη η παραγωγή θα είναι εκεί, η παραγωγή με ήττα, γιατί η παραγωγή μουσική του ραδιοφώνου θα είναι μόνο τα κουνάβια μας εκεί και θα σας περιμένουν. Και να μην ξεχνάτε ότι για όλα τα δρομολόγια και τις κρατήσεις σας το φετινό καλοκαίρι, θα μπείτε στο tickets του aegina.gr για να κλείσετε τη διαδρομή σας και το εισιτήριό σας, διότι το ταξίδι για την Αίγινα ξεκινάει εδώ.
2: Βάραμε. Οκ.
0: Πάμε στη διαφήμιση, λίγο πόνος.
3: Τελούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο. Music 892.
4: Στην GreekoStrom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. GreekoStrom. Wake up new.
5: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
6: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου τον SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και τον SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
7: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
8: Plus.
9: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
10: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
9: Δηλαδή
10: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
9: Plus.
10: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
11: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
12: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με caramelized banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο Refresha cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
13: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
14: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
13: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
14: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
15: Σίγα την κομισιόν.
13: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
14: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
13: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
16: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου.
17: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
18: Μετατρέψτε το σπίτι σας σε μια καλοκαιρινή όαση με έπιπλα κήπου και αξεσουάρ από τη Yousk. Εξερευνήστε τα πολλά νέα μας προϊόντα τόσο στα καταστήματά μας όσο και online στη yousk.gr. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
19: Tuner. Ένα καθηλωτικό crime thriller με τον Λίο Γούνταλ και τον βραβευμένο με Όσκαρ Ντάστιν Χόφμαν. Ένας χαρισματικός χορδιστής πιάνων ανακαλύπτει ότι το μεγαλύτερο του ταλέντο είναι το άνοιγμα χρηματοκιβωτίων.
20: Open the safe.
19: Tuner. 9 Ιουλίου στους κινηματογράφους από την TFG.
21: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
22: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
23: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
24: Κύριε Αντώνη,
23: ναι.
24: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
25: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.

0: πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα.
2: Πού πας, ρε καραμούζα,
1: για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
3: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 89.2.

0: Απόγευμα 5η 9 του Ιούλη, είμαστε στην Τελούλου 40 λεπτάκια μετά από τις 7 σε μια Αθήνα που προσπαθεί να συνέλθει μετά από δύο μπουρίνια που έριξε. Πώς κάνετε έτσι Αθηναίοι δηλαδή, πραγματικά 2-10 ψυχάλες, 5 ώρες κίνηση μετά σε όλους τους δρόμους.
1: Γιατί,
0: δηλαδή,
1: συγνώμη,
0: πραγματικά.
1: Εσείς στη Θεσσαλονίκη δεν είχατε κίνηση όταν έβρεχε?
0: Εμείς όταν βρέχει στη Θεσσαλονίκη το παίρνει και το σηκώνει. Δεν είναι αυτό. Αλλά όχι τώρα να γίνει αυτό, να βγουν έκτακτα για δύο βροχές, να γράψουν άρθρα, να βγουν μετεωρολόγοι, να πούνε
1: ναι,
0: για το τέτοιο.
1: Συγγνώμη που δεν συνηθίζεται μέσα στον Ιούλιο μήνα να βρέχει έτσι και να κάνει μπουρμπουλήθρες κάτω το νερό.
0: Καταρχάς εσύ γιατί θίγεσαι. Ως τι, ως Αθηναία?
1: Όχι, εγώ ιδιώτησα.
0: Ωραία, είπαμε για την Εύβοια. Τι σε νοιάζει? Τι το πήρες προσωπικά?
1: Είμαστε νότια, τι να κάνουμε.
0: Σε παίρνει, σε παίρνει.
1: Με πιάνει λίγο, γιατί είμαστε στερεά Ελλάδα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, λίγο όταν βρέχει, δεν νιώθεις, ρε παιδί μου, ότι ας πούμε το έχεις αυτό. Ότι όλοι ασχολούνται με. Και πάνω μπορεί να πλημμυρίσουμε. Και όχι μόνο πάνω. Από τα διόδια που βγαίνεις και πέρα, πιο ψηλά. Μπορεί, ρε παιδί μου, να κοπεί στη μέση Ελλάδα. Ωραία. Δεν θα γίνει κάτι. Αλλά μπορεί να βρέξει δύο λεπτά στην Αθήνα και να γίνει χαμός.
1: Τι να κάνουμε, να δώσουμε και σας περισσότερη σημασία. Εγώ φταίω γι' αυτό τώρα.
0: Δεν σου είπα ότι φταίς. Εσύ μπήκες σε μια διαδικασία. Θα θέλω να μάλλω σήμερα. Δεν είναι. Δεν θα το συνεχίσω. Δεν έχω. Γιατί πάλι εγώ θα φταίω μετά. Έχεις δίκιο. Άκουσε με. Έχεις δίκιο.
1: Όχι, απλά δεν θα το
0: συνεχίσω. Έχεις πολύ δίκιο σε ό,τι πει σήμερα. Και από εδώ και πέρα θα το παίξω αυτό. Θα δείτε τι ωραίο θα είναι το παιχνίδι. Πάμε να έχουμε θέμα. Έχουμε top 10. Θέλετε top 10?
1: Φυσικά.
0: Αφού θέλεις θα το πάμε. Άμα δεν ήθελες θα αλλάζαμε θέμα, να ξέρεις. Σήμερα το
1: top. Τώρα μου το λες.
0: Έχεις χρόνο, πες. Θέλεις να το προχωρήσεις?
1: Έλα.
0: Έχεις, θέλεις?
1: Όχι, δεν θέλω. Θέλω.
0: Ωραία,
1: αυτό
0: τι
1: το top 10.
0: Ποιο top 10 θέλεις?
1: Αυτό το top 10 που θες εσύ.
0: Λοιπόν,
1: δεν μ' αρέσει να σου χαλάω χατήρια.
0: Το σημερινό top 10 έχει να κάνει με σαλάτες, με σος και αλυφές, αναλόγως όπως το λέει ο καθένας. Τα βάζουμε όλα και τα τρία για να τελειώνουμε, για να μην έχουμε αυτό το ζήτημα τώρα τι εννοεί ο καθένας, και ψάχνουμε να βρούμε τις top 10 σαλάτες, αλυφές, σος.
1: Νομίζω ότι με το σαλάτες τον μπερδεύεις. Καλύτερα να πούμε σος, αλυφές. Μην μας στείλουν καμιά
0: γι' αυτό σε ερώτησα και δεν είπες. Πες από την αρχή, διόρθωσέ με. Σος και αλυφές,
1: ναι.
0: Για να ξέρουμε ακριβώς τι γίνεται. Μιλάμε για αυτά τα παχύρευστα υγρά που κάποτε είναι παχύρευστα, αλλά είναι λίγο πιο έτσι.
1: Τα
0: παίρνεις κανονικά, ναι. Τι θα βάζεις εσύ στο νούμερο 1?
1: Δεν υπάρχει κάτι άλλο, είναι το τζατζίκι.
0: Το
1: νούμερο 1. Ναι, μπορείς να το φας με τα πάντα. Τα πάντα. Με τα πάντα. Μπορείς να το φας με το κρέας, μπορείς να το φας με τις πατάτες, μπορείς να βάλεις τζατζίκι ακόμα και στα μακαρόνια, μπορείς να βάλεις τζατζίκι σε ψωμί.
0: Καλά, κυρίως όλες τις αυτές τις σως μπορείς να τις φας με όλα αυτά που είπες. Το θέμα είναι τι μας αρέσει, αλλά νομίζω το τζατζίκι το βάζω σε αυτή
1: κερδίζει
0: τη φάση. Γιατί είναι κάτι πάρα πολύ εύκολο που μπορείς να το φτιάξεις και στο σπίτι σου με τρία υλικά.
1: Σωστά.
0: Ένα γιαούρτι, λίγο αγκούρι και αν έχεις λίγο σκόρδο, σκόνη σκόρδο και έχεις τελειώσει. Λες σπιτικό τζατζίκι, ενώ τα υπόλοιπα όλα είναι λίγο πιο μπελαλίδικα.
1: Ναι, ναι. Τώρα στην τυρογαυτερή πρέπει να έχεις και την πιπεριά τη φλωρίνης να λιώσεις μέσα ή την πικάντικη. Καλά, μην πάμε σε κυπουρού που θέλει το μισό λαχανόκηπο να τον βάλεις μέσα. Οπότε τζατζίκι σίγουρο, έγκυρο.
0: Λοιπόν, θα μπει στο νούμερο 1 το τζατζίκι. Στη θέση νούμερο 2 θα βάλω την ρώσικη.
1: Ρώσικη,
0: Ρώσικη, ρωσική τη λένε επίσης κάποιοι. Ρώσικη, παιδιά, αν δεν έχεις φάει σουτζουκάκι με ρώσικη, σουτζουκάκι στη Θεσσαλονίκη πάνω στη Διαγώνιο, με ρώσικη μαζί, δεν έχεις φάει στη ζωή σου καλύτερο κόμπο, καλύτερο συνδυασμό. Δεν, πρέπει μια φορά να το ζήσεις αυτό. Ταιριάζει πολύ, γιατί ταιριάζει με το σουτζουκάκι η ρώσικη. Ας πούμε τη ροκαυτερή,
1: ναι.
0: Δεν ταιριάζει με το σουτζουκάκι.
1: Γιατί είναι και πικάντικη το σουτζουκάκι, αυτό έχει και τα καρικεύματα.
0: Άνα μπράβο, πρέπει λίγο, είναι λίγο πιο, είναι πιο,
1: είναι
0: απαλή. Έχει μαγιονέζα πολύ η ρώσικη, ναι. Επίσης. Αλλά η σωστή ρώσικη να στο κάνει, δηλαδή η αυθεντική. Όχι τώρα, υπάρχουν.
1: Να πάμε στη Ρωσία.
0: Υπάρχουν, ρε παιδί, δεν χρειάζεται να πας στη Ρωσία. Μπορείς να βρεις έναν άνθρωπο που ζει εδώ πέρα, που έχει την συνταγή και ήταν Αρμένος, Ρώσος είναι και αυτά και μένει εδώ πέρα. Αν φας μία φορά την αυθεντική, χωρίς να χρειαστεί να πας τόσο μακριά, θα σ' αρέσει πάρα πολύ.
1: Τυχερός.
0: Είναι παιδιά πολύ, πολύ, πολύ νόστιμη. Ήρθε η ώρα να μας στέλνετε και τα δικά σας μηνύματα φυσικά για το top 10. 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Θέλουμε τη δική σας σος παύλα αληφή. Και επίσης να μας πείτε και λίγα λογάκια γι' αυτό. Μην μας απαντήσετε μόνο τζατζίκι. Αιτιολογήστε το. Τζατζίκι, γιατί αυτό και αυτό και αυτό. Και φυσικά πώς το ταιριάζετε εσείς και με τι τρώτε.
1: Μην φύγετε, μην πάτε πουθενά, γιατί ερχόμαστε σε πάρα πολύ λίγο. Και παράλληλα, δεν θα φύγει και κανείς από εδώ χωρίς να πάρει τα απαραίτητα για τη θάλασσα, χωρίς να έχει κάνει τα σωστά ψώνια. Γιατί στα Max Stores και online, στο maxstores.gr, θα βρείτε, παιδιά, τα κατάλληλα πράγματα για να είστε full οργανωμένοι, για να έχετε την ομπρέλα σας, την τέντα σας, την ξαπλώστρα σας, πετσέτα, ψυγείο και αν θέλετε να το πάμε πιο μακριά. Και το φουσκωτό σας, γιατί όχι. maxstores.gr και μην πάτε πουθενά. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber μας.

0: Σας ζητήσαμε να φτιάξουμε παρέα και να χτίσουμε μια λίστα με το top 10 των αλυφών Παύλα Σος. Έχουμε βάλει ήδη το τζατζίκι που διάλεξε Στεροπάρα και την τη ρώσικη που διάλεξα εγώ και έχουν έρθει δικά σας μηνύματα. Πολλοί γράφετε για Ουγγαρέζα. Σος αλυφή Ουγγαρέζα. Μας το γράψατε πάρα πολύ. Μωρέ, εμένα δεν μου αρέσει και καθόλου αυτό. Μου είναι πάρα πολύ
1: βαρύ,
0: Άννα, μπράβο.
1: Ξέρεις τι, εγώ νομίζω
0: σαν
1: ότι
0: να κάθεται στο λαιμό.
1: Ανάμεσα σε Ρώσικη και Ουγγαρέζα, νομίζω στηρίζω λίγο περισσότερο την Ουγγαρέζα, αλλά ίσως επειδή είναι αυτό που είπες, επειδή δεν έχω φάει τη σωστή. Γιατί έχω δοκιμάσει τις τυποποιημένες.
0: Έχει η Ουγγαρέζα, είναι εντάξει, full μαγιονέζα, okay, αλλά έρχεται και αυτό το.
1: Ταλαντικά
0: μέσα στο ζαμπονάκι.
1: Ναι.
0: Που λίγο κάπως, ναι, πηγαίνει με όλα, μας γράφει η Λιάννα, η Ουγγαρέζα, ειδικά με κρέπα. Και επίσης πάρα μα πάρα πολύ, παιδιά, μας γράφετε για μια επική σως από το salad bar που υπήρχε κάποτε σε ένα πολύ συγκεκριμένο χώρο μαγαζιού. Δεν μπορούμε
1: λες
0: να πούμε
1: εντάξει,
0: την
1: εντάξει, νομίζω ότι με το salad ονομασία, bar καταλαβαίνει
0: ναι,
1: ο κόσμος.
0: Αυτή ακριβώς που την ψάχνουν όλοι, ναι, ναι, είναι η πιο νόστιμη, όντως, τη ροκαυτερή top. Καβουροσαλάτα στο top 3, παρακαλώ. Μας γράφει ο Άλεξ.
1: Καβουροσαλάτα, δροσερή, ειδικά για καλοκαίρι. Δεν είναι όλες τις εποχές καβουροσαλάτα.
0: Αλλά όχι με σουρίμι, κανονικό καβούρι. Και σωστή αναλογία με τη μαγιονέζα.
1: Ρέστα από νεφρό έχετε.
0: Ναι. Πρέπει να είναι το σωστό, αυτό που πρέπει. Αγιορίτικη και μελιτζανοσαλάτα.
1: Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
0: Με τι θα τη τέριαζε στην αγιορίτικη μελιτζάνο σαλάτα, με τι ταιριάζει?
1: Και με κρεατικά πηγαίνει πάρα
0: με
1: πολύ.
0: Κρεατικά.
1: Ναι, ρεσί. Μελιτζάνα δηλαδή, με μοσχάρι, εσύ μου το έχει μάθει σαν συνταγή. Οπότε ταιριάζει με κρεατικά. Πάρα πολύ ωραία.
0: Ευθύμη και μελιτζάνο σαλάτα με καπνιστή μελιτζάνα είναι πολύ
1: αντίο.
0: Ωραία.
1: Γεια σας.
0: Και αν έρθετε σκύρο, φημίζεται για το ξινοτήρι τη πάνω σε λαδόπιτα. Όλο αυτό ο συνδυασμό. Ωραίο.
1: Κοίτα. Σε συνδυασμό όλο μαζί κάτι γίνεται. Μου κάνει, γιατί η μελιτζάνο σαλάτα πάει πάρα πολύ ωραία με φέτα.
0: Για την Ουγγαρέζα, παιδιά, η Ουγγαρέζα νομίζω πρέπει να μπει οπωσδήποτε τρίτη. Πάρα πολλά μηνύματα. Δεν ξέρω, την τρώτε εδώ κάτω πάρα πολύ συχνά. Εμείς δεν την έχουμε τόσο πολύ στα. Εμείς, ας πούμε, είμαστε τυροκαυτεράκιδες.
1: Ναι.
0: Πολύ την έχουμε, δηλαδή τη φέτα πάνω, το τυρί και αυτό όλο το έχουμε ψηλά. Ταιριάζει στα σάντουιτς με τα μεσονύχτια, μας γράφεται πάρα πολύ η Ουγγαρέζα. Μας είπατε ότι τη βάζετε και στην κρέπα. Τώρα η Βούλα που έγραψε γουακαμόλε.
1: Γουακαμόλε, ωραίο.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου. Αλλά θα το βάλουμε στην πεντάδα τώρα το γουακαμόλε. Θα μας κοροϊδεύει ο κόσμος. Δηλαδή, τζατζίκι γουακαμόλε στην ίδια τέτοια θα. Ντροπή.
1: Εντάξει,
0: θα
1: αλλά.
0: Θα το
1: μέσα...
0: βάζα ένα το.
1: Μέσα. Όχι τόσο κάτω.
0: Ένα το ρε φίλε. Ούτε καν στη χώρα μας είναι. Θα μου πεις η Ρώσικη είναι δικό μας. Δεν είναι, αλλά τώρα τι γουακαμόλε.
1: Έλα, εντάξει.
0: Ενώ ο ταραμάς. Ταραμά δεν είπατε. Ρε. Ο ταραμάς πρέπει να μπει τέταρτος. Ταραμοσαλάτα.
1: Τη ταραμοσαλάτα πόσο συχνά την τρώμε, μια καθαρά Δευτέρα.
0: Όχι, και σε όλη την τέτοια και σε όλη την εστία δεν το δεν την
1: εντάξει, ωραία, ναι, 40 μέρες το χρόνο.
0: Ταραμοσαλάτα, παιδιά, και η σωστή. Εμένα μου αρέσει η λευκή ταραμοσαλάτα.
1: Ωραία.
0: Η κανονική, όχι αυτά τα.
1: Η ροζ.
0: Η ροζ και τα σχετικά. Κυπουρού επίσης, μας λέτε
1: κυπουρού
0: πάρα πολύ.
1: Εγώ νομίζω ότι η Κυπουρού, Ρώσικη και Ουγγαρέζα είναι πάνω κάτω το ίδιο πράγμα. Η Κυπουρού βέβαια είναι πιο ωραία γιατί έχει πιο τραγανά λαχανικά, αισθάνομαι.
0: Κυπουρού με σουβλάκι. Σουβλάκι καλαμάκι δηλαδή για να καταλαβαινόμαστε. Αυτό το έτσι ταιριάζει πάρα πολύ.
1: Με κοτόπουλο την έχω φάει εγώ την Κυπουρού.
0: Σουβλάκι κοτόπουλο, μια χαρά.
1: Ωραίο.
0: Ταιριάζει. Πείτε μας κι άλλα στο 693-982-892 να μας πείτε πράγματα και θάματα σχετικά με τις αλυφές για να συμπληρώσουμε αυτήν την λίστα την οποία πραγματικά μας κάνατε τώρα να θέλουμε να φάμε.
1: 8 παρα 5.

0: Η Νατάσα, η Νατάσα επίσης λέει: καλύτερη αλυφή είναι, λέει, πιστάτσιο σος στη Φλωρεντία.
1: Άγαλα.
0: Πηγαίνει, λέει, φούστα μπλούζα με τη μορταδέλα. Ρε Συνατάσα, ποια είσαι τέλος πάντων, αποκαλύψου.
1: Και εδώ έχει έρθει. Σε όλες τις καλές πιτσαρίες έχουν πάντα μία πίτσα η οποία είναι μορταδέλα με φιστίκι ή με λάδι φιστικιού.
0: Λάδι φιστικιού.
1: Ναι.
0: Α, τι λες. Ωραίο. Μην φύγετε, μην πάτε πουθενά, παιδιά. Επιστρέφουμε σε λίγο.

0: ωραίος άνθρωπος.
1: Τελούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο. Music 892.
2: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προστίκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
4: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simora. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
5: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
7: Για πάντα.
8: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
11: Go, go, go, go!
12: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
13: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τον Αμέμε την Κυριακή 12 Ιουλίου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
14: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από την 5η 9 Ιουλίου έως και το Σάββατο 11 Ιουλίου, ελιά ή σπάλα βοήου Πολωνίας χωρίς κόκαλο 11,49 το κιλό. MySoft Lux, χαρτί υγείας τριών φύλων 10 ρολά, 1200 γραμμάρια, 3,85 η συσκευασία. Και Amstel, μπύρα κουτί 500 ml, 4 τεμάχια. Και Alfa Retro, μπύρα φιάλι 330 ml, 6 τεμάχια, σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
15: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
0: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
7: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
16: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
17: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
18: Αν αράζεις την ξαπλώστρα, θέλω κι εγώ.
19: Music 892.
20: Ωραία τα καινούργια σήματα τα καλοκαιρινά, με αστερόπιχα είναι.
18: Βέβαια, ό,τι πρέπει για να σε βάλουν στο κλίμα.
20: Τι έπαθες?
18: Τι έπαθα?
20: Γιατί δεν είσαι καλά?
18: Τι έχω?
20: Δεν ξέρω, εσύ θα μας πεις, δεν νιώθω ότι έχεις κάτι.
18: Όχι, δεν έχω κάτι.
20: Έτσι είσαι καλά. Τι έπαθες, ποιος σε πείραξε?
18: Δεν με έχει πειράξει κανείς.
20: Τότε?
18: Τι είναι, τι σημαίνει?
20: Δεν ξέρω, δεν νιώθεις Βασίλη ότι έχει κάτι, είναι ιδέα μου.
21: Είναι βαρύ.
20: Είναι βαρύ, δεν είναι βαριά σήμερα. Έκανα κάτι εγώ, έχεις κάτι μαζί μου?
18: Όχι, δεν έχω τίποτα μαζί σου.
21: Έκανα κάτι εγώ.
20: Έκανε κάτι ο Βασίλης να τον διώξουμε.
18: Ο Βασίλης πάντα, διώχτε τον.
20: Με τον Βασίλη.
18: Ναι, ο Βασίλης με ενοχλεί. Έτσι αποφάσισα σήμερα. Ναι, με ενοχλεί ο Βασίλης.
20: Τι τις έκανες, ρε? Κάτι είπες, μάλλον.
21: Κάτι πρέπει να
18: το κάνεις χειρότερο, μην μιλάς. Άκουσες τι είπε? Γυναίκα είναι, δεν κατάλαβα. Τι θες να μου πεις, ότι πρέπει να είμαι και ήρεμη?
20: Όχι.
18: Εγώ ότι... πρέπει να μην καταλαβαίνω που είμαι σε ένα στούντιο με δύο άντρες. Μου βάζεις τη ριζόνια παράλληλα. Τώρα θα πω και θα σου κόψω το χέρι.
20: Εγώ νιώθω λίγο άβολα, αλλά χαίρομαι γιατί αν λέει αλήθεια δεν φταίω κάπου εγώ αυτή τη φορά. Αλλά και αυτό παίζεται, μπορεί και έτσι να το είπε. Δηλαδή, δεν ξέρω.
18: Σας ρίχνω στάχτη στα μάτια.
20: Το παθαίνει κάθε φορά μετά από φωτογράφησή μας. Εγώ θα σου το πω που την ξέρω. Κάθε φορά που φωτογραφιζόμαστε, αμέσως μετά και πέρυσι και την πρώτη φορά. Στο σταυρό που σου κάνω. άμα λέω ψέματα, να πέσει φωτιά να με κάψει. Σε κάθε φωτογράφηση που κάνουμε για τη νέα σεζόν, αμέσως μετά, το μοτίβο είναι ίδιο. Εγώ που κάνω. Εγώ...
18: Εσύ πού το θυμάσαι ότι δεν είμαι ευχαριστημένη εγώ?
20: Κάθε φορά, παιδιά, είναι αυτό. Από την πρώτη φορά που γνωριστήκαμε στη ζωή μας εδώ, που κάναμε. Πρώτη φορά που γνωριστήκαμε μετά από το δοκιμαστικό που κάναμε, στη φωτογράφηση, στην επίσημη.
18: Ναι.
20: Ωραία. Υπήρχε ένα κλίμα, όχι μεταξύ μας, δεν ήταν καλό το κλίμα. Πέρυσι το ίδιο ακριβώς, μόλις τώρα το συνδύασα. Και τώρα έχει πάει το πράγμα που εντωμεταξύ πάντα οι φωτογραφίες είναι τέλειες.
18: Ισχύει αυτό.
20: Και πάντα μέχρι να τη δει και να ηρεμήσει και να κάνει.
18: Οι φωτογραφίες είναι τέλειες πάντα, φυσικά. Είναι εξαιρετικές.
20: Γιατί ρε, δεν σ'
18: αρέσει. Είναι ονειρεμένες φωτογραφίες.
20: Εντάξει,
18: πάντα.
20: Αφού ήμασταν. Πώς λέγεται αυτό?
18: Stranger Things.
20: Τι έπρεπε να βγούμε?
18: Και έπρεπε να είμαστε εμείς το Stranger.
20: Εντάξει, ρε παιδί μου, ωραία είσαι. Γιατί μια χαρά δεν είναι. Μπαίνει και στις τάσεις όλη την Ελλάδα, στην Αθήνα. Μας βλέπει όλος ο κόσμος.
18: Λες, στις τάσεις στην Αθήνα μπήκα. Δεν μπήκα στην Times Square. Είπε αυτό, έλειπε εσύ. Εσύ έχει τελειώσει για αρχή.
20: Δεν τη άρεσε. Κύριε Πολίτη, δεν τη άρεσε που την βάλατε σε όλη τη στάση.
18: Δεν
20: τη
18: βάλατε και στην Times Square.
20: Δεν τη βάλατε και στην
18: Times Square. Αλλά μην μου το λες, λες και ήμασταν εκεί πέρα.
20: Δεν τη βάλατε και στην Times Square.
18: Τέλος πάντων, εγώ δεν θέλω να συζητήσω άλλο. Δεν θέλω να συζητήσω άλλο.
20: Στο προηγούμενο σταθμό που ήταν, τη βάλανε, την είχαν παντού.
18: Δεν έχω πρόβλημα. Ακούστηκε ότι είμαι αχάριστη, αλλά δεν ήταν αυτός ο σκοπός. Έτσι όπως μου το είπες, το απάντησα. Είμαστε ευγνώμονες που βρισκόμαστε στις αφήσεις σε όλη την Αθήνα και χαιρόμαστε.
20: Λοιπόν.
18: Άφησέ με, σε παρακαλώ, άφησέ με.
20: Πάμε. Πάμε. Δεν σας είπα ότι θα φταίγα εγώ στο τέλος. Πάμε και σε μουσική. Αφήστε τώρα. Τι να πούμε. Να παίξετε, να σας πούμε. Δεν χρειάζεται.
18: Γιατί τι φοβάσαι.
20: Όχι, άστο.
18: Όχι, θα μιλήσω άσχημα σε ακροατή. Δεν το κάνει ποτέ.
20: Δεν πειράζει. Να βγείτε τώρα να σας πάρει και να σας πιάσει τώρα. Πήγε το σπίτι σας. Αυτό δεν θέλετε.
18: Εγώ για σπίτια δεν λέω.
20: Δεν θέλετε. Αφήστε, αφήστε. Δυναμώστε τώρα. Ακόμα 60 λεπτά μήνα θα περάσει. Θα φύγουμε.

0: Μην νομίζετε ότι ξεχάσαμε τις σος παύλα αλυφές στο top 10, γιατί έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα. Καλησπέρα στην πιο γλυκιά παρέα, μας το γράφει ο Θάνος. Κοπανιστή, λέτε εδώ.
1: Η κοπανιστή δεν είναι τυροκαυτερή.
0: Αυτή ακριβώς είναι ακόμα λίγο πιο καυτερή. Η κοπανιστή και λίγο περισσότερο.
1: Ναι.
0: Γαριδοσαλάτα μας λέει εδώ πέρα.
1: Αχ,
0: ο Νίκος.
1: Ωραία, γαριδοσαλάτα.
0: Μας γράφεται για γιολί, μαγιονέζα σκόρδο.
1: Ναι.
0: Ο Κώστας επίσης.
1: Αυτό έχει ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια με τα μπέργκερ περισσότερο.
0: Όντως.
1: Και με τα σούσια.
0: Του Κυπουρού η σαλάτα τόπ εννοείται, την έχουμε πει. Ένα μήνυμα έχει έρθει μόνο για την πάπρικα. Που εγώ την πάπρικα, παιδιά, την τρώει φανατικά η μαμά μου. Την πάπρικα,
1: σως πάπρικα.
0: Δεν μπορώ να την εντάξω.
1: Δεν έχω δοκιμάσει ποτέ με τι φτιάχνετε.
0: Μέσα
1: η σως πάπρικα.
0: Στους γύρους και στις δεν την έχετε την πάπρικα.
1: Α,
0: γι' αυτό δεν την ξέρετε.
1: Δεν ξέρω καν τι είναι.
0: Α, γι' αυτό δεν
1: με
0: την ξέρετε
1: είναι.
0: Την πάπρικα. Η πάπρικα καταρχάς μπαίνει σε γύρο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή πολλοί κόσμος.
1: Εμείς εδώ βάζουμε σκόνη πάπρικα. Ή γλυκιά ή καυτερή, αλλά το βάζεις σκόνη στο γύρο από πάνω. Κάνουν καλές με καυτερό ή με πάπρικα.
0: Όχι, το κάνουν έτσι ιδιαίτερο. Είναι ελαφρώς πικάντικη και έχει πελτέ ντομάτα, πιπεριά, είναι η μουστάρδα Dijon. Είναι λίγο αυτά τα προς. Δεν καίει.
1: Ναι.
0: Είναι γλυκιά. Δηλαδή δεν είναι ότι σε καίει όταν βάζεις πάπρικα. Λίγο όμως κάτι αφήνει. Γι' αυτό δεν την είπε κανείς, γιατί δεν την έχετε.
1: Ναι.
0: Ταιριάζει πολύ με κρέας η πάπρικα. Για αυτούς που τους αρέσει. Εμένα δεν μου αρέσει η γεύση. Και φυσικά πολύ και με τις πατάτες διαλέγουν πάπρικα. Σίγουρα την έχεις δει. Δηλαδή την υφή της. Σίγουρα είναι αυτές.
1: Δεν την έχει πάρει το μάτι μου πουθενά, σου λέω. Φαντάζομαι ότι είναι κάτι κοκκινοπό.
0: Κοκκινοπορτοκαλό τέτοιο. Από τις πιπεριές συνήθως βγαίνουν. Σκορδαλιά, μια μέρα το χρόνο αποκλειστικά αφιερωμένη, όντως. Και η σκορδαλιά μπαίνει πολύ δυναμικά στην φάση. Η γλυκόξινη, παιδιά, μας το γράφει ο Θοδωρής. Σος μουστάρδας που την φτιάχνουν για το κοτόπουλο με λεμόνι και μέλι.
1: Α, ναι. Ναι, αξίζει. Απλά αυτή, επειδή είναι πάρα πολύ ρευστή, δεν είναι ούτε σος ούτε αλυφή. Είναι σαν να βάζεις. Είναι dressing αυτό.
0: Ναι, και είναι λίγο πιο.
1: Είναι dressing.
0: Ναι, δεν
1: γιατί
0: είναι
1: έχει
0: πιχτό.
1: Λάδι, μουστάρδα και λεμόνι.
0: Ισχύει.
1: Και άντε και λίγο μέλι, είναι dressing.
0: Ισχύει. Και για το ταραμά μας είπατε, φυσικά, βέβαια, και ο ταραμάς μας αρέσει πάρα πολύ. Αυτό που δεν μπορώ να διαχειριστώ είναι το γουακαμόλε, αλλά τέλος πάντων.
1: Ρε, το γουακαμόλε πρέπει να το βάλουμε, ωραία. Γιατί δεν σου αρέσει?
0: Δεν είναι ότι δεν μου αρέσει, αλλά δεν το έχω πολύ στο μυαλό μου, δηλαδή δεν θα πάρεις. Γουακαμόλε θα βάλεις στα νάτσος, θα βάλεις μέσα σε κανένα. Από αυτά τάκος που τρώω μέχρι εκεί, δηλαδή δεν πεις ένα πίτα γύρω με γουακαμόλε.
1: Ναι, εντάξει, όχι.
0: Από όλα χωρίς κρεμμύδι.
1: Ναι, αλλά
0: ή άμα θες πάνε κάντο και φώναξέ μας να είμαστε και εμείς παρόντες για να δούμε την αντίδραση.
1: Όπως και να έχει, μιας και σας ανοίξαμε την όρεξη, παιδιά, σήμερα το βράδυ μόνο με 19 ευρώ το άτομο μπορείτε να απολαύσετε τον λαχταριστό μπουφέ που θα βρείτε στο εστιατόριο 1055, φυσικά στην Πάρνηθα. Μιλάμε για υπέροχο φρεσκοκομμένο γύρο έχει εκεί και το έχει καθημερινά, Κυριακή μέχρι Πέμπτη. Και με 25 ευρώ το άτομο, με live μουσική Παρασκευή και Σάββατο, ενώ Σάββατο και Κυριακή έχει και άλλη έκπληξη. Έχει brunch μπουφέ μόνο με 19 ευρώ το άτομο και με την πιο ωραία θέα της Αθήνας από τις 11.30 το πρωί μέχρι και τις 5 το απόγευμα. Και για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλέσετε στο 210-242-1055 από τις 18.30 μέχρι τη 1 το βράδυ. Οπότε για απόψε είστε καλυμμένοι με 19 ευρώ το άτομο. Είναι μια καταπληκτική επιλογή. Σίγουρα θα βρείτε πάρα πολύ ωραία κρατικά και σίγουρα θα βρείτε και πολλές από αυτές τις σως ή αλυφές, όπως το λέει ο καθένας.
0: Έτσι, ναι.
1: Για να συνεννόμαστε, γιατί εδώ μισό Αθήνα, Εύβοια, μισό Θεσσαλονίκη, μην το πούμε ένα από τα δύο και.
0: Θα το βρούμε, σαν πως τι έχουμε να χωρίσουμε, Αστερόπη
1: μου.
0: Δεν
1: τίποτα.
0: Δεν τα βρίσκουμε εμείς.
1: Ένας κάμπος μας χωρίζει.
0: Δεν τα βρίσκουμε εμείς στο τέλος.
1: Έβρε,
0: Αστερόπη μου, ναι. Πάρτε και μία pink λίγο να στανιάρετε. Το You and Your Hand και δυναμώστε.

0: Όχι, όχι, φύγε. Δεν θα με ακουμπήσει με αυτό το πράγμα.
1: Μόλις έκανα μπάνιο.
2: Ντε Λούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο.
3: Sets on the Beach από το Music 892. Φέτος το καλοκαίρι δημιουργούμε τα πιο ξεχωριστά Music Beach Parties δίπλα στη θάλασσα. Με την υποστήριξη της Durex, γιατί οι καλύτερες καλοκαιρινές ιστορίες ξεκινούν αυθόρμητα.
4: Oh my God.
3: Κυριακή 12 Ιουλίου μετατρέπουμε το Divers Beach Bar στη Νέα Μάκρη στο απόλυτο καλοκαιρινό σημείο συνάντησης για Sets on the Beach. Από τη 1 έως τις 3 το μεσημέρι, live radio show με τους Ευθύμη Κάλφα και Αστερόπη Χαϊνά. Και από τις 4 μέχρι να δύσει ο ήλιος, η Ξένια Γκάλη αναλαμβάνει τα decks και το party ξεκινά. Δώσε vibe στο καλοκαίρι σου με το Music 892. Sets on the Beach by Durex.
4: Let's dance.
5: All you need.
6: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
7: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
8: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτη. Λιώνω.
7: Για μένα?
8: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
7: Ε, τότε δε στο κουλ.
8: Στην πόλη. Αποκλείεται.
7: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
8: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Music 892.
3: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
9: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
10: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
11: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
12: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Ε, αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
11: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
12: Ποιος είναι!
11: Η ΔΕΗ!
13: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
14: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yusk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο. Και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με caramelized banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο refresher cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
4: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τον Αμέμε την Κυριακή 12 Ιουλίου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
5: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
15: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από την 5η 9 Ιουλίου έως και το Σάββατο 11 Ιουλίου, ελιά ή σπάλα βοΐου Πολωνίας χωρίς κόκαλο 11,49 το κιλό. My Soft Looks, χαρτί υγείας τριών φύλων 10 ρολά, 1200 γραμμάρια, 3,85 η συσκευασία. Και Amstel, μπύρα κουτί 500 ml, 4 τεμάχια. Και Alfa Retro, μπύρα φιάλι 330 ml, 6 τεμάχια, σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
16: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκητη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να ιδρώσουμε,
17: να ερωτευτούμε.
16: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
18: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
19: Ακολούθησε μας στο TikTok at official 892.

0: Ομπρέλα, τέντα, καρέκλα, ξαπλώστρα, ψυγείο, πετσέτες, βατραχοπέδιλα, μάσκες, φουσκωτά και σαπ.
1: Τι λες?
0: Σας λέω τη λίστα που έχω φτιάξει τώρα για το Σάββατο, γιατί θα πάω στην Ανάβησο για μπάνιο.
1: Α, ωραία.
0: Ναι, με κάλεσαν εκεί πέρα. Θα πάω πρώτη φορά. Πιστεύω ότι θα έχει ωραία νερά.
1: Ωραία νερά έχει.
0: Ωραία.
1: Ελπίζω να προσέξει λίγο στις παραλίες.
0: Τους λαγοκέφαλους.
1: Τους λαγοκέφαλους και σε ποια παραλία θα πας. Γιατί να δεις να είναι καλές. Ενώ να έχουν καθαρά νερά. Γιατί ναι, έχουν βγει και κάποιες παραλίες στην Ανάβησο που δεν είναι κατάλληλες.
0: Καλέ, μην μου λες τέτοια.
1: Είναι κάποιες τώρα, δεν θέλω να σε πανικοβάλω, ναι.
0: Άρα να μην πάω.
1: Να πας στη σωστή. Έχει στην Ανάβησο νερά στα οποία μπορείς να κολυμπήσεις, αλλά έχω δει και ακατάλληλες. Τώρα. Ποιος είναι ο καλός συνάδελφος εδώ?
0: Όχι, σε ευχαριστώ. Σε παρακαλώ.
1: Γιατί
0: ευχαριστώ.
1: Θα μπορούσε να πέσει και να βγει με έξτρα
0: χέρια.
1: Εκεί
0: στο μαύρο λιθάρι θα πάω.
1: Νομίζω ότι είσαι ασφαλής εκεί. Δεν θυμάμαι, πρέπει να γκουγκλάρω τώρα.
0: Πείτε μου, παιδιά, να βουτήξω εκεί πέρα ή να μην βουτήξω τώρα, γιατί δεν ξέρω. Εδώ η κοπέλα μου λέει περίεργα πράγματα. Αλλά όπως και να έχει, τη λίστα μου την έχω φτιάξει, σας την διάβασα και όλα αυτά τα έχω πάρει από τα Mac Stores. Γιατί εκεί έχουν όλα όσα χρειαζόμαστε για να απολαύσουμε ένα ξένια στο καλοκαίρι χωρίς άγχος, παιδιά. Και online φυσικά στο maxstores.gr. Γι' αυτό μη σκάς, καλοκαίρι στα Max.
2: Άστρα μη με μαλώνετε, άστρα μη με μαλώνετε.
3: Τελούλου ζώδια.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, αύριο είναι μια πολύ ωραία μέρα για τους κρυούς, καθώς θα κλείσουν μια εκκρεμότητα χωρίς δεύτερη σκέψη και θα ανοίξουν χώρο για να κάνουν κινήσεις ματ. Αν είναι αποφασιστικοί και όχι βιαστικοί, θα πάνε όλα τέλεια. Ταύρι μου, μικρό πρακτικό τρίτ έχετε να κάνετε, αλλά θα πάρετε μεγάλη ανάσα. Πρέπει να οργανώσετε τα βασικά και το πρόγραμμά σας θα ξανακουμπώσει στην εντέλεια. Δίδυμοι, έρχεται ένας σπινθήρας ιδέας από το πουθενά. Σημειώστε το και μοιραστείτε το νωρίς για να δείτε ποιος πιάνει το vibe σας. Καρκίνι, αύριο λέει θα στήσουμε μια ασφαλή ζώνη και θα βάλουμε όρια με ηρεμία. Η ειλικρίνειά σου σε φέρνει κοντά σε καλύτερες συμμαχίες, σε καλύτερες από ό,τι περιμένεις. Μάλιστα, λέοντες, το spotlight σε βρίσκει έτοιμο, φίλε μου Ευθύμη, καθώς θα δείξεις ηγεσία και θα μοιράσεις δίκαια το credit και θα δυναμώσεις το brand της ομάδας. Μάλιστα. Παρθένη, το πλάνο σας αναπνέει να αφήνετε χώρο για αυτοσχεδιασμό. Κρατήστε λίστα, όχι άγχος για την τέλεια σειρά. Ζυγή, καθαροί κανόνες, καθαρές σχέσεις. Πείτε τι θέλετε και όχι τι βλέπετε και κρατήστε τις ισορροπίες, γιατί οι ισορροπίες θα γυρίσουν υπέρ σας. Σκορπιέ, ένα κρυφό δεδομένο βγαίνει στην επιφάνεια. Χειριστείτε το διακριτικά. Η στρατηγική σας αύριο θα γράψει σκορ. Τοξότες, μία μικρή απόδραση θα έχει μεγάλη προοπτική. Φροντίστε να αλλάξετε διαδρομή για να γνωρίσετε ένα νέο άνθρωπο που θα ανοίξει το πεδίο σας. Εγώ, κύριε, θα στερεώσετε μέσα σας, θα κάνετε βάσεις με μία όρημη απόφαση που θα πάρετε. Κρατήστε focus και στα πιο ουσιώδη, γιατί μετά τα υπόλοιπα έρχονται δευτερόλεπτα. Δεν μπορώ να μιλήσω εδώ και ώρα.
0: Το
1: σαρδάμ πάει σε σύννεφο.
0: Σε μάτια σαν.
1: Όχι. Δεν. Υδροχόη, πάρα πολύ ωραία. Φρέσκια ιδέα ζητάει test drive από εσάς. Τώρα πια να είναι δεν ξέρω. Φτιάξτε γρήγορο demo και δείτε ποιοι μπαίνουν μαζί σας στο πρώτο λεπτό. Και τέλος, ηχθείες, το ένστικτό σας δείχνει κατεύθυνση. Το πρόγραμμα θα σας δώσει ρυθμό. Επομένως, αύριο κρατήστε λίγο χρόνο για δημιουργία και αφήστε την ανθίσει.
0: Σήμερα πέθανε η Bonnie Tyler και από την αρχή της εκπομπής βάζουμε αγαπημένα μας και αγαπημένα σας τραγούδια. Και τις προάλλες είχε πέσει στα χέρια μου μία συνέντευξη η οποία έλεγε, μια συνέντευξη της ίδιας που ήταν πολλά χρόνια πριν, στην οποία συνέντευξη είχε πει τι της αρέσει να δίνει ως συμβουλή στους νέους τραγουδιστές και είναι χαρακτηριστικό για το πόσο τέλεια ήταν η Bonnie Tyler. Στους νέους τραγουδιστές πάντα λέω, ξεχάστε το να γίνετε star, κάντε το επειδή αγαπάτε τη μουσική. Αν το κάνετε μόνο για τη δόξα, αυτή δεν θα κρατήσει. Και είναι κάτι το οποίο και η ίδια, ρε παιδί μου, όντως, γιατί τραγουδούσε όλα αυτά τα χρόνια, συνέχεια και ασταμάτητα. Θα πάμε να ακούσουμε τώρα μια υπερτραγουδάρα, η οποία κυκλοφόρησε το 1983 και έγινε το μεγαλύτερο hit της καριέρας της. Θέλω να σου πω ότι το συγκεκριμένο αυτό τραγούδι, Αστερόπη, ανέβηκε στο νούμερο 1 σε Ηνωμένο Βασίλειο, Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά, Αυστραλία και σε πάρα πολλές χώρες, ενώ βοήθησε και συνολικά όλο το άλμπουμ που ήταν σε αυτό το τραγούδι. να ανέβει ψηλά. Και μάλιστα αυτό το τραγούδι το συγκεκριμένο της έφερε και δύο υποψηφιότητες για Grammy, ενώ μέχρι σήμερα έχει ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο streams.
1: Και όχι άδικα.
0: Και όχι άδικα, δυναμώστε. Δυναμώστε, γιατί παιδιά, ένα είναι το τραγούδι.

0: Καλό ταξίδι, Μπονί, να προσέξεις το παντέλο.
1: Καλά δεν τράπηκες, αυτό βρήκες να πεις τώρα.
0: Αυτό μου βγήκε. Γελάμε, ντροπή, ντροπή. Προσπαθώ να κάνω ένα στερόπι να γελάσει βασικά. Και έχω βάλει τα μεγάλα μέσα, τι να κάνω. Λοιπόν,
1: το κατάφερες εξαιρετικά, συγχαρητήρια.
0: Μπόνι κρίμα, γράφει η Ειρήνη. Αγαπημένο blues στα πάρτι. 8 λεπτά, γράφει ο Γιάννης. Όντως, 8 λεπτά τραγούδι είναι σε διάρκεια. Και όντως, και εμείς στα πάρτι το βάζαμε αυτό το κομμάτι.
1: Ναι.
0: Στο σβήσιμο.
1: Ναι,
0: για κλείσιμο.
1: Ναι.
0: Για λίγο χούφτωμα, μπαλαμούτι. Έπαιζε λίγο. Έπιανες.
1: Λοιπόν, πριν φύγουμε, να σας πούμε ότι έχουμε να σας δώσουμε και τι έχουμε να σας δώσουμε, προσκλήσεις. Γι' αυτό stay tuned στον Music 892, γιατί Ζάμνα X Music X Primer, γλυκιά μου αγάπη, να μιλήσω λίγο. Ευχαριστώ. Θέλω να σας πω για το Primer Music Festival που συνεχίζει να γράφει ιστορία, κατακτώντας τη 19η θέση παγκοσμίως στη λίστα DJ Mag Top 100 Festivals. Θα σας δαγκώσω. Είναι το νούμερο ένα φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής στην Ελλάδα και ετοιμάζεται για το... Δεν θα έχουμε να δώσουμε προσκλήσεις έτσι όπως το πας. Γιατί θα μας ακούσουν τα παιδιά από το Primer και θα πούμε στους Δελούλου δεν θα δώσουμε προσκλήσεις. Ζάμνα X Primer έρχεται 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Δύο μέρες, δύο stages, κάθε μέρα και

0: Αύριο θα ξυπνήσετε με κουνάβια τα οποία θα σαλπάρουν. Θα σαλπάρουν προς την Αίγινα. Το νου σας.
1: Κάποιοι τυχεροί θα πάτε μαζί τους.
0: Έτσι. Από τις 7 το πρωί, η συνήθειά σας, τα κουνάβια θα ξεκινήσουν. Πολλά φιλιά σε όλους. Σας ευχαριστούμε για τα μηνύματα, για την ωραία τη διάθεση. Τα λέμε αύριο στις 6 ώρα το απόγευμα.
1: Bye bye.

0: ώρα είναι λίγο πριν τις 9. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
1: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
2: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
1: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
2: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Music 892.
4: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
5: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
6: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
7: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
8: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
9: Εγώ πάτραχο.
8: Το μωρό κροκοδυλάκι.
9: Φύγαμε για μπογουτάκι.
10: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
11: Πού είσαι?
12: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
11: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι, πού είσαι?
12: Έλα εδώ, δεξιά.
11: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι, πού είσαι?
12: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
11: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο, πού είσαι ρε παιδί μου?
12: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο?
11: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
13: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπε στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
14: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
15: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
16: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από την 5η 9 Ιουλίου έως και το Σάββατο 11 Ιουλίου, ελιά ή σπάλα βοήου Πολωνίας χωρίς κόκαλο 11,49 το κιλό.

0: MySoft Lux, χαρτί υγείας τριών φύλων 10 ρολά, 1200 γραμμάρια, 3,85 η συσκευασία. Και Amstel, μπύρα κουτί 500 ml, 4 τεμάχια. Και Alfa Retro, μπύρα φιάλι 330 ml, 6 τεμάχια, σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
1: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα, περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
2: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
3: Coach.
2: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
3: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
2: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
4: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
5: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
7: Green.
6: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
8: Previously, στα κουνάβια.
9: Είχα συναντήσει ένα σαμάνο. Ο άνθρωπος μας λέει περάστε και επειδή δίνω πάρα πολύ σημασία στη φύση, είχε ρωτήσει αν επιτρέπεται να πάμε το δέντρο. Είχε δέντρα εκεί πέρα γιατί ήταν στο δάσος και τα.
10: Είσαι αίρεση, πες την αλήθεια.
9: Τι είδε.
10: Να σου πω κάτι τόσο
9: ακόμα. Όχι, εσύ.
11: Έχεις ξανακούσει.
10: Δεν θα άκουσα. Ακούσα όταν ήμουν 20-25 και πήραμε κάτι μπαστούνια. Αλλά θέλω να σου πω ότι.
11: Ναι. Τον είδε εσύ την ώρα που ρωτούσε τα δέντρα.
9: Όχι, τα ρωτάνε πριν πα, ρε εσύ, Δημήτρη. Όταν έχει καλεσμένο, τι θα το ρωτήσει. Εκείνη τη στιγμή είναι προσβλητικό.
7: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Music 892.
1: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί, και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα, και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
3: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
4: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα! Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρν!
5: Τι!
7: Τηλέφωνο για σένα!
5: Ποιος είναι!
7: Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
9: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
10: Το τάγκο?
9: Θα σας ειδοποιήσουμε.
10: Περίμενε.
11: Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
9: Φτιάξε βαλίτσες.
12: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
14: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
13: Άντε καλέ, εγώ.
15: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
13: Μα τι λες?
15: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
13: Ποια χαρτιά?
15: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
16: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
17: Τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί... Μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν. Για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
18: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
19: Tuner. Ένα καθηλωτικό crime thriller με τον Λίο Γούνταλ και τον βραβευμένο με Όσκαρ Ντάστιν Χόφμαν.
20: We're piano tuners.
19: Ένας χαρισματικός χορδιστής πιανών ανακαλύπτει ότι το μεγαλύτερο του ταλέντο είναι το άνοιγμα χρηματοκιβωτίων.
20: Open the safe.
19: Tuner, 9 Ιουλίου στους κινηματογράφους από την TFG.
21: Go, go, go, go, go, go, go, go, go!
22: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
23: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
24: Αμέ.
23: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
24: Αμέ.
23: Θα έρθεις από μένα.
24: Αμέ.
23: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
24: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
25: Δεν έχετε χάσει λεφτά να έχεις μέσα στη τσέπη σου
26: 5 ευρώ.
25: Χάρτινα. 5%, τι έχει ο καθένας.
26: Όχι, δεν τα χάνεις γιατί τα αναζητάς επί τόπου αυτά τα 100 ή τα 200.
25: Μα δεν το καταλαβαίνεις. Πηγαίνεις στη λαϊκή να ψωνίσεις.
26: Και πάω με 100 ευρώ στη λαϊκή.
25: Και την ώρα
26: γιατί
25: που πας
26: δεν την αγοράσω όλη.
25: Να βγάλεις τα κοροϊδεύει.
26: Θα πάρω ένα πάγκο. Τι θα κάνω με 100 ευρώ στη λαϊκή. Σε τσέπες μπαίνει βαριά μέχρι 50. Τα υπόλοιπα είναι σε πορτοφόλι, σε θηρίδες, σε θησαυροφυλάκιο.
25: Καημένη.
27: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή για
28: τρού. Στο Music 892.
29: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

0: Music 892.
1: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
2: Τι έχουμε?
1: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
3: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
1: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
5: Previously, στα κουνάβια.
6: Ηλικία, επάγγελμα.
7: 37, ξεναγός φαγητού. Παίρνω τουρίστες και τους τριγυρνάω μέσα στο ψυρί, μέσα στο μαστιράκι να δοκιμάσουν ελληνικές.
6: Μπράβο, ωραία, ενδιαφέρον. Ακούγεσαι και λίγο έτσι απατεωνίσκο. Σοφία μου, τι επάγγελμα κάνεις?
8: Εγώ δουλεύω σε τηλεσκογραφία. Ναι. Για να κάνεις φουτούρ πρέπει να είσαι διπλωματία ξεναγός. Όσοι δεν έχουν το δίπλωμα του ξεναγού, το κάνουν παράνομα.
6: Καλά,
8: δεν
6: μυρίστηκα ότι είναι απατεώνα. Έχω στον αέρα τον απατεώνα. Ή έχει κάποιο χαρτί του ξεναγού?
9: Δεν κάνω αρχαιολογικά.
6: Σοφία, θες να απαντήσεις?
8: Είναι παράνομο, παιδιά. Και walking tour να κάνει είναι παράνομο. Να φτιάξει το κέντρο, να
6: προφανάξει
8: ένα
6: αστυνομικό
8: να δούμε την πράξη.
9: Άδεια από το Υπουργείο Τουρισμού έχω, οπότε δεν είμαι παράνομο.
10: Και το Υπουργείο μέσα!
6: Έχουμε και αστυνομικό που θέλει να παρέμβει. Παναγιώτη!
11: Η φάουσα αυτή είναι παράνομη, όχι ο Κωνσταντίνος.
6: Γιατί?
12: Γιατί είναι φίλο σου.
11: Έτσι, γιατί είμαι αστυνομικός και το λέω εγώ.
12: Είσαι φίλη.
13: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: φλάτσες.
1: Και σε βλέπω καινούργια βλεφαρίδα.
2: Ευχαριστώ.
1: Είσαι κάθε φορά που έρχεσαι με καινούργια βλεφαρίδα, είσαι άλλη.
2: Δεν είμαι πιο χαρούμενη.
1: Είσαι άλλη, άλλη. Είναι
2: δεν
1: πολύ
2: λένε
1: ωραία.
2: Πολλά τα μάτια μου.
1: Α, εγώ έχω την απορία όταν κοιμάσαι και αποφασίζει να τεοκλείσει το μάτι. Πώς σηκώνεται, ρε φίλε, αυτό το βλέφαρο. Όταν ανεβαίνει πάντω στη ζυγαριά και κάνει μετρήσει, να τη βγάζει τη βλεφαρίδα. Γιατί είναι συν 2,5 κιλά, να ξέρει.
3: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
4: Στο Music 892.
5: Ακολούθησε μας στο TikTok at official 892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία κρωματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλα με υφάκι.
1: Πες Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Έκανα μπότοξ, κακό είναι.
3: Όχι, εσύ Δημήτρη.
2: Κάναμε λοιπόν ένα πολύ φυσικό αποτέλεσμα για να μην ζαρώσω ρε παιδί μου περισσότερο και μελλοντικά.
4: Να πούμε παρότι ο Μίτσος είναι νέος, είχε ένα πρόβλημα στο πρόσωπό. Αυτό που λέμε ρε παιδί μου.
2: Πολυεκφραστικότητα. Είμαι πολύ εκφραστικό.
4: Πολύ εκφραστικότητα ή αλλιώς. Πώς να το λέμε. Χιδόφατσα που λέμε. Ήταν σαν. Παπαροσακούλα.
2: Φάνη, τι λες. Μαρία ήμουν παπαροσακούλα. Μαρία τι λέει. Λεωνίδα, γελάς.
4: Να σου πω. Στέλνει ο Μιχάλης, λέει, Μπομπ, μην τους ακούς. Γράψου τα μούτρα σου.
5: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.
6: This is Ex Machina by Xenia Gali.

0: Bum.
1: Previously.
0: Στα κουνάβια.
2: Κάνω λίγο μου θα τρίβετε το κεφάλι σας. Θα πείτε.
3: Όπως γεννήθηκε το φεγγάρι.
4: Μαρία, μπορείς να επαναλαμβάνεις δίπλα από το Δημήτρη με την ίδια φωνή μου. Πάμε.
5: Πες Δημήτρη.
3: Όπως γεννήθηκε το φεγγάρι.
2: Και τρίψε το μαλλί σου παράλληλα.
4: Μπορείς να. Όχι με φωνή, κάνε. Όπως...
5: Τι είμαι, μωρέ, ο περίγελος, να το κάνω εγώ έτσι.
6: Άρα, είμαι περίγελος. Μπράβο, Μαρία. Μπράβο, Μαρία.
2: Καλά,
6: μπράβο, Μαρία.
2: Λοιπόν, εγώ δεν ξαναφέρνω τίποτα.
4: Ούτε εγώ,
2: κάτσε μου έτσι. Μετά δεν ξαναφέρνω που βάζει στο στόμα σας.
4: Δεν ξαναφέρνω.
2: Κάτσε και πείτε μπαμπού. Φάει πεύκο, μωρέ. Φάει πεύκο. Να δω τα πάθη. Φάει πεύκο.
0: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να

0: Λούλου. Τελούλου.
1: Μπορεί ο συνοδηγός να έχει την απέτηση όταν δεν οδηγεί καν να σταματάει όποτε θέλει και να μην το ζητάει ο οδηγός.
2: Προφανώς. Και ο συνοδηγός έχει ανάγκες, φίλε μου.
1: Πιστεύω ότι υπάρχουν κάποιοι κανόνες ότι ο οδηγός έχει πάντα δίκιο. Γράφει Έφη, χωρίς στάση να βάλει μπεμπιλίν. Δεν αποφασίζει ο οδηγός, λέει εδώ ο Αλέξ, αλλά ο Ευθύμης. Μου φαίνεται καμιά φορά όταν μιλάμε μαζί. Τι λέω παράλογα πράγματα, παιδιά. Ενώ λέω τα πιο. Λέω τα πιο. Τα πιο σοφά.
3: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
4: Στο Music 892.
5: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλαμε υφάκι. Χα, πες
1: Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.

Oh my god, I'm so horny right now. I shouldn't have said that.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Δεν λέμε συνταγές τώρα, παιδιά. Εγώ σας είπα τι να κάνετε για μάσκες.
3: Ας πούμε και το ανθρώπινο σπέρμα. Έχουν βγει και έχουν πει ότι όντως κάνει καλό σπέρμα.
2: Το έχουν πει αυτό, όντως.
3: Ναι. Αν το πει όμως η Μαρία, δεν θα γελάσουν.
4: Αλλά στο σπέρμα νομίζω παίζει ρόλο και το τι έχει φάει ο άντρας.
2: Νομίζω ναι, και πρέπει να κάνει πολύ καλό ο ανανάς.
4: Ναι, ανανάς έχει πολύ καλή γεύση.
2: Όχι, ρε, εσύ. Θέλουμε για το πρόσωπο.
4: Αλλά για το πρόσωπο, ναι, εντάξει, όπως και να.
3: Δημητρή, για το πρόσωπο.
4: Όχι, ρε, συμπερδεύτηκα. Αμπέρδεψα, ρε.
3: Όχι, όχι, για το.
5: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Lulu,
1: Cucu,
2: Salsa Verde, Pico de Gallo, Chili con Carne. Ελπίζω να μιλάω καλά ισπανικά. Πικάντικες μεξικάνικες.
1: Και αν μιλάς κατά κάνεις.
2: Πικάντικες μεξικάνικες, yes, θα σας ταξιδέψουν.
1: Τα ισπανικά.
2: Το φοβήθηκα αυτό. Γρήγορα, γρήγορα. Πήγε σε τραγούδι, πήγε.
1: Δεν χρειάζεται να τα λες ισπανικά.
2: Μην τον αφήσεις, μην τον αφήσεις.
1: Μπορείς να τα κάνεις.
0: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official music 892.

0: σε πάρουν από την εταιρεία χρωματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την έναρξη της ταινίας και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιος το χμόκος?
1: Music 892 βέβαια.
2: Πάσκαλα, αγόρι μου.
3: Συγγνώμη.
4: Περάστε έξω, κύριε.
5: Μπορεί να ήμουν ενοχλητικός και να μην είδα ταινιάρα. Έκανα όμως χαρούμενο το σταθμό μου.

0: And brown eyes.
1: Previously.
2: Στα κουνάβια.
3: Έχω πάμε. Τον Γιάννη, ο οποίος θέλει να μιλήσει ανάποδα.
4: Ναι, έλα Γιάννη, καλημέρα.
5: Καλημέρα, τι κάνεις.
4: Μιλάς παπανά.
5: Αμέλα, ομοί. Πείτε μου, γιατί να στο πω ανάποδα.
3: Καλημέρα, τι κάνεις, όλα καλά.
5: Λιμπερακά, τι είναι η σκάλα, όλα καλά.
6: Παιδιά.
4: Λοιπόν, να μου πει. Φάνη, είσαι ο πιο όμορφος Έλληνας παρουσιαστής που υπάρχει σε όλη την Ελλάδα.
5: Νυφάσαι ή ο πίμορφος όρους για στη ΣΠΑ που υπάρχει στη ΛΑΔΑΕ.
4: Το είπα σωστά.
6: Παιδιά, αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είσαι φαινόμενο.
4: Ρόδο!
2: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

Μαλάκες εδώ. Music. Music. 8-9. Όχι, τι λέω, τι πας.

0: Άλλοι πάνε διακοπές, αλλά εμείς είμαστε μπροστά.
1: Music 892.

0: Επίσης, το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο έξω την ώρα που βλέπω και το φεγγάρι ταυτόχρονα ενώ είναι μέρα.
1: Μωρό μου, το πιο ωραίο το οποίο είναι εδώ μέσα που είσαι δίπλα μας.
0: Ξύπνησες.
1: Στο Θόδωρο μιλάω.
0: Βρέα σε χτέρια.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, απλά ούρλιαξε.
1: Ποιος εκατό είναι αδία!
0: Και κλείστε στα μούτρα. Θα καταλάβουν ότι είσαι πολύ, πολύ μπροστά.